0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 3:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
3: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
0: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφημίσεις.
3: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελ.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
4: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
4: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
4: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98. Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία. 25.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Είμαι ο
4: Ιαβέρης
6: και ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Francesco.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

φόβου κι φυσίας, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Radio Rumeli News.
5: Ούτε το βλέμμα των ματιών σου

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Δήλωσε ότι κατέστη σαφές στην Άγκυρα πως δεν μπορεί να δημιουργήσει στρατιωτική βάση στη Συρία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το Ισραήλ βομβάρδισε την αεροπορική βάση Αμπουντουχούρ κοντά στο Χαλέπι. Από την πλευρά της, η Τουρκία διαψεύδει σχέδια ανάπτυξη στρατευμάτων στη Συρία, ενώ ο Αμερικανός απεσταλμένος στη Δαμασκό Τόμ Μπαράκ κατηγόρησε το Ισραήλ για αχρίαστη κλιμάκωση. Τη μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μετά τις ιρανικές απειλές για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων στην νοτιοανατολική Ευρώπη, πηγές του Υπουργείου αναφέρουν ότι εφόσον η Βουλγαρία αιτηθεί ελληνική συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με τη διάθεση συστήματος Patriot, αρμόδιο για να αποφασίσει είναι το Κισαία. Στην περιοχή της Κύπρου παραμένουν ελληνικά μαχητικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ δηλώνει έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή. Νέα πρόκληση της Τουρκίας, η οποία λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση για θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και το Καστελόριζο, αντιδρά στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελή, υποστηρίζει σε ανάρτησή του ότι η πρωτοβουλία της Ελλάδας δεν έχει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε ζητήματα του Αιγαίου και αναφέρεται σε γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η κυριότητα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας, το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο θεσπίζει αυστηρότερα και σαφέστερα κριτήρια και ζώνες αποκλεισμού, με στόχο να συνδυαστεί η ανάπτυξη των ΑΠΕ με την προστασία του περιβάλλοντος, των τοπικών κοινωνιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οριστικό τέλος από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά των δώρων και του επιδόματος αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους που είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περικοπή τους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 32χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος κατηγορείται ότι το βράδυ της περασμένης Δευτέρας προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο στη Βούλα με θύμα έναν 39χρονο οδηγό μηχανής, ενώ του αφαιρέθηκε επαόριστον η άδεια οδήγησης. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια. Μονοπεζοπόρα τμήματα λόγω του δύσβατου της περιοχής επιχειρούν στη δασική πυρκαγιά στο Κερασοχώρι, στη Δημοτική Ενότητα Βινιανής του Δήμου Αγράφων. Συνολικά 39 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες στη χώρα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές υπηρωτικές και νησιωτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Στην Ισπανία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με νέα μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε 50 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης, με τις υψηλές θερμοκρασίες και τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Εντολή να παραμείνουν στα σπίτια τους έλαβαν οι περίπου 3.500 κάτοικοι της πόλης Αλβέα Δελ Φρέσνο. Ωστόσο, εκενώθηκαν πολλές κατοικίες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Στην Ελβετία, στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και 75 χρόνια, μειώθηκε η στάθμη της λίμνης της Ζυρίχης, σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Περιβάλλοντος, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει μια έντονη κατάσταση ξηρασίας από την άνοιξη. Σε συνέχεια της διεθνούς επικαιρότητας, 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στην Ουκρανία και 2 στη Ρωσία σε επιθέσεις με ντρόνους. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκαν συνολικά 483 ουκρανικά ντρόνους σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας. Το χρέος του Αμερικανικού Δημοσίου ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 40 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ τα επιτόκια δανεισμού αυξάνονται. Η επιστροφή των χρημάτων που εισπράχθηκαν από τελωνιακούς δασμούς σε εταιρείες, μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που ακύρωσε μεγάλο μέρος τους τον Φεβρουάριο, βάθινε περαιτέρω το έλλειμμα. Στα αθλητικά, ο Λευτέρης Πετρούνιας έβαλε πλώρη για το ένατο χρυσό μεταλλείο του σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, καθώς προκρίθηκε στον τελικό των Κρήκων στο Ζάγκρεπ. Έκανε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση των προκριματικών, συγκεντρώνοντας 14.400 βαθμούς. Αύριο στις 7 το απόγευμα, ο τελικός των Κρήκων. Και Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, άνεμη βόρεια-ανατολική ως 5 μποφόρ στα ανατολικά, θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος.

0: Καλωσορίζουμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24 καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Ρούμπελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Φτάση τους 36 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Καλή σας μέρα.
4: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Ράδιο Ρούμελι News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Ράδιο Ρούμελι να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Radio Roomen.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκαμ.
1: Μείνε άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
2: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10,
6: Polo,
5: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
2: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
3: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
2: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
3: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
2: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
3: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
2: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
5: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interbetem Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, υπόστες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία.
5: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
8: Η ώρα είναι 9:30.
9: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
10: Ναι, θέλω γλυκό.
9: Τι γλυκό?
10: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
9: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
10: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
11: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
10: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
11: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
10: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
12: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Μάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους
2: τσακμπάνι.

0: κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
3: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν

0: επιτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία. Masterclasses σε AI και Robotics Labs.
1: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22-10-35.
2: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
0: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
0: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
0: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
3: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ.
2: Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού.
3: Μπρούνο
2: στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.
3: Για

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
3: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
2: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
2: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, δεύτερη ώρα και της σημερινής εκπομπής για τους καινούργιους στην παρέα να ξανακάνουμε τις συστάσεις. Γιώργος Βαρδαξής στην ρύθμιση του ήχου στην θέση της Εύης Ρντρίφη, Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια, Λίλιαν Ξύλου στην οργάνωση της παραγωγής. Ο Σταύρος Αμάρατος σας απαντά στο 213-09-09-100. Αν θέλετε μπορείτε να μας στείλετε και μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984 και στο μικρόφωνο μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 11 ο Γιάννης Λαβράνος. Το λέγαμε και νωρίτερα ότι τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο αποδεικνύονται μια αυταπάτη, ότι η τρικυμία έρθε ξανά μετά από την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει τα δύο θαλάσσια πάρκα σε Βόρειο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Λίγες μέρες νωρίτερα, με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, η Τουρκία κατηγορούσε την Αθήνα για εργαλειοποίηση της προστασίας του περιβάλλοντος. Και τώρα αντιδρά και στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που τι κάνει, θεσπίζει αυστηρότερα κριτήρια και ζώνες αποκλεισμού για να μην βάζει ο καθένας όπου να είναι άπε, έτσι. Πάντως, ο εκπρόσωπος του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε ότι η πρωτοβουλία της Ελλάδας δεν έχει καμία νομική συνέπεια, λέει, για την Τουρκία σε ζητήματα του Αιγαίου και αναφέρεται σε γεωγραφικούς σχηματισμούς, στον οποίο η κυριότητα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών. Αυτό τώρα είναι ακόμα πιο ανησυχητικό για το τι μπορεί να εννοεί και το τι μπορεί να σημαίνει η συγκεκριμένη διατύπωση περί γεωγραφικών σχηματισμών, γιατί εδώ δεν μιλάμε απλά για θαλάσσιες ζώνες, έτσι. Πάμε να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά, γιατί είχαμε μια γραπτή ερώτηση που κατέθεσαν οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ προς την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, την κυρία Κάγια Κάλλας, για το τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας εν εκτομονωμερών και παράνομων ενεργειών της Τουρκίας. Ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα στην Αθήνα μας, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Χαίρομαι που ανταμώνουμε. Δεν ξέρω τι κλίμα υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Εγώ σας μιλώ λίγο παρά έξω από την Κεφαλονιά.
0: Από την Κεφαλονιά, νομίζω ότι η διάθεση είναι πολύ διαφορετική αν είστε και σε διακοπές. Οπότε,
1: ναι, με πολλά ανοιχτά όμως.

0: Τι περιμένετε από την Κομισιόν για την κυρία Κάλλας να κάνει, να καταδείξει, να καταδικάσει τουρκικές αποφάσεις?
1: Θα σας απαντήσω. Ναι. Καταρχάς θέλω να θυμίσω το εξής, ότι τα θαλάσσια πάρκα και η οριοθέτησή τους ήταν μια υποχρέωση της Ελλάδας σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, την οποία μάλιστα άργησε η χώρα μας να υιοθετήσει, να ενσωματώσει, να υλοποιήσει. Και είχα ζητήσει και εξηγήσεις μάλιστα από το Υπουργείο Εξωτερικών για ποιο λόγο πέρυσι αυτό καθυστερούσε η χώρα μας την χωροθέτηση των θαλασσίων μας πάρκων τη στιγμή που ήταν ευρωπαϊκή μας υποχρέωση.
0: Ναι. Και άφηνε μια εκκρεμότητα που θα μπορούσε κάποιος, όπως αποδείχθηκε, να την εκμεταλλευτεί.
1: Την εκμεταλλεύτηκε, ναι. Γιατί η εκκρεμότητα αυτή υλοποιήθηκε μεν, υλοποιήθηκε εκ του προχείρου δε. Το λέω αυτό διότι έχει αφήσει αρκετές ουρές, δεν υπάρχει μια πλήρης οριοθέτηση των θαλασσιών πάρκων μας, γιατί καταλείπει αρκετά πράγματα για να υλοποιηθούν και να ολοκληρωθούν. Τώρα, η Τουρκία έχει μια μόνιμη, τέλος πάντων, αντιμετώπιση σε οτιδήποτε γίνεται στο Αιγαίο. Δεν θα δείξεις αν δεν με ρωτήσεις πρώτα. Δεν θα κινηθείς εάν δεν με ρωτήσεις πρώτα. Αυτά όλα τα οποία δεν τα αντιμετωπίσαμε έγκαιρα.
0: Αλλά αυτό είναι το πιο ήπιο. Τον αν δεν με ρωτήσεις. Το ζήτημα είναι τι διεκδικώ εγώ απέναντι σε αυτά που είναι.
1: Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Ακριβώς επειδή λοιπόν αφήσαμε την Τουρκία να ταμώνεται ότι δεν πρέπει καμία ενέργεια στο Αιγαίο να γίνεται, ακόμα και μέσα στα χωρικά μας ύδατα, ακόμα και σε χώρο εθνικής κυριαρχίας, χωρίς να ερωτηθεί, καταλήξαμε πλέον η Τουρκία να διεκδικεί και να αμφισβητεί την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική μας ανεξαρτησία. Περί αυτού πρόκειται. Έτσι λοιπόν φτάσαμε...
0: Ξαναλέω και θέλω το σχόλιο σας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΙΠΕΞ είπε, αναφέρθηκε σε γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων η κυριότητα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών.
1: Ναι, θα φτάσω σε όλα αυτά. Το να ξεκινάει κάποιος και να προσπαθεί να εξηγήσει το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο είναι ένα αναθεωρητικό αφήγημα, το οποίο να τρέχει 20 χρόνια πίσω, τουλάχιστον στα γραπτά του κυρίου Νταβούτογλου, του πρώην Υπουργού Εξωτερικών του Ερντογάν, και αν θέλετε του ιδεολογικού ιστρούκτορα όλης αυτής της ιστορίας περί νεοθωμανικής τουρκικής προσπάθειας να ανασυντάξει τα παλιά εδάφη και τις θάλασσες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, θα δει ότι δεν βασίζεται σε νόμιμες διεκδικήσεις, αλλά σε ψυχολογικές και ιστορικές αναφορές που καμία σχέση δεν έχουν.
0: Καλά, τα εθνικά αφηγήματα μπορεί να έχουν όλοι.
1: Με τη θεσμική και την κανονιστική πραγματικότητα. Άρα.
0: Εδώ το ζήτημα είναι ότι η Τουρκία διεκδικεί χωρίς καν να έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας.
1: Ναι, αλλά προσέξτε σε τι κατάσταση περιήλθαμε όλο αυτό το διάστημα. Η Τουρκία διεκδικεί, η Τουρκία υλοποιεί το αφήγημά της. Χωρίζει το Αιγαίο στη μέση με την παράνομη ναύτεξη του Ιανουαρίου, τα θυμάστε. Εμποδίζει την υλοποίηση σημαντικών project, τα οποία μάλιστα έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλή ώρα η πόντιση της ηλεκτρικής διασύνδεσης του καλωδίου με την Κύπρο. Και η Ελλάδα τι κάνει? Η Ελλάδα, αντί να προχωρήσει σε πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας στο πεδίο, δηλαδή πρακτικά να υλοποιήσει το project, να ποντίσει το project, αναζητάει δίθεν μετόχους, μας έλεγε ο Πρωθυπουργός μας πέρυσι στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Αναζητάει αναβάθμιση των τεχνικών μελετών. Τρίγες κατσαρές. Εμείς έχουμε κάνει κατ' επανάληψη ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ρωτώντας να μάθουμε εάν χρειάζεται τεχνική αναβάθμιση, για παράδειγμα, το καλώδιο. Και μας έχει απαντήσει όχι. Εάν χρειάζεται καινούριους μετόχους, μας έχει απαντήσει όχι. Είναι όλος ο φάκελος πλήρης και το μόνο που χρειάζεται είναι να υλοποιηθεί.
0: Πάντα, προκειμένου, επιτρέψτε να πω, κύριε Φαραντούρη, ότι η εμπλοκή της Γαλλίας σε διπλωματικό επίπεδο, έτσι, όχι στο τεχνοκρατικό κομμάτι, δίνει ένα μπουστάρισμα στο έργο.
1: Γιατί το λέτε αυτό?
0: Γιατί είναι άλλος ο ρόλος.
1: Παρακαλώ. Μισό λεπτάκι. Παρακαλώ. Το έργο είχε μετόχους. Είχε μετόχους το δημόσιο, είχε μελέτες έτοιμες, όριμες, και το μόνο που χρειαζόταν ήταν να πέσει το καλώδιο στη θάλασσα. Για να σας ρωτήσω κάτι, ρητορικό είναι, και τους ακροατές μας ταυτόχρονα. Αν η Γαλλία και η γαλλική εταιρεία, η οποία υποτίθεται ότι μπήκε μέσα στην κοινοπραξία, όπως τέλος πάντων έχουμε απόλυτο νομικό δικαίωμα να το πράξουμε, διότι είναι ένα ελληνικό project χρηματοδοτούμενο μάλιστα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πάει και ρωτήσει τον Ερντογάν: να το πράξω, θα μου δώσεις την άδεια, Σουλτάνε?

0: πώς σας φαίνεται αυτή η εξέλιξη? Σας φαίνεται μια εξέλιξη συμβατή με την εθνική μας ανεξαρτησία? Σας φαίνεται μια συμβατή εξέλιξη με τις κόκκινες γραμμές μας?
1: Όχι, αλλά νομίζω ότι το έργο ούτως ή άλλως είχε παγώσει και η εμπλοκή της Γαλλίας ήταν ακριβώς για την αντίθετη.
0: Μα με συγχωρείτε, δύο λεπτάκια. Αν είχε παγώσει.
1: Και για οικονομικούς λόγους και για διπλωματικούς λόγους.
0: Αν μου επιτρέπετε. Το έργο είχε παγώσει επειδή η Τουρκία δεν ήθελε να γίνει.
1: Καλά, αυτό ήταν βασικό.
0: Ούτε οικονομική ήταν η λόγη, ούτε τίποτα άλλο. Το έργο είχε παγώσει επειδή η Τουρκία έλεγε: ελάτε να με ρωτήσετε, να σας δώσω εγώ την ευλογία μου, να σας πω OK, έτσι ώστε να καθιερώσω και να κατοχυρώσω το δικαίωμα να ελέγχω οτιδήποτε γίνεται στο Αιγαίο και μετά θα σας αφήσω και να γίνει, ρε παιδιά. Εάν αυτό το πράξει μια γαλλική εταιρεία, θα είμαστε ευχαριστημένοι? Με συγχωρείτε πάρα πολύ, γιατί εκεί θα πρόκειται προφανώς για καραμπινάτη εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Σουλτάνο μέσω γαλλικής εταιρείας. Ναι. Πάμε να επανέλθουμε λίγο σε αυτά που λέγαμε όμως πριν. Εμείς λοιπόν εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε απόσχει από πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας. Σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Στις περιοδίες μου αυτό το καλοκαίρι στα νησιά ενημερώθηκα από τους ψαράδες μας ότι δεν μπορούν να ψαρέψουν πλέον στα ελληνικά νερά. Το γνωρίζετε.
1: Διαρκές
0: πρόβλημα. Πολύ ωραία. Προσέξτε. Αντί λοιπόν εμείς να έρθουμε να θωρακίσουμε το δικαίωμα, το απόλυτο δικαίωμα των Ελλήνων αλλιέων να ψαρεύουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, σφυρίζουμε κλέφτικα όταν τα τουρκικά αλλιευτικά φτάνουν ακόμα και ένα μίλι έξω από τα ελληνικά νησιά ή ακόμα και την υπηρετική Ελλάδα. Και ο πρόεδρος των Ελλήνων αλλιέων στην μεγάλη γενική συνέλευση που έγινε πριν από 1,5 περίπου μήνα στην Αθήνα, μου είπε και μου εγχείρησε και στοιχεία, βάσει των οποίων κατέθεσα ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι πάνω από 60-70 τόνοι μπακαλιάρου και πολλά άλλα αδιέσματα πουλούνται κάθε μήνα στην Ιχθυόσκαλα της Μηχανιώνας ως τουρκικά, ψαρεμένα όμως σε ελληνικά νερά. Τι θέλω να πω?
1: Ποιος βάζει το χαρακτηρισμό τουρκικά, δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Έρχονται ως τουρκικά, έρχονται ως εισαγόμενα προϊόντα. Τα έχουν ψαρέψει Τούρκοι ψαράδες μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, διώχνοντας Έλληνες ψαράδες. Οι Έλληνες ψαράδες δεν μπορούν να ψαρέψουν, διότι έρχονται τεράστιες μηχανότρατες από την Τουρκία με τις πλάτες των τουρκικών αρχών και πολλές φορές και τις
1: και με παρουσία ακτεώρων.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, τι θέλω να πω? Θέλω λοιπόν να πω το εξής, ότι αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή για τη χώρα μας είναι μια στιβαρή παρουσία και άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Εμείς ως ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταθέσαμε ερώτηση βάσει της οποίας ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετηθεί για τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας. Αυτό είναι αυτό που μπορούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε και το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δηλαδή να διεθνοποιήσουμε τις μονομερείς παράνομες αναθεωρητικές και απειλητικές ενέργειες της Τουρκίας και να τις συνδέσουμε μάλιστα με διάφορα ζητήματα που η Τουρκία διεκδικεί στην Ευρώπη. Όπως
1: καλά, η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας έχει διακοπεί, οπότε δεν ξέρω. Ο ίδιος ο Ερντογάν λέει ότι δεν είναι προτεραιότητά μας η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Να σας πω κάτι, μπορεί η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην είναι προτεραιότητα της Τουρκίας, η Ευρώπη όμως είναι προτεραιότητα της Τουρκίας. Και η Ευρώπη δεν έχει να κάνει μόνο με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει να κάνει
1: προνομιακή σχέση.
0: Τη τελωνιακή σχέση ακριβώς, τις πλούσιες αγορές της Ευρωπαϊκής για τα τουρκικά προϊόντα, τη συμμετοχή της στην αρχιτεκτονική ασφάλεια και άμυνα, στην αναπτυξιακή βοήθεια δισεκατομμυρίων που παίρνει για τη γραφειοκρατία της, για τους δημοκρατικούς θεσμούς δίθεν και όλα τα υπόλοιπα. Η Τουρκία έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα αυτή τη στιγμή λαμβάνει από την Ευρώπη και θα πρέπει με κάποιο τρόπο και εμείς που συμμετέχουμε στους ευρωπαϊκούς θεσμούς να αναστείλουμε ή τουλάχιστον να προειδοποιήσουμε ότι δεν μπορεί το κουκί της Ευρώπης να είναι ανοιχτό σε ένα τέτοιο απειλητικό αναθεωρητικό γείτονα. Στην περίπτωση όμως της χώρας μας χρειάζονται όλες οι πολιτικές δυνάμεις και κυρίως η πολιτική βούληση της κυβέρνησης για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτόν τον αναθεωρητισμό και την απειλή. Και τι κάνεις? Κάνεις πόλεμο? Όχι βέβαια. Αυτό όμως που κάνεις είναι στιβαρά δηλώνεις την παρουσία σου με πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας. Πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας είναι να υλοποιήσεις τις νόμιμες υποχρεώσεις και δικαιώματα που έχεις έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τα project ενεργειακά που σας είπα, είναι να προασπίσεις τα χωρικά σου ύδατα με την ακτοφυλακή σου, είναι να δηλώσεις ότι είσαι Παρόν όταν η Τουρκία χωρίζει στη μέση το Αιγαίο με την παράνομη ναύτεξη του Ιανουαρίου και όχι να στηρίζει κλέφτηκα και να λες δεν παράγουν ενόμα αποτελέσματα. Τι σημαίνει δεν παράγουν ενόμα
1: αποτελέσματα? Να μείνουμε λίγο σε αυτό. Λέμε ότι δεν παράγουν ενόμα αποτελέσματα. Τι θα συμβεί αν η Άγκυρα επιχειρήσει επί του πεδίου να εφαρμόσει, ας πούμε, την κυριαρχία της, αυτό που θεωρεί εκείνη ότι έχει κυριαρχία. Δηλαδή,
0: θα
1: να επιβάλλει περιορισμού στην Αλία, όχι άτυπα όπως το κάνει, αλλά τυπικά. Ή στη διέλευση, να στείλει ακτοφυλακή.
0: Ακριβώς το ερώτημά σας.
1: Τι θα πρέπει να κάνουμε σε αυτό?
0: Ως προφανώς ρητορικό, διότι θα παραχθούν αποτελέσματα στο πεδίο. Τι σημαίνει ένομα αποτελέσματα? Θα παραχθούν αποτελέσματα εκ της πράγμασης. Φανταστείτε λοιπόν έναν Έλληνα ψαρά να θέλει να ψαρέψει μέσα σε περιοχή ελληνική και η Τουρκία με τις ακτεωρούς της να τον συλλάβουν. Εκεί τι θα κάνει η Ελλάδα? Θα πει δεν βαριέσαι γιατί δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα οι αποφάσεις της τουρκικής εθνοσυνέλευσης ή της τουρκικής κυβέρνησης? Ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή η απάντηση για εσωτερική κατανάλωση της Αθήνας, ότι παιδιά δεν πολύ ασχολούμαστε, γιατί ξέρετε αυτό μας το λένε εδώ και 3 μήνες οι ηθήνοντες και 4 μήνες και 5 μήνες, όταν στις ερωτήσεις μας που καταθέτουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στο δημόσιο λόγο με καλή πίστη και διάθεση εθνικής ομοψυχίας, προσωπικά και το ΠΑΣΟΚ, νομίζω το καταλαβαίνει ο κόσμος και οι συνάδελφοί μου όλοι και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και το κόμμα, δεν θέλουμε μικροπολιτική αντιπαράθεση στα εθνικά θέματα. Ούτε θέλαμε ποτέ. Όταν όμως λέμε ότι, παιδιά, κυοφορείται η γαλάζια πατρίδα, η οποία υλοποιείται κάθε μέρα που περνάει με την αλλιευτική πολιτική, με την περιβαλλοντική πολιτική, με τα θαλάσσια πάρκα κ.ο.κ. Και η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών είναι, ρε παιδιά, αυτά είναι εσωτερικά της Τουρκίας. Εμείς δεν τα αναγνωρίζουμε. Εμείς δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν ένομα αποτελέσματα. Και στην πραγματικότητα, ουσιαστικά, σιωπάς απέναντι στην επέλαση τη θεσμική, τη ρυθμιστική, την κανονιστική, την πολιτική, τη γεωπολιτική της γείτονος με αυτόν τον ανθεωρητικό τρόπο, ουσιαστικά είναι σαν να λες ότι δεν ασχολούμαι. Εμείς λοιπόν λέμε εδώ και τώρα πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας, η μέγιστη δυνατή διεθνοποίηση του ζητήματος, θεσμικά διαβήματα και όχι κάποια δελτία τύπου για εσωτερική κατανάλωση, το γεγονός ότι δεν παράγει ένομα αποτελέσματα, δεν μπορείς να το επικαλείσαι μόνο, αλλά πρέπει να το εννοείς και στην πράξη, δηλαδή να σπεύσεις να υλοποιήσεις τα project σου μέσα στην εθνική σου κυριαρχία και στα χωρικά σου ύδατα και να αψηφίσεις οποιασδήποτε τέτοιου είδους απειλές. Και στην πραγματικότητα αυτό που χρειάζεται είναι όσοι έχουμε δημόσιες και πολιτικές θέσεις ευθύνης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να βαράμε στο ίδιο αμόνι. Δεν μπορεί το Υπουργείο Εξωτερικών να λέει δεν αναγνωρίζω αυτά που γίνονται και ταυτόχρονα να καταδικάζει τις παράνομες ενέργειες. Προφανώς έχουν παράνομο χαρακτήρα, αλλά όπως και με το παράνομο τουρκολιβικό σύμφωνο, βλέπετε ότι είναι ένα κακό αγκάθι, ένα κακό σπυρί το οποίο ακόμα υπάρχει. Υπάρχει στο τραπέζι. Επηρεάζει τις ελληνολιβικές αλλά και τις τουρκολιβικές σχέσεις. Είναι πράγματα τα οποία από τη στιγμή που γίνουν, προσπαθούν οι άνθρωποι που τα υλοποιούν και οι χώρες που τα υλοποιούν να παράξουν αποτελέσματα. Το ίδιο συμβαίνει και με την παράνομη τουρκική κατοχή στην Κύπρο μας.
1: Καλά, πολύ διαφορετικής τάξης ζήτημα, ναι.
0: Καμία αντίρρηση, προσέξτε, έχουμε μια κατάσταση η οποία αυτή τη στιγμή είναι παράνομη. Έχουμε μια οντότητα εκεί πέρα που δεν αναγνωρίζεται από το διεθνές δίκαιο. Έχουμε όμως ένα πρόβλημα πάνω στο τραπέζι που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό λέγαμε κι εμείς έγκαιρα, εδώ και 6 μήνες και εδώ και ένα χρόνο, ότι παιδιά, τα τεκτονόμενα στην Τουρκία με τη γαλάζια πατρίδα δεν είναι άστατα να γίνουν και μετά θα τοποθετηθούμε. Γιατί ακούσαμε και αυτό από κυβερνητικά στελέχη. Ας γίνουν πρώτα και μετά θα τοποθετηθούμε.
1: Λέτε ότι υπάρχει κάποια σκοπιμότητα σε αυτήν την πολιτική επιλογή από την κυβέρνηση?
0: Νομίζω ότι είναι πολύ λανθασμένη η μεθοδολογία αλλά και η στρατηγική για την αντιμετώπιση των εθνικών μας θεμάτων. Νομίζω ότι ξεκίνησε η κυβέρνηση με μια λογική κατευνασμού, η κορονίδα της οποίας ήταν τα ήρεμα νερά και η διακήρυξη των Αθηνών το 2023, αλλά σύντομα απεθύχθη στην πράξη ότι η Τουρκία το μόνο που ήθελε με αυτή τη διακήρυξη των Αθηνών ήταν να ξεπληθεί διεθνώς και στην Ευρώπη ως ένας κακός γειτονάς και να πει σε όλους ότι τουλάχιστον εμείς με την Ελλάδα θα έχουμε βρει και έχουμε πει σε μια ρότα εξομάλυνσης. Αυτό το επέτυχε η Τουρκία, διότι κάθε φορά που στην Ουάσιγκτον ή τις Βρυξέλλες βρίσκομαι σε κάποιο στρογγυλό τραπέζι και συζητάμε ζητήματα ασφάλειας, άμυνας της Ευρώπης, καλής γειτονίας και ούτω καθεξής, οι αναφορές στην Τουρκία παραπέμπουν στην εξομάλυνση των σχέσεων με τη διακήρυξη των Αθηνών. Δηλαδή σου γυρνίζουν και σου λένε, ρε φίλε, άσε μας να δούμε εμείς τα προβλήματα που έχουμε με τη Ρωσία, ξέρω εγώ, στην Εστονία, στην Ουκρανία. Εσείς τα έχετε βρει, έχετε δρομολογήσει, έχετε μπει σε μια ρότα. Αυτό που επιδίωξε λοιπόν η Τουρκία το πέτυχε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Γι' αυτό λέω ότι ήταν επιπόλαιη και χωρίς στρατηγική, και αποδεικνύεται από το γεγονός ότι κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης, με τον καθήλυν αρμόδιο κορυφαίο υπουργού Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια, να δηλώνει πριν από μερικές εβδομάδες ότι ουδέποτε πίστεψε σε αυτό το οποίο ήταν η κορυφαία πρωτοβουλία και, αν θέλετε, προτεραιότητα του Πρωθυπουργού του ίδιου με τη διακήρυξη των Αθηνών, το περίφημα Ίδρυμα Νερά. Χρειάζεται μια ξεκάθαρα νέα στρατηγική. Και θέλω, αν έχω μερικά δευτερόλεπτα, αγαπητέ κύριε Λαβράδε,
1: να προλάβω μόνο να σα ρωτήσω και κάτι για το Σινά, αλλά ολοκληρώστε.
0: Να το συνδέσω, γιατί είναι πολύ επίκαιρο.
1: Ωραία. Γιατί έχουμε και νέα σε σχέση με την Τουρκία, σε σχέση με την Αίγυπτο, για την οποία θα αναφερθούμε. Έχουμε κάποια νέα δεδομένα στην περιοχή. Έχουμε τη συμφωνία τη Μέκα. Έχουμε την πίεση τη Τουρκία προ την Αίγυπτο να ενταχθεί και εκείνη. Την ίδια ώρα που η Αίγυπτος σε ένα διαφορετικό σχήμα συμμαχεί με την Ελλάδα. Βεβαίως η μονή του Σινά, με όποια σημασία έχει, δεν ξέρω σε ποια προτεραιότητα πρέπει να μπει.
0: Θέλω να δούμε την Ιερά Μονή Σινά και τα τεκτενόμενα εκεί, τα οποία είναι εξόχως ανησυχητικά, σε μια γενικότερη λογική που χαρακτηρίζει την εξωτερική μας πολιτική τον τελευταίο καιρό, αναχωρητισμού. Δεν πολύ ασχολούμαι, περνάω κάτω από το ραντάρ. Για μένα και για μας στο ΠΑΣΟΚ αυτό είναι εντελώς λάθος, διότι είναι ήπια ισχύ της χώρας μας που μπορεί να ακυρώσει τη στρατηγική περικύκλωση που επιχειρεί η Τουρκία. Ποια είναι η ήπια ισχύ της χώρας μας? Η ήπια ισχύ της χώρας μας, μαζί με τα όπλα που διαθέτει και τη δυνατότητα αποτροπής, τα οποία δεν την υποβαθμίζω, αλλά διαχρονικά η δύναμη της χώρας μας ήταν οι μακραίωνες ελληνικές κοινότητες σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου, η παρουσία μας, τα τέσσερα πατριαρχία μας, ο τρόπος με τον οποίο παραδοσιακά υπάρχει το ελληνικό στοιχείο, η ελληνική διασπορά, αλλά και η σημαντική παρουσία των ελληνοορθόδοξων κοινοτήτων από τη Συρία, τα Βαλκάνια μέχρι τη Βόρεια Αφρική. Τώρα, στην Ιερά Μονή Σινά, ακούτε τι γίνεται. Εδώ και περίπου 1,5 χρόνο μετά τις αποφάσεις του εφετείου Ισμαηλίας, βλέπουμε ότι οι Αιγυπτιακές αρχές παίρνουν την ιδιοκτησία της Μονής. Περί αυτού πρόκειται. Και είχαμε πει ότι αυτό πρέπει να είναι πολύ σημαντικό ένα πράγμα για να το αφήσει στη μοίρα της η κυβέρνηση, η οποία δεν έχει κάνει τίποτα 1,5 χρόνο.
1: Υποτίθεται, τώρα θα προσπαθήσω και εγώ να θυμηθώ γιατί δεν το έχω πρόχειρο, υποτίθεται ότι είχε πάει και ελληνική αποστολή, συναντήθηκε με τις Αιγυπτιακές αρχές, κάνανε μια καταρχήν συμφωνία ότι κάποια πράγματα τουλάχιστον δεν θα πειραχθούν με κάποιους αστερίσκους για τα περιουσιακά, αλλά εσείς λέτε ότι εκεί δεν υπάρχει κανενός είδους αναγνώριση της Μονής ως κάποιου είδους οργανισμού,
0: προσέξτε, ούτε καν του αρχιεπισκόπου ηγουμένου της Μονής μετά τα επεισόδια του περσινού καλοκαιριού, ο νέος αρχιεπίσκοπος καθηγούμενος της Μονής, Σιμεών, δεν έχει πάρει καν την αναγνώριση, την επίσημη, από τις Αιγυπτιακές αρχές. Άρα λοιπόν, στην κρίσιμη δίκη που επίκειται, είχε προγραμματιστεί για τις 23 Αυγούστου, μαθαίνω τις τελευταίες ώρες ότι θα αναβληθεί για λίγο μετά. Επίκειται όμως μια κρίσιμη δίκη στο Αιγυπτιακό ακυρωτικό, που η Μονή θα προσπαθήσει με όσα όπλα έχει, με πολύ λίγα όπλα, γιατί δεν έχει καν αναγνώριση, να ανατρέψει την απόφαση του εφετείου που πήρε τα ακίνητα της Μονής και τα απέδωσε στις Αιγυπτιακές αρχές. Ακίνητα τα οποία υπάρχουν και καθεστώς το οποίο υπάρχει 1600 χρόνια, μέχρι και η παλάμη του Μωάμεθ, το Αιγκιάκ. Εμείς λοιπόν, φαίνεται η Αθήνα, η επίσημη ελληνική κυβέρνηση, φαίνεται ότι χαρακτηρίζεται από μια πολύ μυστηρία, περίεργη, υποπτή ολιγορία. Προσωπικά είχα καταθέσει ερώτηση όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έστειλα επιστολή στην UNESCO πέρυσι. Είχαμε κινητοποιηθεί στο Κογκρέσο με συναδέλφους μου, βουλευτές, congressmen, congresswomen από το Αμερικανικό Κογκρέσο, αντιπροσώπους από την Αμερικανική Βουλή. Έχει γίνει μια ολόκληρη εκστρατεία. Έτσι ώστε, προσέξτε, δεν είναι μόνο ένα θρησκευτικό σύμβολο, ένα μοναστήρι σημαντικό για τους χριστιανούς απανταχούς της γης και φυσικά τους Ορθοδόξους. Είναι και ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και ένα εξαιρετικά γεωπολιτικά κρίσιμο σημείο για τον ελληνισμό εκεί πέρα, στο Σινά, στην έρημο του Σινά, στη Χερσόνησο του Σινά. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν καταλαβαίνουμε ότι χάνοντας τα προπήρειά μας στην μλεκάνη της Μεσογείου και στη Μέση Ανατολή, ουσιαστικά κόβουμε τον ομφάλιο λόρο που μας συνδέει με τη μακραίωνη παρουσία του ελληνισμού σε αυτά τα μέρη και ουσιαστικά πυροβολούμε τα ποτάρια μας, είμαστε αξίοι της μοίρας μας. Γι' αυτό πήραμε πρωτοβουλία οι βουλευτές του Πασόκου με αίσθημα εθνικής ευθύνης. Και επαναλαμβάνω, όχι μόνο με αίσθημα εθνικής ευθύνης, αλλά και με αίσθημα, αν θέλετε, διάθεσης για συνδρομή. Δεν είναι μικροπολιτική αντιπαράθεση ή αντιπολιτευτική κορώνα το να θέτουμε ζητήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ελληνική κυβέρνηση να ξυπνήσει από το λίταργο και να βγει μπροστά να υπερασπιστεί τη μακραίωνη παρουσία του ελληνισμού σε αυτά τα μέρη. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάμε να...
1: Και να κλείσουμε αυτό, κύριε Βαλή.
2: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10:30.
5: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
11: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Απέναντι στις διαδοχικές τουρκικές προκλήσεις σχολίασε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο οικονομικός πόλεμος άνευ προηγουμένου, με τον οποίο απειλεί ο Τραμπ, αποτελεί αντιπερισπασμό από τα εγχώρια οικονομικά προβλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών, απαντά ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί στην ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου στο Truth Social. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν στο στρατό χωρίς αναβολή, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Καλύτερη εικόνα από τις δύο πυρκαγιές των Παλαμπά, Θεσπρωτείας και στο Κερασοχώρι Ευρυτανίας. Υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας, ανάμεσα τους η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια. Λίγη αύριο, ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας του gov.gr και με φυσική παρουσία στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, από τον Αθήνα 984 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Επιστροφή στο Γιάννη Λαβράνο.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.

Επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, πως έχουμε 20 Αυγούστου, σε λίγο θα ξεκινήσει η σεζόν. Δεν σας το λέμε έτσι για να σας αγχώσουμε. Ξέρουμε ότι πολλοί κόσμος είναι ακόμα σε διακοπές. Πολλοί κόσμος ακόμα δεν έχει φύγει για διακοπές και πρόκειται να φύγει αυτές τις μέρες. Οπότε εντάξει. Απλά είναι κάτι που θα το βρούμε μπροστά μας σε λίγο καιρό. Την ένταξη της καινούργιας σεζόν, της σχολικής χρονιάς, της πανεπιστημιακής χρονιάς. Και όλα θα πάνε καλά με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Άμα το λες συνέχεια, μπορεί και να το πιστέψεις. Ο Τιτανικός βουλιάζει και η κυβερνητική ορχήστρα παίζει, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Την ώρα που τα στεγανά του πλοίου, τα δίθεν αυστηρά κριτήρια που θέσπισε, έχουν διαραγεί. Και χθες νέες αιτήσεις ακύρωσης κατέθεσε ο καθηγητής διοικητικού δικαίου του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, ο κ. Πάνος Λαζαράτος, για τις 7 νέες άδειες που δόθηκαν στα τέλη Ιουλίου σε ιδιωτικά πανεπιστήμια και μην πει κανείς ότι είναι εκδικητικές πράξεις αυτά. Σύμφωνα με τον καθηγητή, ως λόγος ακυρώσεως προβάλλεται το γεγονός ότι και οι 7 νέες άδειες ελέγχθηκαν σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΘΑΕ, το οποίο όμως ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας στις 13 του μήνα. Δηλαδή, από τη στιγμή που το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΘΑΕ είναι άκυρο, πρέπει να ακυρωθούν και οι άδειες που ελέγχθηκαν σύμφωνα με αυτό. Θυμίζουμε, με προσφυγή του κ. Λαζαράτου ακυρώθηκαν οι τρεις άδειες, οι άδειες για τα τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια, με την απόφαση να φέρνει στην επιφάνεια δομικές στρεβλώσεις γύρω από το πλαίσιο της αδειοδότησης των μικροκρατικών πανεπιστημίων και σε σχέση με το πρόγραμμα σπουδών και σε σχέση με τα κτηριακά. Και τώρα φοιτητές και οικογένειες είναι αντιμέτωποι με απώλεια εξαμήνων, αβεβαιότητα για τα ίδια τα πτυχία και βεβαίως με οικονομική αβεβαιότητα για τα δίδακτρα που έδωσαν. Αλλά ο υφυπουργός, ο κ. Παπαϊωάννου, ο υφυπουργός παιδείας, ήταν κατηγορηματικός ότι η απόφαση, λέει, του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν πρόκειται να οδηγήσει σε απώλεια του ακαδημαϊκού έτους για τους φοιτητές. Τα παιδιά και οι οικογένειες που έχουν φοιτήσει και αναμένεται να φοιτήσουν να ξέρουν ότι δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος, είπε. Και αυτή ήταν η θέση του Υπουργείου Παιδείας. Παρότι αυτή τη στιγμή με τις νέες προσφυγές τίθεται ζήτημα για την άδεια και των άλλων πανεπιστημίων. Ήταν κατηγορηματικός. Ο κύριος Παπαϊάννου, ερωτηθείς αν πρόκειται για επίσημη εγγύηση προς γονείς και φοιτητές, είπε ότι αυτή είναι η επίσημη θέση που έχει εκφραστεί και από το Υπουργείο. Και είπε ότι ούτε η φοίτηση των δύο εξαμήνων που έχουν ήδη ολοκληρώσει ορισμένοι φοιτητές πρόκειται να ακυρωθεί. Είναι μια διαδικασία νομικής φύσεως, λέει, που θα ακολουθηθεί. Λες και είναι κάτι ίσονο σημασία, αν ασημασίες αν υπάρχει διαδικασία νομικής φύσεως. Δεν αμφισβήτησε, ο κ. Παπαϊάννου μένει στο ότι η απόφαση του ΣΤΕ δεν αμφισβήτησε τη συνταγματικότητα του νόμου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Μα δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα με το Συμβούλιο της Επικρατείας. Γιατί, λέει, με τη δική του ανάγνωση ο κ. Παπαϊάννου, ότι το ΣΤΕ εντόπισε επιμέρους πλημέλειες στη διοικητική διαδικασία. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά τα οποία διαπίστωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, που μπορεί όντως να μην προσβάλλει επί της ουσίας τον νόμο Πιερακάκη για τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Είπε ο κύριος Παπαϊάννου ότι μεταξύ αυτών την ανάγκη για μεγαλύτερη εξειδίκευση των κριτηρίων πιστοποίησης των προγραμμάτων, ζητήματα σχετικά με τη σύνθεση Επιτροπής Αξιολόγησης ενός από τα πανεπιστήμια, γιατί εκεί υπήρχε το φοβερό μέσα στην Επιτροπή να δίνει άδεια κάποιος ο οποίος είχε εμπλοκή με το ίδιο το πανεπιστήμιο, έτσι, που ζητούσε άδεια. Και πλημελήματα για τη μη έγκυρη έκδοση διαπιστωτικών πράξεων. Μόνο που δεν λέει ότι αν δεν υπήρχαν οι προσφυγές, τα ιδρύματα αυτά θα προσέφεραν υπηρεσίες παράτυπα και δεν θα έτρεχε κάστανο. Και τώρα λέει ότι τα συγκεκριμένα ζητήματα μπορούν να θεραπευτούν από τους αρμόδιους φορείς σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια μέσω των νόμιμων διαδικασιών. Αυτών δηλαδή που δεν τηρήθηκαν, αλλά ήθελαν να λειτουργήσουν κανονικά αυτά τα πανεπιστήμια. Από την πλευρά του, ο κύριος Λαζαράτος εμφανίστηκε πολύ επιφυλακτικός απέναντι σε αυτές τις διαβεβαιώσεις και ότι όλα αυτά μπορούν να επιληθούν χωρίς επιπτώσεις για τους φοιτητές. Δεν υπάρχουν, λέει, μαγικοί τρόποι στα νομικά. Είπε ότι το πρόβλημα δεν είναι απλώς διαδικαστικό. Σύμφωνα με τη δική του ερμηνεία της απόφασης του ΣΤΕ, αυτό έκρινε προβληματικό το κανονιστικό πλαίσιο βάσει του οποίου πραγματοποιήθηκε η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών, που είναι το πιο βασικό. Το πιο βασικό απ' όλα. Τι είδους φοιτητές, τι είδους σπουδές προσφέρεις.
Και είπε ότι απαιτείται να διαμορφωθεί εκ νέου το σύστημα των κριτηρίων, να συγκροτηθούν νέες επιτροπές, να πραγματοποιηθούν νέοι έλεγχοι για να πιστοποιηθούν ξανά τα προγράμματα σπουδών. Εκεί όμως υπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί το Υπουργείο διαβεβαιώνει ότι οι σπουδές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δεν θα ακυρωθούν και το ακαδημαϊκό έτος θα διασωθεί. Εκεί ο κύριος Λαζαράτος λέει ότι η αναδρομική επίλυση του ζητήματος είναι εξαιρετικά δύσκολη νομικά. Κατά την άποψή του, ακόμη και αν διορθωθεί άμεσα το κανονιστικό πλαίσιο για το μέλλον, παραμένει το ερώτημα με ποιο νόμιμο τρόπο μπορεί να επικυρωθεί αναδρομικά ένα ακαδημαϊκό έτος που πραγματοποιήθηκε βάσει προγραμμάτων τα οποία επηρεάζονται από την ακυρωτική απόφαση. Δεν μπορώ να φανταστώ, λέει χαρακτηριστικά αυτή τη στιγμή, πώς θα γίνει νόμιμα. Αυτό σχολιάζεται στη διαβεβαίωση του Υφυπουργού. Και έχει ιδιαίτερη σημασία επίσης η αναφορά του κ. Λαζαράτου στις δυνατότητες που κατά τη νομική του εκτίμηση μπορεί να έχουν οι οικογένειες, εάν τελικά δεν βρεθεί λύση. Γιατί λέει, εφόσον χαθεί το ακαδημαϊκό έτος, οι οικογένειες θα μπορούσαν να διεκδικήσουν την επιστροφή των διδάκτρων που έχουν καταβάλει. Και ανέφερε ως νομικές οδούς την άσκηση αγωγών αποζημίωσης κατά της αρμόδιας αρχής, κατά του ελληνικού δημοσίου. Δηλαδή, τρέχα γύρευε πότε θα γίνουν οι δίκες, πότε θα βγουν οι αποφάσεις και πότε αυτοί οι άνθρωποι θα πάρουν πίσω χρήματα για δίδακτρα που έδωσαν για σπουδές οι οποίες δεν στέκουν. Γενικώς αφήνουμε ένα πολύ μεγάλο αστερίσκο. Όλα αυτά που λέμε μπορεί εκ των υστέρων με κάποιο τρόπο να θεραπευτούν, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανείς να δίνει έτσι εύκολα διαβεβαιώσεις ότι δεν τρέχει τίποτα.

0: Άντε τώρα να βγάλεις άκρη τι θα κάνεις βραδιάτικο με τρεις ευρωπαϊκούς αγώνες ελληνικών ομάδων. Όχι τίποτα άλλο, είναι οι σέντρες είναι 9 παρατέταρτο ο Όφι, αν θυμάμαι καλά, 9 ο ΠΑΟΚ, 9.30 ο Παναθηναϊκός. Και άντε, άμα είσαι φίλαθλος μιας από τις ομάδες, δεν σε νοιάζει κιόλας. Τώρα σκέφτομαι τον Ανδρέα Χανιά που για επαγγελματικούς λόγους θα πρέπει να παρακολουθήσει τους αγώνες. Πρέπει να έχει τρεις οθόνες ταυτόχρονα για να βλέπει τι γίνεται. Καλησπέρα, Ανδρέα.
1: Καλημέρα, Γιάννη, κυρίες και κύριοι.
0: Τι θα πρωτοδείς?
1: 4 και 5 οθόνες.
0: 4 και 5, ναι. Έχει και Πετρούνια είναι αύριο, εντάξει.
1: Ο Πετρούνιας είναι αύριο στις 7 η ώρα. Φυσικά έχουμε τα 3 παιχνίδια σήμερα, τις 3 ομάδες οι οποίες ξεκινούν τις προσπάθειές τους στα play-off των δύο διοργανώσεων, τη Europa League και του Conference League. Όφι είναι στο Europa League. Πρώτο μάτς λοιπόν μετά από 26 χρόνια στην Ευρώπη για τους κριτικούς. Στις 9 η ώρα και απευθείας μετάδοση από το Κοσμοτέ Sport 1 υποδέχεται η ομάδα της Κρήτης την ΤΣΕΚΑ Σόφια. Στο Παγκρίτιο στάδιο γίνεται η αναμέτρηση.
0: Πιάσαμε όλες τις ομάδες της Σόφιας φέτος, έτσι.
1: Ναι,
0: και τις τρεις ομάδες. Τις τρεις ομάδες
1: την 1948 και την ΤΣΕΚΑ Σόφιας, βέβαια. Είμαι κριτικοί οι οποίοι φυσικά θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα. Είναι αρκετά δύσκολο το παιχνίδι. Η ΤΣΕΚΑ Σόφιας είναι μια αρκετά καλή ομάδα. Το έδειξε και στα προκριματικά. Έτσι λοιπόν η ομάδα του Χρήστου Κόντι ωστόσο έχει δείξει ότι είναι, έχει το κίνητρο και τη δίψα να προχωρήσει.
0: Και κάνει και καλές κινήσεις προκειμένου να βελτιωθεί, λέω εγώ. Εντάξει, προφανώς έχοντας μπροστά της και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, γιατί ό,τι και να γίνει στους δύο αγώνες, ο Όφι θα συνεχίσει έστω και στο Conference League στην φάση στη League Phase. Οπότε θα έπρεπε να είναι πιο ενισχυμένος. Το καλό είναι ότι βλέπουμε ενθουσιασμό από τους κριτικούς μέσα στον Αύγουστο. Θα έχει κόσμο,
1: Ναι, και βέβαια θα έχει κόσμο το Παγκρίτιο. Στάδιο, η κατάκτηση του Super Cup, η κατάκτηση του Κυπέλου. Κυρίως το γεγονός ότι βλέπουν οι φίλαθλοι του Όφι μια σοβαρή, σωστά συγκροτημένη με ποδοσφαιρική λογική προσπάθεια να συνεχίζεται, να σιγά σιγά να βάζει κάτι παραπάνω και χωρίς μεγάλο στόμα πράγματα και έτσι μεγάλες δηλώσεις, αλλά με πολλή δουλειά να κατακτά μικρές κορυφές, πολύ μεγάλες βέβαια για το βεληνικές μιας ομάδας όπως Όφι, και να μπορεί να εξελίσσεται, να γίνεται ξανά μεγάλη ομάδα. Δεν είναι λίγο, Γιάννη κύριε, κύριε, το ότι κατέκτησε το κύπελο, πήρε το Super Cup, προχώρησε, είναι στα play-off του Europa League, έχει απόψε μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Είναι σίγουρα μια πολύ πολύ μεγάλη αναβάθμιση για μια ομάδα η οποία πριν από μερικά χρόνια είχε πολλά οικονομικά προβλήματα, προσπαθούσε να παραμείνει στην κατηγορία
0: Super League. Και ούτως ή άλλως με δεδομένα τα περιορισμένα έσοδα που μπορεί να υπάρχουν σε μια ομάδα της επαρχίας από την ελληνική αγορά, το να προσπαθείς να είσαι όσο πιο γίνεται σταθερά, να έχεις ευρωπαϊκές παρουσίες που θα σου διασφαλίζουν και επιπλέον έσοδα, και να έχεις βεβαίως ένα πλάνο που να μην ξεφύγεις και ξαφνικά να δημιουργήσεις χρέη, νομίζω είναι το κλειδί για τις ελληνικές μικρότερες ομάδες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
1: Ασφαλώς, και ένα από τα κλειδιά είναι οι πάρα πολλοί Έλληνες που έχει στην ενδεκάδα.
0: Βέβαια. Βέβαια, σωστά. Ήτανε, μόνο τρεις ήταν, αν θυμάμαι καν τους μέτρες, ήταν μόνο τρεις στον τελικό με την ΑΕΚ.
1: Μόνο τρεις ξένοι ήταν. Ακριβώς. Από εκεί πέρα, να περάσουμε.
0: Πάμε σε αυτούς με τα πολλά λεφτά.
1: Με τα πολλά λεφτά, ακριβώς. Χρονικά πρώτος ο ΠΑΟΚ στις 9 παρατέταρτο, σε απευθείας μετάδοση από το Open, υποδέχεται την νορβηγική Μπραν στο γήπεδο της Τούμπας. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς δεν θα είναι παρόν και στα δύο παιχνίδια. Η κόκκινη κάρτα που δέχτηκε στο ΜΑΤ με την Άντερλεχτ πριν το τέλος του παιχνιδιού εκεί στις Βρυξέλλες θα του κοστίσει και τα δύο ΜΑΤ. Από εκεί και πέρα, βέβαια, όλα το παιχνίδι θα διεξαχθεί στην σκιά της μεταγραφής του Γιάννη Κωνσταντέλια. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα συμπεριφερθούν οι φίλαθλοι στις εξέδρες και αναλόγια με την εξέλιξη του ΜΑΤ.
0: Ναι, εντάξει, αλλά είναι άδικο τώρα απέναντι στους νυν παίκτες να βγάλουν μια γκρίνια.
1: Είναι προσπάθεια, βέβαια, διότι είναι πολύ μεγάλο το διακύβευμα να περάσει η ομάδα στη League Phase του Conference League. Θυμίζουμε ότι δεν υπάρχει μαξιλαράκι ασφαλείας πλέον και όποιος αποκλειστεί μένει εκτός Ευρώπη. Από εκεί και πέρα λοιπόν οι Θεσσαλονικοί ελπίζουν να βάλουν βάσεις πρόκρισης απέναντι στους Νορβηγούς. οι οποίοι θα έχουν να αντιμετωπίσουν και τη ζέστη.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Παίζει και αυτό κάποιο ρόλο, νομίζω και για τις δύο ομάδες, αλλά οκ. Okay.
1: Ναι, ακριβώς. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα παρουσιαστεί ο ΠΑΟΚ να είναι καλύτερο σε σχέση με το προηγούμενο μάτς απέναντι στην Άντερλεχτ.
0: Ναι. Και ο Παναθηναϊκός 9,5 τελευταίος στην, χρονικά στην παρέα. Λίγο γρίφος η Τσέχη.
1: Ναι, η Χράντετ Κράλοβε λοιπόν είναι μια ομάδα η οποία ήταν πέμπτη πέρυσι στο τσεχικό πρωτάθλημα. Αλλά είναι μια σωστά συγκροτημένη ομάδα. Παίζει σωστό ποδόσφαιρο χωρίς πολλά πολλά πράγματα. Αλλά είναι μια ομάδα με αρχές. Και συνήθως οι ομάδες με αρχές και με μια συγκεκριμένη τακτική και με μια συνέπεια αυτή τη χρονική περίοδο είναι αυτές οι οποίες
0: ναι, έχουν πλεονέκτημα
1: από τα παιχνίδια, τα ουσιαστικά νοκάουτ. Στις 9.30 το παιχνίδι αποστέλλεται από τον Sky. Αρκετός κόσμος αναμένεται απόψε στο ΟΑΚΑ. Δεν θα παίξουν οι Ίγκασον βέβαια που έχει χάσει όλη τη χρονιά, αλλά και ο Ντάβιντε Καλάμπρη ο οποίος είναι τραυματίας στο γόνατο. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ, ο προπονητής των Πρασίνων, έβγαλε από την ευρωπαϊκή λίστα τον Αράν Σαρουρί και έβαλε τον Πάλμερ Μπράουν, έναν στόπερ.
0: Αν έβγαζε τον Ντουμπάι για να βάλει τον Πάλμερ Μπράουν, να το καταλάβω, αλλά βγάζοντας τον Σαρουρί, στερούμενο σε ένα από τα λίγα εξτρέμ που έχει, ναι, δεν μου βγάζει λογική. Δεν ξέρω τι.
1: Ναι, θεωρεί ότι ενδεχομένως θα πρέπει να έχει έναν περισσότερο στόπερ. Είναι μια κίνηση η οποία.
0: Να παίξει 3-4-3, ας πούμε, 3-5-2, να υποψιαστούμε κάτι τέτοιο.
1: Με 4-2-3-1 θα έχει. Θα αλλάξει τη διάταξη. Για 4-4-2 ακριβώς. Τώρα να δούμε. Βέβαια είναι και ο Λιβάη Γκαρσία στα εξτρέμ. Είναι ένας επιπλέον παίκτης. Βέβαια και ο Ζαρουρί έχει κάνει πολύ καλά προκριματικά, ήταν σε καλή αγωνιστική κατάσταση, είναι μια κίνηση η οποία θα δούμε, θα πρέπει να εξηγήσει τι ακριβώς ποια είναι το σκεπτικό. Να περάσουμε στον Ελευθέρη Πετρούνια, ο άρχοντας των Κρήκων φυσικά δεν γινόταν να χάσει τον τελικό στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ με 14.400 βαθμούς πέρασε στην τελική φάση των Κρήκων.
0: Ένα μικρό λαθάκι εκεί στην προσγείωση έκανε μόνο, στην έξοδο.
1: Ήταν και αυτό που το κόστησε ίσως την βαθμολογία. Ο Ρώσος ο αντιπαλός του ήταν πρώτος. Αύριο την Παρασκευή στις 7 η ώρα θα είναι, ξεκινά ο τελικός. Αυτός πάντως δήλωσε πάω για το ένα το μετάλλιο. Έχω και μια έκπληξη λέει στον τελικό.
0: Ναι, το ακούσαμε στη μετάδοση ότι το πρόγραμμά του θα είναι λίγο διαφορετικό στον τελικό με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, συντελεστή δυσκολίας. Με ό,τι σημαίνει αυτό στο να πάρει περισσότερους βαθμούς. Αλλά το λέει η καρδούλα του. 35-36, πόσο έχει φτάσει.
1: 36 χρονών, ναι. Και μάλιστα δήλωσε ότι πάω για 11 χρυσά στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
0: Του το ευχόμαστε, του το ευχόμαστε.
1: Απείλησε με 11 ευρωπαϊκά. Λοιπόν, έχουμε και Diamond League απόψε στη Λοζάνη. Ο Καραλής δεν σταματά την δράση. Θα έχει πάλι την μονομαχία με τον Ντουπλάντης στο επικοντό.
0: Αν φάει κάρι ο Ντουπλάντης, όπως αποκάλυψε ότι έφαγε πριν το ευρωπαϊκό και τον επηρέασε στις επιδόσεις του, δεν ξέρω. Καλύτερα πάντως να τρως κάρι παρά κάτι άλλο που παίρνουν κάποιοι άλλοι ταινίστες, λέω εγώ τώρα. Κάτι που μου ήρθε.
1: Για τον Νίκ Κίργιος μιλάς. Ένας πάρα πάρα πολύ μεγάλος ταινίστας, ο οποίος
0: υποτίμησε τον ίδιο τον εαυτό
1: την καριέρα του με τέτοιου είδους ανοησίες. Πρέπει να πούμε ότι βρέθηκε θετικός στη χρήση κοκαίνης. Το ανακοίνωσε μάλιστα και ο ίδιος κατά τη διάρκεια τεστ που του έγινε στο τουρνά της Μαγιόρκα και έχει τεθεί εκτός αγώνα.
0: Να πούμε δύο κουβέντες για μπάσκετ, γιατί έχουμε το Serial Walk-up από τη μία και έχουμε και την είδηση για τον τραυματισμό του Kendrick Nunn.
1: Ναι. Το Serial Walk-up πλέον θα κρυθεί στα δικαστήρια από ό,τι φαίνεται. Ο παίκτης και ο Ολυμπιακός τηρούν σκληρή στάση. Δεν πρόκειται να εμφανιστεί ο Αμερικανός στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός τον απειλεί με διακοπή συμβολέου, θεωρώντας ότι είναι σε ισχύ το συμβόλαιο. Αυτό έχει τεθεί ένα αμφιβόλο. Εάν έχει συμβόλαιο παίκτης με τον Ολυμπιακό, αυτό θα κριθεί λοιπόν από την αρμόδια επιτροπή της FIBA. Πολύ σύντομα, αυτό είναι το κλειδί της υπόθεσης, για να τελεσιδική υπόθεση και να υπάρξει απόφαση για να δούμε και ποιο θα είναι και το μέλλον του Αμερικανού. Ο Κέντρικ Ναν, κατά τη διάρκεια μιας ατομικής προπόνησης, που όπως αυτά τα θηριώδη προγράμματα που κάνουν οι περισσότεροι Αμερικανοί κατά τη διάρκεια των διακοπών τους και όσο πλησιάζει η προετοιμασία, υπέστη ρήξη μηνίσκου στο δεξί του γόνατο, υποβλήθηκε σε επέμβαση χθες. Θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 8 εβδομάδες σύμφωνα με το ιατρικό πρωτόκολλο. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει και η προετοιμασία. Από τον Παναθηναϊκό έκαναν σαφές ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αποκτηθεί επιπλέον παίκτης. Η ομάδα θα βαδίσει με το ρόστερ που υπάρχει. Έτσι κι αλλιώς ο Ναν κουβαλά τιμωρία 2 αγωνιστικών από πέρυσι με το επεισόδιο που είχε με τον Tyreek Jones στους τελικούς. Θα χάσει τα μάτς του Super Cup του ελληνικού Super Cup και 3 μάτς στην Ευρωλίγκα.
0: Επί της ουσίας τον περιμένουμε αρχές Οκτώβρη πλέον στην αγωνιστική δράση, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μίνιμουμ.
1: Φαίνεται χρονικά, για να πάνε όλα καλά, στις 22 Οκτωβρίου θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.
0: Ωραία. Λοιπόν, Ανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε καλημερίζω. Καλή τύχη να ευχηθούμε στις ελληνικές ομάδες. Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να τα μαζέψουμε. Τελειώσαμε και για σήμερα, κυρίες και κύριοι, και για αυτήν την εβδομάδα, τετραήμερη, όπως ξέρετε εσείς οι πιστοί ακροατές. Οπότε εμείς σας προτρέπουμε να μείνετε στον Αθήνα 984, να ακούσετε το δελτίο ειδήσεων που έρχεται σε λίγο με τα τελευταία νέα, και να μείνετε, γιατί αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Αποστολίδης. Η εκπομπή παρούσα θα είναι, θα συνεχίσει να είναι παρούσα. Κανονικά από Δευτέρα, λίγο μετά τις 9, θα είμαστε ξανά μαζί σας. Να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να προσέξετε.
2: Ακούτε,
0: γιατί...
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 11. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ψέματα για την αποπληρωμή του χρέους και υποστήριξε εν ώψη και της ΔΕΘ πως υπάρχει ευελιξία για μέτρα κοινωνικής πολιτικής. Καλύτερη εικόνα σε πυρκαγιές σε δύσβατες δασικές εκτάσεις στον Παλαμπά του Δήμου Φιλιατών στη Θεσπρωτεία και το Κερασοχώρι του Δήμου Αγράφων στην Ευρυτανία. Υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε πολλές περιοχές της χώρας, ανάμεσα τους η Αττική, η Εύβοια και η Βιωτία. Συνεχίζεται η αυξητική τάση που καταγράφουν τα νέα περιστατικά της λίμωξης από τον ιό του Βυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέσα σε μία εβδομάδα δηλώθηκαν 47 νέα κρούσματα. Μέχρι χθες 13 άνθρωποι ηλικίας άνω των 65 ετών που ασθένησαν από τον ιό κατέληξαν. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν στο στρατό χωρίς αναβολή, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Η ρύθμιση εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά τους γεννημένους από 1η Ιανουαρίου ως 15 Μαΐου του 2008. Λέμβος με περίπου 50 μετανάστες εντοπίστηκε νότια της Κρήτης. Μεταφέρονται από το λιμενικό στους καλούς λιμένες. Λίγη αύριο, ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη στη Βυτική Τουρκία. Σκαπάνη έφερε στο φως μια μεγάλη παλαιοχριστιανική εκκλησία 1600 ετών στην αρχαία πόλη της Αντάνδρου. Το έβριμα περιλαμβάνει εντυπωσιακά μοσαϊκά, τοιχογραφίες και μνημειώδεις γρανιτένιους κείονες, προσφέροντας νέα πολύτιμα δεδομένα για τη θρησκευτική ιστορία και την αρχιτεκτονική της ύστερης αρχαιότητας. Και πάλι στα διεθνή, εμπορικό πλοίο της Νότιας Κορέας πρόκειται να αναχωρήσει το Σάββατο με προορισμό την Ευρώπη, περνώντας από την Αρκτική, με στόχο να δοκιμάσει μια εναλλακτική θαλάσσια διαδρομή σε σχέση με εκείνες που περνούν από τη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Ωκεανών. Και άλλες ναυτιλιακές εταιρείες έχουν δοκιμάσει την οδό της Αρκτικής, με πρώτη τη δανέζικη Μάρσκ το 2018. Ωστόσο, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις φοβούνται ότι αυτές οι διελεύσεις θα επιταχύνουν την δίξη των πάγων της Αρκτικής, που ήδη απειλούνται από την υπερθέρμανση του πλανήτη. Και ο καιρός γενικά ήθριος στην Αττική, άνεμη βορειοανατολική 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ως 5 μποφόρ, θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Αποστολίδη.
1: Αθήνα 984.

0: τούτες. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
1: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
1: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
0: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
1: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
0: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
1: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
0: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάδη 33.
1: Τηλέφωνο 22310-53000.
0: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Τσιγαράκι,
6: μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
6: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Να σου πω, Θανάση. Προσπαθούμε να κάνουμε μια ατμόσφαιρα εδώ.
1: Κι εγώ.
0: Να δώσουμε έτσι λίγο μια πιο αισθησιακή διάθεση. Μην μου το χαλάσει, παρακαλώ.

0: days. Today is just too hard.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Σαμπάς.
2: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: εσύ.
1: Στην υγειά σου. Καβαποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-2. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
3: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
2: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
3: Παπαδημητρόπουλος.
2: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
3: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
2: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
3: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
4: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
5: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
4: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
5: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
4: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
5: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
4: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
5: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
6: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
8: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Η επιστροφή στον Γιώργο Αποστολίδη.
10: Αθήνα 984.
11: Κυρίες και κύριοι, καλή σας και πάλι ημέρα, για να προτιμάτε 12 και 5, πλέον καλό μεσημέρι. Καλημέρα στον κύριο Ζιάβρα, στην κυρία Τζάκη, σε παλιούς και νέους φίλους. Ο Γιώργος Βαρδάξης έχει τη ρύθμιση του ήχου. Ο Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια, στο κοντρόλ, στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Λίλιαν Ξύλου και η Καλλιόπη Ασλανίδου. Ο Σταύρος Αμάραντος είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Το 213-09-09-100 και στο Viber 6948-984-984 για τα μηνύματά σας και για την καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστολίδης. Λέξεις, σκέψεις, μελωδίες, η έννοια της συντροφιάς, το ραδιόφωνο, τα RGNA και οι ήχοι που ταξιδεύουν.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσοβίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
7: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγιαδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Ακούτε ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: φανέλα βασικού παίρνει ο Χατζίδης. Ντεμπούτο αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Ντιαγέ. Στέρνταρ σε 9 παρατέταρτο. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ελλάδα Sports. Τηλεοπτικά από το Open. 45 λεπτά αργότερα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Χράντε της Κράλοβες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για την ίδια διοργάνωση. Προβάδισμα ο Τσάπρας αντί του Καλάμπρια για το δεξί άκρο της άμυνας. Περιγράφει για τον 943 Ελλάδα Sports ο Νίκος Κατσάτσος. Τηλεοπτική μετάδοση από το Sky. Ώρα Ευρώπης για τον Όφ που κοντράρεται με την Τζέσσεκα Σόφια στο Παγκρίδιο Στάδιο. Θέση στην ενδεκάδα των κριτικών διεκδικεί ο Μπόρχα Γκοζάλεθ που πέρασε τον τραυματισμό του. Σέντρα στις 9, ραδιοφωνική κάλυψη από τον 943 Ελλάδα Sports. Σε περιγραφή Μανώλη Δασκαλάκη. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1. Ο Αρμάντο Γκονζάλες αναχώρησε από το Μεξικό και αύριο θα βρίσκεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Άμεσες οι εξελίξεις με half extreme και αριστερό back στους Ερυθρόλευκους. Δεν υπάρχει θέμα Brian Hill στους Πειραιώτες. Η ΑΕΚ συμφώνησε με τον Μπάμπη Λικογιάννη και ο Έλληνας αριστερός μπακ αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα για να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με την Ένωση. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο αμυντικός Ομάρ Ρίτσαρντς, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον Άρη. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται και ο Μανού Γκαρθία. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τον Προμηθέα και δίνει στα Ερυθρόλευκα τον Νίκο Πλώτα. Ο πανικός επικρατεί στους φιλάθλους των Πειραιωτών με το ηλεκτρονικό κατάστημα της ομάδας να πέφτει από τη ζήτηση των νέων εμφανίσεων. Σήμερα η πρώτη συγκέντρωση των πρωταθλητών Ευρώπης για ιατρικά τεστ εν ώψη της νέας σεζόν. Σοκ με έναν στον Παναθηναϊκό. Ο Αμερικανός γκάρτ τραυματίστηκε στο μηνίσκο στο δεξί πόδι κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης και εγχειρίστηκε στη ΣΥΠΑ. Στις 8 εβδομάδες υπολογίζεται το διάστημα απουσίας του. Ο Σέντορ Τσάνι, ένας εκ των 8 αντιπροέδρων του Συμβουλίου της FIFA και πρόεδρος της Ουγγρικής Ομοσπονδίας, απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο Τζιάννι Ιφαντίνο και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι έχασε την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Κάνει λόγο για αποφάσεις που εξυπηρετούν πολιτικά συμφέροντα και όχι αυτά του ποδοσφαίρου. Για τα play-offs του Europa League, στις 6 Καϊράτ Αλμάτι Άντερλεχτ, στις 7 η Αγγελόνια Ιμπέρια και Μιάλμπι Σάλτσμπουργκ, στις 8 Εγνατία Λίλεστρομ, Λεχ Πόζναν Τούν, Μπεσίκτα Ζαλγίρις Κάουνας, Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα Αραράτ και Τραμπζονσπορ Φερεντσβάρος. Στις 9 σε Ερυθρός Αστέρας Βικτόρια Πλζέν και Σέντρου Ίδεν Ομόνια και στις 10 Μπενφίκα Άρχους. Στα play-offs του Conference League, στις 7 Ίντερ Τούρκου Κοπενχάγη και Λίκο Ρεντίμς Λάρν. Στις 8 Μίντιλαντ Ριέκα, Νόρτζελαντ Τσεν Γκάλεν και Τρόμσο Μπράιτον. Στις 8.30 Κλάξβικ Ρίγα. Στις 9 Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ, Μπόρατ Μπανιαλούκα, Γκόρνικ Ζάρμπζε Μονακό, Ντρίτα Ίντερ Σκάλδες και Τβέντε Καραμπάκ. Στις 9 και 4 Σιόν Άγιαξ. Στις 9.30 Αταλάντα Χάπολ Τελαβίβ, Γάνδη Χιμπέρνιαν, Λουγκάνο Μακάμπι Τελαβίβ και Μάδερουελ Φράιμπουργκ. Στις 10 παρατέταρτο Ρέιντζερς Γιάμπλονετς και Χάρτς Ραπίτ Βιέννης. Στις 10 Μπράγκα Αούστρια Βιέννης, Δυναμό Σίτι Πάφος, Σάμροκ Ρόβερς Κουόπιο, Χάιντουκ Σπλίτ Ρακόβ και Χετάφε Παρτιζάν. Στο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της La Liga, στις 10 η Ράγιο Βαγεκάνο υποδέχεται την Αλαβές. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Go!
1: Λαβ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας. Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέα γενιά.

0: αγρίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα.
7: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας. Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
9: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζί ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
10: Η ώρα είναι 1:30.
11: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
12: Γιάννη,
13: έλα!
12: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια?
13: Ναι, ναι!
12: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
13: Τα πάντα!
12: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
14: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22 31 0 36 856.
15: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: καλαμάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: radio.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
3: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
4: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
5: NYC.gr 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτερ ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτερ το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτερ, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
7: Ισχύουν όλοι. Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης, μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Η οικονομία λοιπόν βρίσκεται στο προσκήνιο της πολιτικής αντιπαράθεσης εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξύφη τους για μια σειρά θεμάτων, όπως η ακρίβεια, αλλά και την απόφαση για πρόωρη αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων της χώρας. Να πάμε στον Απόστολο Χονδρόπουλο να μας πει περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι πράγματι εν ώψη και της δεύτερο πεδίο της οικονομίας, αυτός ο οποίο ουσιαστικά δίνει την αφορμή για να αρχίζουν ήδη να ανεβαίνουν οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης. Αυτό βέβαια όλοι αντιλαμβανόμαστε, Στέλιο, ότι από εβδομάδα θα το δούμε πλέον να αρχίσει να κορυφώνεται, που έχουμε και το συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και πάνω απ' όλα έχουμε βεβαίως μια επιστροφή.
0: Θα αρχίσουν να μαζεύονται και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί ουσιαστικά. Θα αρχίσουν να επιστρέφουν και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί από τις διακοπές.
1: Θα έχουμε μια επιστροφή στην κανονικότητα. Τώρα, όπως είπες και εσύ, ένα θέμα είναι η ακρίβεια. Εκεί η κυβέρνηση αφενός εκπέμπει μια σχετική ικανοποίηση για τα τελευταία στοιχεία σχετικά με τον πληθωρισμό. Αλλά πάνω απ' όλα, Στέλιο, θα σου έλεγα ότι επενδύει στην εφαρμογή, στο πώς θα εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία για τις μειώσεις από 31 Αυγούστου που θα ισχύσουν για σειρά προϊόντων, και βεβαίως επενδύει και στις εισοδηματικές ενισχύσεις, οι οποίες θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό, εκεί όπου υπάρχει θα αρχίσει από εβδομάδα και η τελική επεξεργασία, θα λέει κανείς, του πακέτου μέτρων που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός και για το 2027, που οι πληροφορίες, αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση, είναι σίγουρο ότι υπάρχει ήδη ένας δημοσιονομικός χώρος 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και κατά τη περισσότερο, και βεβαίως γίνεται η συνήθις προσπάθεια ώστε να αυξηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο, πιθανότατα να δούμε κοντά στα περσινά επίπεδα, στο 1,7 δισεκατομμύριο, ή ακόμη και να προσεγγίζει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Είναι λοιπόν ένα θέμα το που έχει να κάνει με την ακρίβεια και με τις ανακοινώσεις. Το άλλο έχει να κάνει, Στέλιο, με την απόφαση της κυβέρνησης, την επιλογή της κυβέρνησης να προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή δημοσίου χρέους στο τέλος του έτους ύψους περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Γιατί εδώ, Απόστολη, η αντιπολίτευση λέει ότι καλύτερα να δοθούν τα χρήματα σε κοινωνικές παροχές με έναν τρόπο, έτσι.
1: Να υπάρξει μια επανεξέταση ουσιαστικά των προτεραιοτήτων για την αξιοποίηση τουλάχιστον μέρους αυτών των χρημάτων. Βέβαια, σου πω, το μεγάλο μαξί μου υπεραμείνεται αυτής της επιλογής. Δίνει μεγάλη έμφαση στη μείωση του χρέους. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι είναι ένα εθνικό καθήκον. Ότι με τον τρόπο αυτό σηματοδοτεί, σημαίνει ότι αυτό σημαίνει λιγότερα βάρη για τις επόμενες γενιές και είναι η αντίστροφη πολιτική με αυτή που σύμφωνα με την κυβέρνηση ακολουθούνταν στο παρελθόν, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται χρέη για τις επόμενες γενιές. Και επίσης δημιουργεί και κάποια υψηλότερα δημοσιονομικά περιθώρια σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα πλέον για τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών. Ο κ. Μητσοτάκης έχει θέσει και έχει μιλήσει για τον στόχο μέχρι το περίπου το 2031 να μειωθεί το χρέος κάτω από το 110%. Αυτό βεβαίως ότι τονίζεται ότι θα έχει και μια ακόμη πιο θετική αντανάκλαση στην επιστοληπτική ικανότητα της χώρας, στην επενδυτική της, στην εικόνα της ως επενδυτικός προορισμός, στην αξιοπιστία της, και ότι όλα αυτά βεβαίως δημιουργούν μια θετική εικόνα για τις προοπτικές της οικονομίας. Όπως είπες και εσύ, είναι διαφορετική βεβαίως η οπτική του κομμάτου της αντιπολίτευσης. Ήδη έχουμε αιτήματα και από το ΠΑΣΟ να διεξαχθεί η κοινοβουλευτική συζήτηση για να αξιολογηθεί για να συντηθεί η προοπτική των πολιτικών αυτών αποπληρωμής του ελληνικού χρέους, να γίνει αξιολόγηση. Και από την πλευρά της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ έχει υπάρξει μια επιστολή της έτοιμα για να συγκληθεί εκτάκτως η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής πριν η κυβέρνηση προχωρήσει σε αυτή την πρόωρη αποπληρωμή των 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, και εκεί να κληθούν και ο κ. Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κ. Ψηφακάκης. Πρέπει να σου πω ότι από πλευράς του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης αυτό το οποίο λένε είναι ότι το ΠΑΣΟΚ κατά υπονοεί αυτές τις κινήσεις, τις συναλλαγές προς αποπληρωμής χρέους. Ωστόσο υπάρχουν δύο κέρια σημεία. Πρώτον, ότι αυτές οι πολιτικές πρόωρων αποπληρωμών έχουν ένα όριο, καθώς μπορούν να παρέχουν ωφέλειες για τέτοιους του δημοσίου χρέους για συγκεκριμένο μεταδικό ορίζοντα. Και δεύτερον, ότι η απομείωση του χρέους σε πολύ σημαντικό βαθμό οφείλεται σε υπερπλεονάσματα και στην πολύ μεγάλη φορολογική επιβάρυνση των πολιτών μέσω του ΦΠΑ και του πληθωρισμού. Αυτό το οποίο βεβαίως γνωρίζουμε ότι είναι η βασική αιτίαση της αντιπολίτευσης έναντι της κυβέρνησης, ότι η θετική πορεία των εσόδων ουσιαστικά προκύπτει από τους έμεσους φόρους σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό που πλήττουν ανεξαιρέτως όλους τους πολίτες και με τον τρόπο αυτό έτσι ακόμη περισσότερο και τα χαμηλότερα εισοδήματα.
0: Σε κάθε περίπτωση πάντως, από ό,τι φαίνεται, Απόστολε, η μάχη θα μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη. Την αρχή, από ό,τι φαίνεται, θα την κάνει ο Αλέξης Τσίπρας στις 2 Σεπτεμβρίου, έτσι.
1: Ναι, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει στις 2 Σεπτεμβρίου το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάδας. Νομίζω, Στέλιο, ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η συζήτηση της επόμενης μέρας για αυτά που θα πει ο κ. Τσίπρας θα έχει να κάνει με το θέμα της κοστολόγησης. Αυτό θα τεθεί από πλευράς της κυβέρνησης. Νομίζω δεν χρειάζεται κανείς να το μαντέψει αυτό, έτσι. Διότι είναι η πάγια τακτική της κυβέρνησης, κάθε πρόταση κάθε κόμματος αντιπολίτευσης να το αντιμετωπίζει από την οπτική της κοστολόγησης. Από εκεί και πέρα είναι μια έτσι πυκνή επόμενη περίοδος. Θα έχουμε και την επέτειο του 3 Σεπτέμβρης για το ΠΑΣΟΚ. Θα έχουμε την παρουσία μετά και του κ. Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη και βεβαίως μια εβδομάδα μετά τον Πρωθυπουργό του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τον κ. Ανδρουλάκη, θα παρουσιάσει το πρόγραμμα του κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για την οικονομία. Την παρουσία βεβαίως των υπολείπων όλων των πολιτικών αρχηγών στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μπαίνουμε σε μια περίοδο ιδιαίτερης έντασης. Πάντως, να σου πω λογικότατα ό,τι αφορά το θέμα αυτό, ότι ο κ. Μητσοτάκης θα βρεθεί και νωρίτερα για την ερχόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη για τη σύσκεψη με τους φορείς της Βόρειας Ελλάδος εν ώψη της ΔΕΦ και πρόκειται να επισκεφθεί και την Δυτική Μακεδονία, την Κοζάνη και την Φλόρινο, όπως λένε οι πληροφορίες, μια περιοχή ιδιαίτερα ενδιαφέροντος, αυτή την προσπάθεια που κάνει η Νέα Δημοκρατία να ανακόψει τις διαρροές προς τα δεξιά. Είναι μια περιοχή όπου κατεξοχήν τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και στις ευρωεκλογές συγκέντρωσαν πολύ υψηλά ποσοστά και βεβαίως δημοσκοπικά εμφανίζονται να καταγράφουν κέρδη.
0: Πάντως, και για να κλείσουμε αυτό, Απόστολε, άλλο ένα θέμα που θα είναι στο επίκεντρο όλο το επόμενο διάστημα, από ό,τι φαίνεται, είναι και το θέμα των εθνικών. Γιατί οι Τούρκοι το τελευταίο διάστημα, είναι η αλήθεια, έχουν ξεσαλώσει. Τι ακριβώς γίνεται τώρα, πώς αντιδράει η κυβέρνηση σε όλες αυτές τις κινήσεις της Τουρκίας των τελευταίων ημερών?
1: Αυτό το οποίο τονίζεται είναι αφενός ότι τέτοιου είδους κινήσεις ότι δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα. Είναι η θέση η οποία εκφράζεται από την κυβέρνηση. Βεβαίως, το αμέσως προσεχές διάστημα θα υπάρξουν και κινήσεις σε διπλωματικό επίπεδο και σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ελληνική πλευρά. Και βεβαίως όλα αυτά, το ερώτημα σέλιο που ουσιαστικά πλανάται έτσι, λόγω του κλίματος αυτό το οποίο έχει διαμορφωθεί τον τελευταίο καιρό, διαμορφώνει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, έχει να κάνει με το αν τελικά βρισκόμαστε εξαντλεί τα όρια του, αυτή η πολιτική, τα όρια της πολιτική των ήρεμων ειδών που έχει υπάρξει από το 2023 μέχρι σήμερα. Είναι κάτι το οποίο μένει να το δούμε και βεβαίως έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ως προλογώντας, γιατί το Σεπτέμβριο, στα τέλη Σεπτέμβριο, το τρίτο δεκάμενο του Σεπτεμβρίου είναι και η διάσκεψη του ΟΗΕ, η Σύνοδος Κορυφής του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Εκεί γνωρίζουμε, Στέλιο, ότι κάθε χρόνο υπήρχε ένα ραντεβού του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο και πέρσι, που ανεξαρτήτως εάν ακυρώθηκε για τους γνωστούς λόγους με πρωτοβουλία της τουρκικής πλευράς, μένει να δούμε αν και το Σεπτέμβριο αν θα προγραμματιστεί για τέτοιο ραντεβού μεταξύ των δύο ηγετών.
0: Απόστολε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Επιστρέφουμε στα της οικονομίας. Η κυβέρνηση λέει ψέματα για την αποπληρωμή του χρέους. Υπάρχουν περιθώρια ευελιξίας για άσκηση κοινωνικής πολιτικής, τόνισε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς μιλώντας στον Αθήνα 984 και τον Γιάννη Λαβράνο.
2: Η κυβέρνηση λέει ψέματα και θέλω να προκαλέσω ακόμα και στη δική σας συχνότητα μια ραδιοφωνική αντιπαράθεση με όποιο μέλος του οικονομικού επιμελείου επιθυμούν. Εάν έχεις πλεόνασμα πάνω από το συμφωνημένο, μπορείς να δαπανίσεις με μέτρα τα οποία δεν είναι μόνιμα. Εάν προκύπτει δηλαδή αυτό το πλεόνασμα από λόγους συγκυριακούς, δηλαδή δεν το είχες προβλέψει, δεν θεώρησες ότι με τους φόρους που κατέγραψες στον προϋπολογισμό σου θα έφτανες τόσο ψηλά ως προς τα έσοδα, μπορείς να δαπανίσεις, αλλά όχι με μόνιμες δαπάνες. Αν θέλεις λοιπόν, υπάρχουν λύσεις και αυτό δεν αποδεικνύεται μόνο από τους ισχυρισμούς που έχω το χρόνο να παραθέσω τώρα στη συνέντευξή μας. Αποδεικνύεται από το πώς έχουν αξιοποιήσει αυτές τις ευελιξίες και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει να αφήνουμε κανέναν κυβερνητικό να μας ξεγελάει. Ο δημοσιονομικός κανόνας μιλάει για τα δάνεια αύξησης στις καθαρές δαπάνες. Προτάσεις έχουμε, θα τις καταθέσουμε και αναλυτικά στην πορεία προς τη ΔΕΘ.
0: Στην τελική ευθεία μπαίνει νέα πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ, η οποία ενεργοποιείται στις 31 Αυγούστου με περίπου 1.100 κωδικούς να έχουν ήδη ενταχθεί και τη λίστα να παραμένει ανοιχτή για νέες προσφορές.

0: 100%. Mm. Πάντως, ο αριθμός των προϊόντων δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, όπως ανέφερες και εσύ. Μέχρι σήμερα στη συμφωνία περιλαμβάνονται περίπου 1.100 κωδικοί, και ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, έως τις 31 Αυγούστου, οπότε και θα τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο, και θα διαρκέσει μέχρι τέλος του χρόνου, να το αναφέρουμε αυτό, μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί. Εφόσον λοιπόν υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή επιχειρήσεων, ο τελικός αριθμός εκτιμάται ότι μπορεί να προσεγγίσει ακόμα και τους 1.500 κωδικούς επί συνόλου 6.000 που διαθέτουν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή μιλάμε για περίπου το 1/4. Το 1/4 περίπου. Η πρωτοβολή αυτή καλύπτει πάντως ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, και μάλιστα και βασικών προϊόντων που μπαίνουν στο καλάθι των νοικοκυριών. Μιλάμε για νοπό κρέας, μιλάμε για γάλα, γιαούρτι, τυριά και αυγά, ψωμί και αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια, ελαιόλαδο και άλλα έλαια, βρεφικό γάλα και παιδικές τροφές, καφές και δημητριακά. Εκτός αυτών, στη λίστα έχει το καλάθι της οικογένειας. Επίσης, περιλαμβάνονται επίσης απορρυπαντικά και καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, πάνες, καθώς και σχολικά είδη, με αποτέλεσμα αυτό η εφαρμογή του μέτρου που συμπίπτει και με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να βοηθήσει όσον αφορά το καλάθι της νοικοκυριάς και του νοικοκυριού συνολικά. Πάντως, η αρχική συμφωνία κυβέρνησης και αγοράς προέβλεπε ότι οι μειώσεις θα είναι τουλάχιστον 5% με τη συμμετοχή των επιχειρήσεων να είναι θελοντική. Όταν παρουσιάστηκε η πρωτοβουλία, θυμάστε τον περασμένο Ιούλιο, του Υπουργείου Ανάπτυξης, και βάλει ένα στόχο οι μειώσεις να είναι από 5% έως 20% ανάλογα με το προϊόν και την επιχείρηση.
1: Καλά, τώρα αυτό το 20% εμένα μου ακούγεται θηριώδες, έτσι. Ποια επιχείρηση θα κάνει 20% έκπτωση σε ειδικά τέτοιες περιπτώσεις?
0: Πιθανόν να υπάρχουν κάποια προϊόντα και με 20% από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί. Βέβαια θα είναι πολύ λίγα αυτά τα προϊόντα, γι' αυτό βγαίνει και ο μέσος όρος το 7%. Οι περισσότεροι θα κινηθούν περίπου στο 5-10% για να είμαστε ακριβείς. Πάντως οι χαμηλότερες τιμές, όπως αυτές, θα διαμορφωθούν εν τέλει μέχρι τα τέλη Αυγούστου, οπότε και θα μπει σε εφαρμογή στα ράφια του σούπερ μάρκετ το μέτρο και θα επεκταθεί
2: News.
0: Προσδοκά ότι η κυβέρνηση με την πρωτοβουλία αυτή θα περιορίσει ένα μέρος της επιβάρησης στα καθημερινά ψώνια. Με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου να έχει εκτιμήσει ότι μια ουσιαστική αποκλιμάκωση σε βασικά είδη θα μπορούσε να μεταφραστεί σε μια εξοικονόμηση περίπου 30 με 40 ευρώ το μήνα για το νοικοκυριό. Να αναφέρουμε ότι το 7% στέλιο είναι ένα μέρος από το πληθωρισμό, ο οποίος είναι σωρευτικός ο πληθωρισμός στη χώρα μας, ο οποίος υπολογίζεται από το 2022 που ξεκίνησε η άνοδος του τιμαρίθμου της ακρίβειας που με ένα λόγο, μέχρι σήμερα ο μέσος όρος των αυξήσεων ήταν 7%. Άρα δηλαδή στην ουσία θα αφαιρεθεί ένα 7%, ωστόσο ένα 30% θα παραμείνει.
1: Θάνος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Οριστικό τέλος από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά των δώρων και του επιδόματος αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους που είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περικοπή τους. Ο Γιάννης Καρούζος, εργατολόγος, μίλησε για το θέμα στη Δέσποινα Βαρδάκου.
3: Το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν πρωτοτύπησε. Τουλάχιστον 10 φορές έχει δημοσιεύσει αποφάσεις με το ίδιο περιεχόμενο. Το ενδιαφέρον αυτής της υπόθεσης είναι ότι πλέον η επίκληση ότι θα πρέπει να ισχύσει ανάλογο σύστημα εξέλιξης μισθών, όπως ισχύει με τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, και ανάλογες αυξήσεις, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αλλά και το Συμβούλιο Επικρατείας, δεχόμενη τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, δέχτηκε ότι αυτό δεν μπορεί να ισχύει ως επιχείρημα. Ο νόμος ήδη εδώ και 2 χρόνια προβλέπει αυξήσεις των δημόσιων υπαλλήλων, και το Συμβούλιο της Επικρατείας δέχτηκε ότι ό,τι έχει δώσει η κυβέρνηση σαν παροχή στους δημόσιους υπαλλήλους εξισορροπεί την απώλεια του εισοδήματος τώρα και τα επιδόματος αδείας. Δεν χωρεί καμία ισότητα μεταξύ ιδιωτικών υπαλλήλων και δημόσιων υπαλλήλων, όπως εξάλλου πάντα το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε. Μία απόφαση μόνο του 6ου τμήματος το 2018 ήταν η ελπίδα για να επιστρέψουν τα δώρα και επιδόματα αδείας στους δημόσιους υπαλλήλους, η οποία όμως και αυτή ανετράπη με την ολομέλεια του 2018. Νομικά το θέμα έχει κλείσει οριστικά και αμετάκλητα, και μόνο με νομοθετική πρωτοβουλία μπορεί να επανέλθει το καθεστώς για τα δώρα και την επιδόματα αδείας των δημοσίων υπαλλήλων.
1: Στις 715.328 ανήλθαν οι εγγεγραμμένοι στα μετρό της ΔΥΠΑ άνεργοι τον Ιούλιο, με σχεδόν 1 στους 2 να βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας για τουλάχιστον 1 έτος. Το θέμα ετοίμασε ο Δημήτρης Κωστάκος.
2: Υποχώρηση του αριθμού των ανέργων κατά 10%, δηλαδή 80.260, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αλλά ταυτόχρονα αύξηση κατά περίπου 6,5% ή τουλάχιστον 43.000 σε σχέση

0: και με τον Ιούνιο αποτυπώνουν τα στοιχεία της ΔΥΠΑ. Μεταξύ των ανέργων, 371.000, δηλαδή το 52%, είναι εγγεγραμμένοι στο μητρό της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών. 7 στους 10 ανέργους είναι γυναίκες. Η ηλικιακή κατηγορία από 30 έως 44 ετών συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό ανέργων. Το ίδιο παρατηρείται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μεταξύ των περιφερειών της χώρας, η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία καταγράφουν το μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων με ποσοστό 35,6% και 19,9% αντίστοιχα. Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων, αν και περιορισμένος, ανήλθε σε 148.138, καταγράφοντας αύξηση σε σχέση τόσο με τον Ιούλιο του 2025, όσο και με το φετινό Ιούνιο.
1: Και πάμε να αλλάξουμε θέμα, γιατί φαίνεται ότι είναι πρωτονπυλών ένα συνδυασμό υψηλών θερμοκρασιών κοντά στους 40 και μάλιστα θα έχει και διάρκεια αυτά τα 40 και ισχυρών ανέμων που θέτουν σε αυξημένο συναγερμό τον κρατικό μηχανισμό για τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών. Για να πάμε στον Δημήτρη Πέρο να μας περισσότερα. Δημήτρη, από ό,τι φαίνεται, μας το φύλαγε για το τέλος Αυγούστου το 40, έτσι.
2: Ναι. Καλό μεσημέρι, Στέλιο, κυρίες και κύριοι. Έτσι είναι. Μετά από μια μικρή ανάπαυλα, θα λέγαμε, μια-δυο ημερών. Που ήταν, θα λέγαμε, καλές καιρικές συνθήκες από άποψη και θερμοκρασίας αλλά και ανέμων, και δεν είχαμε και πολλά συμβάντα όσον αφορά τις πυρκαγιές. Από αύριο μπαίνουμε σιγά σιγά σε αυτό που λες. Σίγουρα θα είναι μια πολύ δύσκολη εβδομάδα αυτή που μας έρχεται, Στέλιο. Αυτό που λένε οι μετεωρολόγοι και ενημερώνουν την πολιτική προστασία είναι ότι από το Σάββατο και κυρίως από την αρχή της ερχόμενης εβδομάδας, την Δευτέρα, μπαίνουμε σε μια περίοδο πολύ ψηλών θερμοκρασιών. Στα όρια του κάψονα, δούμε και κάψονα, όπως το είπες, με 40 σε πολλές περιοχές της χώρας. Και αυτό θα έρθει σε κατάσταση συναγερμού και την πολιτική προστασία. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, Στέλιο, ίσως συνεδράσει και το οποίο εκτίμηση και δίνει ανάλογα με τα στοιχεία τα μετεωρολογικά, με τους επιστήμονες, προκειμένου να δουν ποιες περιοχές θα είναι στο κόκκινο και πού θα χρειαστεί περισσότερο επιφυλακή. Ωστόσο, όπως και να έχει, Στέλιο, η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική βρίσκεται όλο σε αυτόν τον καιρό σε κατάσταση συναγερμού, θα λέγαμε. Πριν από λίγο εκδόθηκε και ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου για αύριο, όπου η μισή χώρα θα βρίσκεται σε κίτρινο συναγερμό, υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Όλα τα νησιά του Αιγαίου, Στέλιο, από τη Λίμνο μέχρι και ολόκληρη την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και τα Βορειοανατολικό Αιγαίο. Και η μισή χώρα από την Θεσσαλία και κάτω, η δυτική στερεά περιοχή Ηπείρου και όλη η Πελοπόννησος, θα βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Πορτοκαλί για την ώρα, το Σαββατοκύριακο.
1: Εκεί είναι και που θα είναι και υψηλές θερμοκρασίες. Από εκεί θα ξεκινήσουμε και θα κατέβουμε προς τα δω, έτσι.
2: Ναι, κίτρινο για την ώρα αύριο και το Σαββατοκύριακο την επόμενη εβδομάδα θα δούμε και πορτοκαλί χρώμα. Τώρα, ανάλογα με τους ανέμους, Στέλιο, ίσως γίνουν ακόμα και πιο δύσκολα τα πράγματα. Σήμερα και αύριο φαίνεται το άνεμος να μην δημιουργεί προβλήματα. Ωστόσο, και υψηλές θερμοκρασίες, η ξηρασία αλλά και το μικρό αεράκι είναι αυτά που δημιουργούν πολύ επικίνδυνες καταστάσεις. Σήμερα να πούμε ότι μέχρι τώρα θα λέγαμε τα ενήρωμα τα πράγματα. Το πρωί τα ξημερώματα είχαμε μια πυρκαγιά σε Θεσπρωτεία. Στην περιοχή Παλαμπά, σε ένα υψηλό, σε ένα ορεινό σημείο, μάλλον από κεραυνό προκλήθηκε αυτή η φωτιά. Σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, σε ορεινό όγκο, κοντά στην κορυφογραμμή, χρειάστηκε να επέμβουν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο προκειμένου να περιοριστεί η φωτιά και να έχει τεθεί υπό έλεγχο. Κινητοποιήθηκαν και 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρα τμήματα. Κάνει και περιπολίες και ένα αέριο μέσο προκειμένου για το κίνδυνο των αναζωπηρώσεων, αλλά φαίνεται να έχει λήξει αυτό εκεί το περιστατικό, Στέλιο. Ωστόσο, είναι αυτές οι ώρες από αυτή την ώρα, μεσημεριανές και πρώτες απογευματινές ώρες, που εκδηλώνονται τα περισσότερα συμβάντα. Οπότε βρίσκεται σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζεται η αυξητική τάση που καταγράφουν τα νέα περιστατικά της λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν 47 νέα κρούσματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι χθες 19 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από παρενέργειες λόγω του ιού, ενώ έχουν διαγνωστεί συνολικά 157 κρούσματα λίμωξης, εκ των οποίων τα 116 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα και 41 είχαν ήπιες εκδηλώσεις. Τα περισσότερα κρούσματα εξακολουθούν να καταγράφονται περισσότερο στην Ανατολική Αττική, αλλά η λίμωξη είναι παρούσα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Είναι πολύ μεγαλύτερη επίπτωση της λίμωξης σε σχέση με αυτή που καταγράφεται, τόνισε ο Αθανάσιος Τσακρής, καθηγητής μικροβιολογίας και διευθυντής εργαστηρίου μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, μιλώντας στον Αθήνα 984 και τον Γιώργο Αποστολίδη.
3: Γίνονται κάποια επιπρόσθετα προγράμματα δημοκτονίας, ιδιαίτερα στις περιοχές που εμφανίζεται έξαρση του ιού. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει για να μειωθεί ο πληθυσμός των πολιτών και να μειωθούν τις πιθανότητες να εκτεθούν κάποιοι στον ιό. Αλλά πάντα αυτά τα μέτρα πρέπει να τα παίρνουμε νωρίτερα. φάση της πρώην υποκτονίας, όπως λέμε, νωρίς την άνοιξη και να ξέρουμε τις περιοχές, να ξέρουμε ποια πτηνά, ποια υποειδή επίσης μπορεί να είναι μολυσμένα με τον ιό, όπως ξέρουμε ο ιός μεταφέρεται από τα πτηνά στα έντομα, από δυνητικά πτηνά, από άγρια πτηνά στα έντομα, στα κουνούπια και στη συνέχεια στον άνθρωπο. Έτσι πρέπει να καταγράφεται, να υπάρχει μια επιδημιολογική επίκληση ώστε να ξέρουμε την εξάπλωση που έχει ο ιός στις διάφορες περιοχές, ώστε να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα. Πίσω από ένα με δύο κρούσματα τα οποία καταγράφονται, κρύβονται πάνω από 100 με 200 κρούσματα, τα οποία μπορεί να έχουν πολλήπια συμπτώματα, να μην έχει γίνει εργαστηριακή διάγνωση, να μην έχουν καθόλου συμπτώματα. Είναι πολύ μεγαλύτερη η επίπτωση της λίμωξης σε σχέση με αυτή που καταγράφεται.
1: Σοβαρή ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία για την κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους, καθώς όλο ένα και περισσότερα παιδιά καταλήγουν στα επίγοντα με οξία, μέθη και δηλητηρίαση. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, το πρώτο εξάμηνο του 2026, περίπου 650 ανήλικοι έφτασαν στα επίγοντα παιδιατρικών τμήματων και νοσοκομείων με οξία, δηλητηρίαση από αλκοόλ. Η Ελένα Μπρέγιανη έχει τις λεπτομέρειες.
4: Στα επίγοντα των νοσοκομείων καταλήγουν όλο ένα και περισσότερα παιδιά λόγω κατανάλωσης αλκοόλ, με τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ να αποτυπώνουν μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα. Το 2025, περίπου 1000 παιδιά έως 16 ετών χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα σε νοσοκομεία για προβλήματα που συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ. Ορισμένα περιστατικά ήταν τόσο σοβαρά ώστε χρειάστηκε νοσηλεία σε κλινικές ή ακόμα και σε μονάδες εντατικής θεραπείας λόγω οξείας μέθης ή δηλητηρίασης. Ιδιαίτερα αυξημένος ήταν ο αριθμός των περιστατικών στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής. Στο Αγία Σοφία και το Αγλαία Κυριακού αντιμετωπίστηκαν περίπου 400 ανήλικοι μέσα στο 2025. Μάλιστα, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, σε ορισμένες περιπτώσεις η κλινική τους εικόνα δημιουργούσε υποψίες για κατανάλωση νοθευμένων ποτών. Η κατάσταση παραμένει ανησυχητική και το 2026. Μόνο στο πρώτο εξάμηνο του έτους, περίπου 650 ανήλικοι προσήλθαν στα επίγοντα παιδιατρικών τμήματων και νοσοκομείων με οξία, δηλητηρίαση από αλκοόλ. Περίπου 250 από αυτά τα περιστατικά καταγράφηκαν στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής. Η ΠΟΕΔΗΝ ζητά αυστηρότερους και ουσιαστικότερους ελέγχους, καταγγέλλοντας περιστατικά κατά τα οποία ανήλικοι καταραίουν μέσα σε καταστήματα και εντοπίζονται από το ΕΚΑΒ λιπόθυμοι ή σε βαριά κατάσταση. Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται και για την περιφέρεια, όπου τα περιστατικά φαίνεται να αυξάνονται τους θερινούς μήνες, κυρίως σε πανηγύρια και μεγάλες συγκεντρώσεις νέων.
1: Τριήμερο εθελοντικής αιμοδοσίας από την 3η 25 έως την 5η 27 του μηνός και από τις 2 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ πραγματοποιεί το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σταθμού μετρό Σύνταγμα. Η Ελένη Τσάγκαρη, πρόεδρος του ΕΚΙΑ, μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
5: Με 10 λεπτά από το χρόνο μας στην κυριολεξία χαρίζουμε 3 ανθρώπινες ζωές. Και λέω 3 γιατί από το γλυκό αίμα που θα δώσουμε απλώντας το χέρι μας για 10 λεπτά παίρνουμε και τα αιμοπετάλια που είναι εξαιρετικά ζωτικά για ανθρώπους που έχουν καρκίνο, για ανθρώπους πολυτραυματίες, αλλά και το πλάσμα. Καλό λοιπόν όλο τον κόσμο, είτε με τηλεφωνικό ραντεβού, είτε με το application, είτε χωρίς τίποτα. Μια καρεκλίτσα σας περιμένει να σχηματίσουμε μια πλημμυρίδα αγάπη στο Σύνταγμα 25, 26, 27 Αυγούστου και ώρα 2 με 8. Η χώρα μας πηγαίνει πολύ καλύτερα στην αιμοδοσία, έχει κάνει άλματα. Η ασφάλεια είναι απόλυτη κατάκτηση και πλέον η επάρκεια είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα σε ετήσια βάση. Συλλέγουμε περίπου 550.000 μονάδες αίματος το χρόνο, όχι όμως ισόποσα. Τον Αύγουστο λοιπόν, που λίγο εξαγνιασιά των διακοπών, λίγο απουσιασμός, οι ανάγκες όχι απλά δεν πάνε διακοπές, πολλαπλασιάζονται. Έχουμε 4.000 πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς σταθερά που μεταγγίζονται 2 και 3 φορές το μήνα. Έχουμε πολυτραυματίες, θλιβερές πρωτιές που δυστυχώς αυξάνονται καλοκαιρινούς μήνες. Έχουμε μεταμοσχεύσεις, έχουμε τακτικά και έκτακτα χειρουργία. Άρα η εποχική έλλειψη του Αυγούστου, που είναι το στίχημά μας πια, μπορεί όλοι μαζί να την νικήσουμε και να τη μηδενίσουμε, αν σπεύσουμε στο ΕΚΕΑ, στην Πανελλήνια Ομοσπονδία και στις αιμοδοσίες που διοργανώνει και πάνω απ' όλα στις 96 αιμοδοσίες του ΕΣΥ που κάθε μέρα, είτε το πρωί, κάποιες και το απόγευμα, είναι ανοιχτές. Η αιμοδοσία είναι απολύτως ασφαλής. Το μόνο που χρειάζεται είναι το προηγούμενο βράδυ να έχουμε κοιμηθεί λιγάκι. Αν είμαστε διακοπές, να μην έχουμε πιει αλκοόλ. Το πρωί μην μπερδευτούμε, δεν πάμε για εξέταση. Είπαμε να χαρίσουμε ζωή, να έχουμε φάει ένα τοστάκι, να έχουμε πιει λίγο νερό και με 10 λεπτά από το χρόνο μας, με την ανώτερη πράξη αλληλεγγύης, θα χαρίσουμε 3 ανθρώπινες ζωές και κανείς φέτος να μην βιώσει ούτε έλλειψη ούτε αγωνία καθυστέρησης.
1: Αυτή Τετάρτη 26 Αυγούστου ξεκινούν οι εγγραφές βρεφών και προνηπίων που είναι δικαιούχοι βάουτσερ ΕΣΠΑ στους βρεφονηπιακούς αδόμους του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, αναλυτικά στο site μας athina984.gr. Στο διεθνή χώρο, οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου σε βάρος του Ιράν κηρύττει τον Ντόναλντ Τραμπ. Μέσω Truth Social απείλησε με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί ο Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Ο οικονομικός πόλεμος άνευ προηγουμένου με τον οποίο μας απειλεί ο Τραμπ αποτελεί αντιπερισπασμό από τα εγχώρια οικονομικά προβλήματα των ΗΠΑ, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Και μέσα σε όλα αυτά κλιμακώνεται και η ένταση ανάμεσα σε Ισραήλ και Τουρκία. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς ανέφερε σήμερα με ανάρτησή του στο X ότι ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε οποιαδήποτε οντότητα να απειλεί στην ασφαλειά της. Συναγερμός στην Ευρώπη από τις αντινόμενες αεροπορικές επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Τουλάχιστον 13 νεκροί και πάνω από 30 τραυματίες στο Κίεβο από τους νυχτερινούς ρωσικούς βομβαρδισμούς σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Στην πολιτιστική σας ενημέρωση, Πέμπτη σήμερα, παραδοσιακά ημέρα για πρεμιέρες στο σινεμά και η Βάσκια Μπακετέ θα μας περισσότερα. Βάσκια, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Καταρχήν να θυμίσουμε ότι ακόμη είναι στους κινηματογράφους η Οδύσσια των Νόλαν. Έχει κάνει περισσότερα από 830.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και περισσότερο από ένα δις εισπράξεις παγκοσμίως.
1: Είναι πολύ κοντά και ο Spider-Man, όμως που την ακολουθεί κατά πόδας, μπορούμε να πούμε, έτσι.
6: Ναι, είναι λίγο αυτές κονταροχτυπίες.
1: Έτσι.
6: Και πιστεύω
1: έτσι.
6: Το ίδιο θα δούμε και στα βραβεία φέτος.
1: Για να δούμε.
6: Ναι. Πάντως τώρα να πούμε για τις νέες ταινίες. Mm-hmm. Καταρχήν έχουμε μια πολύ σημαντική ταινία, τον Χρυσό Φοίνικα των Φετινών Κανών, mm-hmm. που λέγεται Fjord, του Κριστιαν Μουνγκιού, που έχει πρωταγωνιστές τον Σεμπάστιαν Σταν και τη Ρενάτε Ρέινσβε. Η ταινία ακολουθεί μια βαθιά θρησκευόμενη ρουμανο-νορβηγική οικογένεια που μετακομίζει σε ένα σκανδιναβικό χωριό και εκεί η σύγκρουση των διαφορετικών νοοτροπιών οδηγεί στην κινητοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών για την υποψία της παιδικής κακοποίησης. Η ταινία βραβεύτηκε γιατί ακριβώς δεν ψάχνει εύκολες λύσεις. Τηλητεύει τόσο την αδιαλαξία της θρησκοληψίας όσο και τον αυταρχισμό της πολιτικής ορθότητας. Τώρα στον αντίποδο έχουμε μια ταινία δράση, την ταινία Ανταρσία του Ζαν Φρασουάν Ρισέ με πρωταγωνιστή τον Τζέισον Στέιθαμ.
1: Αγαπημένος,
6: ναι. Που υποδίεται, έχει σειρά ταινιών άλλωστε, υποδίεται τον σωματοφύλακα ενός πάμπλου τροφοπλιστή, ο οποίος κατηγορείται άδικα για το φόνο του αφεντικού του. Έχουμε και γαλλική κομεντή, η πιο πλούσια γυναίκα στον κόσμο, του Τιερί Κλειφά, που είναι βασισμένα σε ένα πραγματικό σκάνδαλο στη Γαλλία. Και προσφέρει ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από την Ιζαμπέλ Υπέρη. Υποδίεται μια εγκεντρική ηλικιωμένη κληρονόμο μιας αυτοκρατορίας καλλιτικών που προκαλεί τη μήνυση της κόρης της όταν δωρίζει αμύθιτα ποσά σε έναν νεαρό φωτογράφο. Επίσης έχουμε την ισπανική κομμωδία Το Ρέντε για πρόεδρος αλλά και την αμερικάνικη ρομαντική ιστορία Για μια νύχτα μόνο.
1: Βάσκια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ευρωπαϊκή βραδιά για Όφη, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό σε Europa και Conference League. Ο Ανδρέας Χανιάς μας ενημερώνει. Ανδρέα, καλό μεσημέρι και εσένα.
7: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, και κύριοι. Ευρωπαϊκές δοκιμασίες σήμερα για τις ελληνικές ομάδες. Να ξεκινήσουμε με τον Όφη, ο οποίος για το πρώτο παιχνίδι των play-off του Europa League αντιμετωπίζει την ΤΣΕΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο στάδιο. Στις 9 η ώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι απευθύνοντα από το
8: πρώτο. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
9: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
10: Η ώρα είναι 2:30.
11: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
12: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
13: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
14: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
15: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
16: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
17: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
18: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
19: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
20: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
21: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
22: Ακούτε Radio Rumeli News.

και κλείνουμε με δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμοί Κελσίου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον Αθήνα 984 στις 2. Ευχαριστώ τον Γιώργο Βαρδαξή, τον Νίκο Λιμπερόπουλο, τη Λίλιαν Ξύλου, την Καλλιόπη Ασλανίδου και εσάς φυσικά για την προσοχή σας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Ακολουθεί μουσικό πρόγραμμα. Εμείς θα τα ξαναπούμε και αύριο στις 2. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 3. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.
5: Στις τουρκικές ενέργειες. Η κυβέρνηση των ήρεμων νερών παρακολουθεί απάθη στην Τουρκία να αμφισβητεί για πολλωστή φορά την εθνική κυριαρχία, σημειώνει η ελληνική λύση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν οργανώσει αθόρυβα έναν θαλάσσιο διάδρομο μέσα και έξω από τα στενά του Ορμούς προκειμένου να διατηρήσουν τη ροή πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με το Άξιος. Στο μεταξύ, στα 94 δολάρια το βαρέλι κινείται αυτήν την ώρα, το πετρέλαιο Brent στα 87, το ελαφρό αργό, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνουν την οικονομική πίεση στην Τεχεράνη, απειλώντας με σοβαρές συνέπειες όσες χώρες βοηθούν το Ιράν. Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα 10 ημέρες πριν από την έναρξη της συμφωνίας με ισχύ από τις 31 Αυγούστου και τουλάχιστον ως το τέλος του έτους. Μέχρι στιγμής οι κωδικοί ανέρχονται περίπου στους 1.100, ενώ έως τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200-300 κωδικοί προϊόντων. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι γερό σκαρί που θα σαλπάρει για εκλογές. Πολιτευόμαστε σχεδόν σαν έχουν ήδη προκηρυχτεί για τον Οκτώβριο, δήλωσε στον Αθήνα 84 ο γραμματέας του κόμματος Νίκος Παπάς. Στο μεταξύ ανακοινώθηκαν οι νέοι τομεάρχες της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ άλλων τομεάρχης Εθνικής Άμυνας η Ρένα Δώρου, τομεάρχης Διαφάνειας ο Παύλος Πολάκης, Οικονομικών και Ανάπτυξης ο Νίκος Παπάς. Λίγη αύριο τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου ξεκινούν οι εγγραφές βρεφών και προνηπίων που είναι δικαιούχοι βάουτσερ ΕΣΠΑ στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. Περισσότερα στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Το τελευταίο αντίο στο Στέφανο Μάνο είπαν νωρίτερα στην Κηφισιά συγγενείς, φίλοι, παλιοί συνεργάτες του και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 13 νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο και την περιφέρειά του, ενώ ο πρόεδρος Ζελένσκι καταγγέλει κλιμάκωση. Η Ρωσία αναχέτησε 726 ουκρανικό ντρόν στην ίδια ώρα. Τουλάχιστον μία νεκρή από τις σφοδρές καταιγίδες και τους δύο ανεμοστρόβιλους που προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στη Γερμανία. Και ο καιρός, υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα τις επόμενες ημέρες, γενικά έθριος αύριο καιρός στην Αττική, άνεμοι βόρειοι 3 με 4, στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου, 35 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, ακολουθούν αποσπάσματα σε επανάληψη από την εκπομπή του Μιχάλη Λιάνη.
6: Αθήνα 984.

0: Ξεκινήσουμε. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Έχουμε μία μεταφορά, έχουμε μία αλλαγή. Θα τη γιορτάσουμε μαζί, γιατί γιορτάζουμε πάντα τις αλλαγές. Σας το είχαμε προαναγγείλει. Και τώρα πλέον έτσι είμαστε στη θέση να σας το ανακοινώσουμε και επίσημα. Η σύμπραξη της Παρασκευής μεταφέρεται την Πέμπτη, γιατί πλέον θα είμαστε τέσσερις φορές την
1: εβδομάδα ως εκπομπή.
0: Την εβδομάδα.
2: Αλλά ως εκπομπή. Μας δεν γλιτώνεται.
0: Εκεί
2: είναι η ουσία όλη.
0: Όλους μαζί δεν μας γλιτώνεται, ούτε κατά μόνα. Οπότε η σύμπραξη της Παρασκευής μεταφέρεται την Πέμπτη. Οπότε κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Η σύμπραξη της Παρασκευής, έτσι δε πλοίον τράκανε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Είναι μαζί σας, μέρος Α, υπότιτλος, ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι η Μαρία Βασκαλάκη. Στις μουσικές επιλογές είναι του Νίκου Λιμπερόπουλου. Στην παραγωγή, τη δημοσιογραφική, την επιμέλεια, το μοντάζ, στην έρευνα και πάντα μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτήτης. Και στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 213-09-09-100, απαντά η κυρία Πέμη Παναγόπουλου. Έχουμε επικαιρότητα.
1: Ναι. Τεράστια πάλι.
0: Τεράστια πάλι.
2: Δεν τα προλαβαίνουμε.
0: Δεν τα προλαβαίνουμε, ρε παιδιά, όντως. Δηλαδή...
1: Και 8 μέρες την εβδομάδα να είχαμε εκπομπή, πάλι δεν τα προλαβαίνουμε.
0: Θεωρώ ότι και, ούτε και με τις 9 ούτε και με τις 10 θα τα βολεύαμε. Βέβαια, οφείλουμε να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς οι οποίοι βοηθάνε ότι τα γεγονότα να.
1: Δίνουν τροφή, ρε παιδί μου.
0: Και να δίνουν τροφή και να έρχεται μια αλυσίδα γεγονότων την οποία να μην προλαβαίνουμε να την μοιραστούμε μαζί σας.
2: Ναι, σωστά.
0: Okay, έχουμε από το εξωτερικό, έχουμε από τη συμφωνία. Θα ξεκινήσουμε. Ναι. Γι' αυτό θα βάλουμε χαρές και τραγούδια. Να ξεκινήσουμε πάντα με ένα τραγουδάκι, έτσι και εσείς θα πάρετε μια ανάσα. Οπότε θα ξεκινήσουμε από τη συμφωνία. Μετά έχουμε πολύ Άδωνη Γεωργιάδη να αναφέρουμε, γιατί είχαμε μια.
2: Αυτό δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε.
1: Σε νέες επιτυχίες.
0: Δηλαδή είναι αυτό που λέει και τον πόλεμο μπορεί να αποφύγεις.
2: Ναι.
0: Τον Άδωνη Γεωργιάδη δεν μπορεί να αποφύγεις.
2: Ναι, ναι.
0: Και μετά έχουμε μια εξαιρετική συνέντευξη του αγαπημένου μας συναδέλφου και φίλου του Γιώργου του Αυτιά. Τον φιλοξένησε στο Όπερ. Όπου απομονώσαμε κάποια σημεία από αυτή τη συνέντευξη. Μας άρεσαν πάρα πολύ. Θα θέλαμε να τα μοιραστούμε.
2: Με μεγάλο κόπο τα απομονώσαμε. Γιατί πώς θα, δεν μπορείς να σταχυολογήσεις.
1: Ναι, και το απομονώσαμε είναι και λίγο κακό ως ρήμα. Δηλαδή δεν παραποιούμε κάτι.
2: Σταχυολογήσαμε, θα λέγαμε ακόμα καλύτερα.
0: Σταχυολογήσαμε, ναι. Η αλήθεια είναι το ότι θα πει κάποιος μόνο 4.
1: Καλά, εντάξει, τώρα σε μισή ώρα συνέντευξη είναι αρκετά.
2: Σκάρτη ώρα η εκπομπή, ρε παιδιά. Τι αυτό, να πει καλησπέρα, ειδήσει αυτό. Μπράβο, γεια σας.
0: Έτσι. Μπράβο. Σκάρτη ώρα, έτσι όπως το λέει, δεν προλαβαίναμε για περισσότερα. Επιφυλαθούμεθα όμως και δεσμευόμαστε ότι σε επόμενες εκπομπές σίγουρα θα μας τροφοδοτήσει η επικαιρότητα και με άλλα και θα τα μοιραστούμε μαζί σας. Ξεκινάμε λοιπόν με τις μουσικές και πάμε παρακάτω. Ρίξε ροκιά.

0: Από πού να ξεκινήσουμε, παλικάρια μου, σας παρακαλώ. Πείτε. Α, έχουμε και. Θα συζητήσουμε
1: και λίγο μου.
2: Ξεκινήσουμε από κάτι χρηστικό, γιατί θα το ξεχάσουμε.
1: Σωστό.
2: Την Κυριακή 28 Ιουνίου, την παραπάνω Κυριακή παραπάνω, δηλαδή, σε 9 ώρα το βράδυ, με μεγάλη χαρά εμείς οι έτσι μαζί με τον Κώστα τον Παπαγεωργίου.
1: Μουσικοθεατρική παράσταση.
2: Με stand-up comedy και τέλος πάντων. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων.
1: Έτσι.
2: Στους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ για
1: τον Οπανδά και το Δήμο Αθηναίων.
2: Πρόσκληση στο Πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος που έχει ένα πολύ ωραίο θεατράκι.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
2: Ελεύθερη είσοδο, ένα θέαμα για όλη την οικογένεια.
1: Έτσι.
2: Με τα χαρά να τα πούμε από κοντά και να περάσουμε όμορφα. Κυριακή 28 Ιουνίου 2026. 9 η ώρα το βράδυ στο Πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος στο Θεατράκι, έτσι δεν και Κώστας Παπαγεωργίου.
0: Ωραίο, εξαιρετικό. Σημειώστε το, βάλτε του συναντέλφου σα. Είναι από αυτά τα οποία δεν χάνονται. Να ξεκινήσουμε από τη συμφωνία. Ξέρετε τι έχει γίνει με τη συμφωνία.
2: Αυτό το λέγαμε. Είναι λίγο ρητορικό το ερώτημα.
0: Ναι.
2: Καταρχάς, αν χρειάζεται.
0: Δώστε μου μια ρητορική απάντηση.
1: Ποια συμφωνία είναι, η πέμπτη, η ενάτη, ποια είναι, δεν ξέρω.
0: 307η.
2: Η ρητορική απάντηση είναι το εν είδα ότι ουδέν είδα.
1: Έτσι.
2: Τώρα, αν θέλουμε να πάμε στην ουσία,
0: εγώ θα
2: είναι
0: το
2: ότι δεν χρειάζεται να ξέρουμε.
0: Εν είδα,
2: ναι.
0: Ουδέν πατρίδα.
2: Εντάξει, εγώ μαζί σου δεν έχω πρόβλημα. Γιατί νομίζω ότι η ουσία της υπόθεσης είναι ότι δεν χρειάζεται να ξέρουμε.
1: Σωστό.
2: Γιατί το κρίσιμο ερώτημα είναι, ξέρει ο ίδιος ο Τραμπ?
0: Όχι.
2: Τι συμφώνησε με τον εαυτό του?
0: Όχι. Υποτίθεται ότι δεν συμφώνησε
2: λοιπόν,
0: με τον εαυτό του.
2: Είμαστε εμείς.
1: Να κρίνουμε.
0: Σωστό. Από την άλλη μεριά, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν συμφώνησε με τον εαυτό του, συμφώνησε με τους Ιρανούς.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν η συμφωνία την οποία έχει κάνει, προσέξτε τώρα, τι έχουμε επισημάνει. Έχουμε επισημάνει το εξής. Υπάρχει η συμφωνία την οποία έχει συνάψει σύμφωνα με τα λεγόμενα πάντα του Τραμπ, γιατί αυτόν.
2: Αυτό ξέρουμε, αυτό είναι πιστευόμενο.
0: Μπράβο, κύριε. Λοιπόν, που έχει συμφωνήσει ο Τραμπ με τους Ιρανούς, ο Τραμπ με τον Βανς, ο Βανς με τους Ιρανούς, ο Τραμπ με τον Μπίμπι.
1: Μπράβο.
2: Α, μάλιστα.
0: Ο Μπίμπι με τον Τραμπ.
1: Ναι, και ο Μπίμπι με τον Λίβανο.
0: Και ναι.
1: Εντάξει.
2: Άρα βλέπεις ότι είναι μια πολύ πλευρή συμφωνία.
1: Ναι, ναι.
2: Πολύ έτσι.
0: Έχουν και αυτοί μνημόνιο.
1: Σε λίγα χρόνια θα διδάσκεται, παιδιά, ναι. Η συμφωνία αυτή.
0: Αυτή πιστεύω, ναι.
2: Άρα αυτός ο γίγαντας, ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος του ΔΣΑΙΚΟΥ, όλα τα είπε.
0: Όλα τα είχε πει. Αλλά όπως βλέπετε ή όπως έχετε αντιληφθεί, υπάρχουν και ακόμα χειρότερα. Γιατί εδώ μιλάμε για έναν πόλεμο, μιλάμε για κάτι το οποίο εμπλέκεται σχεδόν όλος ο πλανήτης κτλ. Πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Εμάς μας ενδιαφέρε ουσιαστικά και σύμφωνα με τα λεγόμενα του Τραμπ να γίνει μια συμφωνία. Μπορεί να μην είναι ευχαριστημένος με τη συμφωνία,
2: ναι.
0: Αλλά είναι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα.
1: Μπράβο,
2: σωστό και
0: αυτό. Πώς γίνεται αυτό, πάλι ο ίδιος ξέρει.
2: Και υπήρχαν και κάποιες ενέργειες. Διαπλανητικά θα έλεγα, οι οποίες επέτειναν την επίσπευση της συμφωνίας. Όταν λοιπόν ο πόλεμος έχει σαν απότοκο την ακρίβεια,
0: ναι.
2: Και έχουμε κινήσεις όπως την εφαρμογή, το πόσο πάει, πόσο κάνει, πόσο λέει.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Το οποίο.
0: Πώς θα δίνω, πώς θα
2: θες. Ακριβώς. Ναι. Τι το προξένησε η ακρίβεια, ποιος προξενεί την ακρίβεια, ο πόλεμος.
0: Άρα
2: σου λέει, έτσι. Εδώ πέρα είναι σοβαρά τα πράγματα. Άρα, πρέπει να το κλείσουμε.
0: Εγώ νομίζω ότι εσείς δεν μπορείτε να.
2: Γιατί θα εκτεθούμε, θα μπαίνουν οι άλλοι, θα βλέπουν πόσο κάνει.
0: 100%.
2: Και θα μας πιέσουν.
0: Εγώ είμαι της γνώμης ότι η συζήτηση μπορεί να γίνει πιο γρήγορα, δηλαδή από

0: ποιο, λε κατευθείαν πόλεμο, δεν τον αφήνει τον άλλο ολοκληρώσει. Και πάμε παρακάτω. Εμεί πάντω εδώ στην σύμπραξη, αν θέλουμε να αποθεώσουμε κάτι, είναι η εικόνα να αποθεώσουμε του ηγέτε.
1: Φυσικά.
0: G7, να εξηγήσουμε το G7, γιατί κάποιοι είναι με την παλιά την ονομασία.
2: Έχουν μείνει στο G3 που είχαν στο στρατό.
0: Ναι, ή και στο G7 τότε οι μεγάλε δυνάμει. Το G7 είναι με την καινούργια ορολογία, είναι από τον γονιπετής 7, οι οποίοι τους έστησε για μία ώρα ο Τραμπ, τις ηγετάρες αυτές, οι οποίοι σέβονται τον κόσμο και τους λαούς που τους έχουν εκλέξει.
2: Είναι ισχυροί του κόσμου, από τους οποίους τους βλέπουμε για λύσεις στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας γενικότερα.
0: Και μόνο ένας ισχυρός σε υπομονή θα μπορούσε να περιμένει μία ώρα.
2: Υπομονή είναι αρετή, παιδιά.
0: Βεβαίως.
1: Είναι και βαρετή όμως.
0: Βαρετή υπομονή. Παίρνα έξω. Οπότε περίμενα που περίμενα και ξαφνικά έσκασε μύτη ο Cowboys. Ναι. Στάθηκε απέναντί του, ανερυθρίαστα. Του είπε στα μούτρα: I'm the boss. Yes. Εγώ είμαι το αφεντικό. Οπότε ό,τι ώρα έρχομαι, ό,τι ώρα γουστάρω έρχομαι.
1: Μπορεί να έχει καθυστέρηση το αεροπλάνο του.
0: Ναι,
1: να δίπλα ήταν.
0: Ποιο αεροπλάνο. Και αφού του έκανε πλάκα και του έβαλε και περιμένανε μία ώρα και αυτοί καθόντουσαν και συζητούσαν τη Λίτσα και του Γιάννη που έλεγε και ο μεγάλο Χάρη Κλίν. Στο τέλο ο υπαριθμόν 1 υποτελεί. Ο Γερμανός, αυτός με την εισίδα εδώ στο κεφάλι, σηκώθηκε και πήρε και μια μπλούζα της Εθνικής Γερμανίας, την έκανε δώρο στον Τραμπ.
1: National Mannschaft.
0: National Mannschaft, το οποίο είχε από πίσω Τραμπ.
1: Τραμπ
0: είναι στα γερμανικά.
1: Σεντερφόρ.
0: Ausgezeichnet, ναι. Λοιπόν, και ο Τραμπ χάρηκε τόσο πολύ, ούτε που σηκώθηκε να την πάρει. Την πήρε και την τήληξε, λέει, σε πατσαβούρα, πάλαζε τα λάδια. Είχε πει τέτοιο, τράβηξε το τσουνί, ότι με τα λάδια να τα ξελεί. Φέρε ένα πανί να το σκουπίσουμε. Και το ξέρω, το κάνει έτσι μια, την πέταξε και δείξε. Και όλοι μείνανε πολύ ευχαριστημένοι.
2: Αυτές είναι ωραίες εικόνες.
0: Αυτές είναι ωραίες εικόνες και δείχνουν ότι πόσο μέλλον
2: έχει αυτό ο κόσμος.
0: Και η γυραιά Ήπειρος.
1: Από τους ηγέτες αυτούς.
0: Από τους ηγέτες.
1: Και στη μία ώρα αυτή που περιμένανε θα είχαν πλακώσει τα Φερέρο σε ένα πούμε εκεί πέρα, θα τα ρίμαξαν.
2: Δεν είχε κανένα μάτς να δουν.
0: Δεν είχε κανένα μάτς. Την ίδια ώρα στην Ελλάδα είχαμε αυτές τις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Δηλαδή το ότι οι προεκλογικές ομιλίες ουσιαστικά έχουν ξεκινήσει.
2: Από τώρα.
0: Από τώρα.
1: Γιατί του χρόνου θα γίνουν οι εκλογές. Του χρόνου δεν θα γίνουν οι εκλογές.
0: Ναι, αλλά το καλό πράγμα αργεί.
1: Σωστά.
0: Ναι, οπότε ξεκινήσουμε εμείς από τώρα.
2: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, δεν το είχαμε, επειδή δεν είχαμε έρθει την περασμένη εβδομάδα. Δεν σχολιάσαμε το εξής, ότι επιμένουν ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
0: Ναι.
2: Όμως στο συνέδριο που ανεδείχθη η διαβοή ή διακραξίματος, δεν θυμάμαι, ο κύριος Κυρανάκης,
1: ως
2: γραμματεύς, είπε ότι έχουμε το πλάνο με όραμα, οι εκλογές θα γίνουν με όραμα το 2030. 27 και 4 δεν κάνει 30.
0: Ναι.
2: 26 και 4 κάνει 30.
0: Ψηλά
2: γράμματα θα μου πεις.
0: Ψηλά γράμματα θα μου πεις. Εντάξει, με την πρόσθεση δεν τα πηγαίναμε ποτέ καλά. Με την αφαίρεση τα πηγαίναμε περίφημα. Ακούσαμε για στόμα του Πρωθυπουργού ότι ο Τζάμπα
1: πέθανε.
0: Ότι ο Τζάμπα πέθανε.
2: Άρα ήταν προφήτης
1: η κυρία Τάδε, ναι, πώς τη λέγανε.
0: Η κυρία Τάδε, και ότι αυτά που σα υπόσχονται κάποιοι άλλοι θα στα πάρουν απάνω. Οπότε εμπιστευτείτε από αυτού οι οποίοι το καταφέρουν αυτό.
1: Που ξέρουν να σα το κάνουν
0: χρόνια. Την ίδια ώρα φυσικά είχαμε και ένα γεγονός το οποίο δεν μπορούμε να το αφήσουμε ασχολίαστο. Πήγε πάνω στην Ξάνθη που είχε εκείνο το νοσοκομείο που είχαν βάλει η καπνοβιομήχανη και το φτιάξανε.
2: Μπράβο.
0: Αλλά κατά τα άλλα είμαστε κράτος.
2: Πήγα να τον κοινιάσει.
0: Ναι. Και πήγαμε και μια βόλτα από το Άργος οριστικό. Όπου διαπιστώσαμε ότι έχει γεμίσει εκεί όλη η περιοχή, παιδιά, και πρέπει αυτό να το δούμε.
1: Έτσι.
0: Με κομμουνιστές.
2: Σοβαρά μιλάμε.
0: Και καταλαβαίνεις ότι εξ Ανατολών πάντα είναι ο κομμουνιστικός κίνδυνος. Παραμένει, παρόλο που δεν υπάρχει το αντίπαλο δέος. Αλλά ο κίνδυνος.
2: Δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε.
0: Δεν μπορούμε να τα παραβλέπουμε και ότι ο κίνδυνος υπάρχει. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Άδωνη Γεωργιάδη να επισημαίνει αυτόν τον κίνδυνο. Έτσι. Που πρέπει να τον λάβουμε όλοι οι υπόλοιποι σοβαρά. Και μετά θα δούμε για τα υπόλοιπα. Πάμε.
3: Ραμάια. Για τον Αποσιασχέντο 19,
4: 45
3: άρα από το 45 μου παίζει
4: και έπαιρνε συνέχεια, κύριε Βουγγέτ. Πάντα είναι η μεγάλη προκήρυξη της τακτικής κλήρωσης που έρχεται αυτή τη στιγμή και εννοείται υπάρχουν θέσεις και στο κέντρο υγείας στα Σουρνάβης ως
3: στιγμή. Α, θα πάρουμε κι άλλο. Το λέει χθες έξω είχα κάποιο διάλογο, μια κυρία και αυτό. Ωραία, πάμε.
5: Πολύ μεγάλη χαρά. Ήρθα και εγγενίασα πριν από λίγο το έργο των νέων τέψεων του νοσοκομείου Καστοριάς ένα έργο που παρολίγο να πενταχθεί, προλάβαμε, το σώσαμε, το παραδώσαμε σήμερα στο λαό της Δυτικής Μακεδονίας, καινούριο, λειτουργικό, σε ένα νοσοκομείο που έχει πετύχει μεγάλη μείωση του μέσου χρόνου αναμονής ΑΤΕΠ, κάτω από τις 3 ώρες, μηδενική λίστα αναμονής χειρουργία και έχει περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές και περισσότερο λοιπόν προσωπικό από το 2019 με διπλάσιο υπολογισμό. Προχωράμε για το καλύτερο αισίο των εποχών.
0: Πείτε μου τώρα, ότι είστε σε μια παρέα.
2: Ναι.
0: Έτσι. Σε ποια παρέα θα πας να πεις, η οποία γνωρίζει την Ελλάδα, την Ελλάδα την πραγματική.
2: Ναι.
0: Όχι την Ελλάδα τώρα της επικοινωνίας.
2: Ναι, ναι.
0: Για τις πίσω στο Άργος Οριστικό, έτσι, στο Καστοριά εκεί, στο έτσι. Το κέντρο υγείας έχει 54 γιατρούς.
1: Εντάξει, είναι μεγάλη περιοχή. Έχει και αεροδρόμιο. Εκεί είναι το αεροδρόμιο της Καστοριάς, το Άργος Οριστικό.
2: Μήπως διαχρονικά έχουν περάσει 54 γιατροί και τους
0: λέμε αυτό θα ρωτήσει το ένα. Μετά θα σου πει ο άλλος, μετράμε όλους της Καστοριάς του νομού.
1: Του νομού, ναι. Και τους ιδιώτες.
0: Ακούσατε και τον διοικητή. Είναι της ίδιας ονοματαξίας με τη διοικήτρια που βάλαμε τώρα.
1: Βάλαμε, ναι, στη Γιάννα που ήταν.
0: Στα Γιάννητσά.
1: Στα Γιάννητσά, ναι.
0: Που ήταν, η οποία είναι φυσικοθεραπεύτρια. Αλλά
2: εντάξει. Γιατί, συγγνώμη, γιατί να έχουμε αποκλεισμού.
1: Η δουλειά τη
2: ειδικότητα είναι και αυτή.
0: Όχι, δεν είναι μόνο θέμα ειδικότητα, είναι και Νέα Δημοκρατία πάνω από
1: αυτό.
2: Αυτό εννοώ.
0: Ο συντονισμός σωματείων συλλόγων πολιτών λέει τα πραγματικά δεδομένα. Έβγαλε μια ανακοίνωση μετά την ΕΠΕ. Κομμουνιστές,
2: καταλαβαίνετε.
0: Το συζητάμε. Μετά δήλωσε, λέει, το κέντρο υγείας είναι φύσκα από γιατρούς. Φύσκα. Δεν χωράει κι άλλο. Δηλαδή, διώχνουν ασθενείς.
2: Μην έρχεστε.
0: Διώχνουν ασθενείς.
1: Θα έρθει ο γιατρός σπίτι σου.
2: Δεν έχω που να σε εξετάσω.
0: Δεν έχω που να σε εξετάσω. Έχω τόσους γιατρούς που δεν θέλω, ρε παιδί μου. Δημιουργείς πρόβλημα.
2: Ή βλέπουν ασθενή και πέφτουνε 5-5 να τον αφάσουν.
0: Ή μετά αρχίζει και ουρλιάζει. Γιατί παθαίνει μια ιατροφοβία ο ασθενής. Γιατί μπαίνει μέσα και το ορμάν 54.
2: Ναι, μπορεί, ναι.
0: Σε κέντρο υγείας. Είναι φυσικά από γιατρούς, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι υπηρετούν 54, ενώ την διοίκηση της Τρίτης ΙΠΕ υποστηρίχθηκε ότι υπάρχουν όλες οι απαραίτητες ειδικότητες και ότι το προσωπικό έχει αυξηθεί κατά 20% σε σχέση με το 19.
1: Μάλιστα.
0: Πάντα βάζουμε
2: το 19. Αυτό το 19 μας κατέστρεψε.
0: Η υγειονομική, η περιφερειακή ενότητα. Τα πραγματικά δεδομένα όμως διαψεύδουν αυτή την εικόνα. Το νοσοκομείο Καστοριάς δεν διαθέτει δερματολόγο. Στην Καστοριά, στο κανονικό.
1: Φυσικά την ειδικότητα.
2: Έχει δέρματα όμως.
0: Ούτε νευρολόγο, ψυχίατρο, γαστρεντερολόγο, παιδοχειρούργο και οδοντίατρο. Ενώ οι κλινικές έχουν λιγότερους από 5 ειδικευμένους γιατρούς εκάστη και αρκετές εξ αυτών έχουν μόνο 1 ή 2, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία
2: του. Μάλιστα.
0: Αντίστοιχα, το κέντρο υγείας κάθε άλλο παρά φυσικά είναι. Σήμερα υπηρετούν μόλις 11 ειδικευμένοι ιατροί. Και όχι 54. Εντάξει, αλλά...
1: Εντάξει, δεν είναι μακριά.
0: Δεν είναι μακριά.
1: Όχι.
0: Και εγώ αυτό λέω.
2: Πόσοι θα παίξουν, ρε παιδιά?
1: Έλατε.
0: Μαζί.
1: Α, 40 λείπουν.
0: 11
1: κλέφτες.
0: Μαζί με 2 αγροτικούς και έναν ειδικευόμενο.
1: Μάλιστα.
2: Εσύ ποιον θα πιστέψεις τώρα, με συγχωρείς.
0: Ναι.
2: Θα πιστέψεις τον υπουργό ή θα πιστέψεις εκεί.
1: Τη συμμορία τη μιζέρια.
2: Δεν συγκράτησα κάποιοι.
0: Εγώ καταρχήν με το που βλέπω τον υπουργό, βλέπω γερό μου πολλούς γιατρούς.
2: Αυτόματα.
0: Δεν ξέρω πώς το παθαίνω τώρα αυτό. Δεν έχω πάει και σε γιατρό. Θα του πω γιατί, ενώ τον βλέπω και δεν βλέπω γύρω γιατρό, ξαφνικά σε φυτρώνουν γύρω μου.
2: Είναι ο λόγος μου και ο λόγος σας. Αυτό πάει.
0: Ακόμα πιο προβληματική είναι η επίκριση, λέει, της αύξησης προσωπικού του κέντρου υγείας κατά 20%. Η ουσία δεν βρίσκεται σε μια επιλεκτική σύγκριση, πολύ σωστά λένε, με το 19, αλλά στο αν οι σημερινές ανάγκες των πολιτών, καλύπτονται πλήρως. Και η απάντηση είναι αρνητική. Το ακτινολογικό τμήμα δεν εφημερεύει. Το μικροβιολογικό λειτουργεί με σοβαρούς περιορισμούς. Οι παιδιατρικές και ακτινολογικές υπηρεσίες δεν παρέχονται σε καθεστώς εφημερίας. Ενώ για περισσότερες από 20 μέρες κάθε μήνα οι εφημερίες στηρίζονται ουσιαστικά σε έναν μόνο ειδικευμένο γιατρό και έναν ανειδίκευτο αγροτικό ή ειδικευμένο, οι οποίοι εργάζονται εξαντλητικά πάνω από 48 ή 60 ώρες εβδομαδίως με πλήθος χρωστούμεν ρεπό.
2: Λίγο πολύ, ό,τι γίνεται παντού σε μια μικρή ή μεγάλη προβολή.
1: Το σώμα του το έκανε όμως, παιδιά.
2: Συγγνώμη, οι ιδιώτες γιατί κλέφτες θα γίνουν.
0: Έλατε.
2: Στην ακτινογραφία θα πας στον ακτινολόγο.
0: Σωστό. Απ' τη μία. Και απ' την άλλη, πολύ κοντά είμαστε στους 54. Είναι θέμα ημερών, ωρών, μηνών.
2: Θα τον πιάσουμε το στόχο.
0: Θα τον πιάσουμε το στόχο.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το Οβελιστήριο το Πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
7: Οβελιστήριο το Πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
8: Η ώρα είναι 3:30.
9: Microland Computers.
10: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
9: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
10: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
9: Τεχνικό στο σπίτι.
10: Τεχνικό στην επιχείρηση.
9: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
10: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
9: Χάλασε?
10: Φέρτε το στους ειδικούς.
9: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
10: Τα πάντα για τα πάντα.
9: Microland Computers.
10: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
9: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
11: Σε εξέλιξη φωτιά στον Παλαμά Καρδίτσας, χωρίς ενεργό μέτωπο αυτή την ώρα η φωτιά στην κρεμαστή του Δήμου Ευρώτα στη Λακωνία. Κλιμακώνει την ένταση με τη χώρα μας η Τουρκία με φόντο το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επαναφέροντας την πάγια τακτική περί γκρίζων ζωνών. Η Ελλάδα ενημερώνει τους εταίρους και τους συμμάχους της για τις τουρκικές ενέργειες και θα λάβει κάθε αμυντικό μέτρο που βρίσκεται στη διάθεσή της, δήλωσε στο ERT News ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν οργανώσει αθόρυβα έναν θαλάσσιο διάδρομο μέσα και έξω από τα στενά του Ορμούς προκειμένου να διατηρήσουν τη ροή πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές, τονίζει το Άξιος. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, τονίζει εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό της Συριακής αεροπορικής βάσης Αμπού Αλ-Ντουχούρ στην επαρχία Ιντλεπ στη βορειοδυτική Συρία. Και ο καιρός εφρύος αύριο στην Αττική, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, από 22 έως 36 με 37 βαθμούς θερμοκρασία, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι.
12: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.

0: πω. Λοιπόν, όλη η Ελλάδα παίζει.
1: Όλη η Ελλάδα τραγουδάει.
2: Όλη η Ελλάδα τραγουδάει.
0: Ναι, όλη η Ελλάδα τραγουδάει. Όλη, μην το τέτοιο. Ναι. Όλη η Ελλάδα παίζει. Πόσο κάνει. Και τώρα έτσι. Μάλιστα πρέπει να πούμε ότι στην καινούργια πλατφόρμα μπαίνουν και δύο στοιχηματικές εταιρείες όπου εκτός από την τιμή, αν τη βρείτε, μπορείτε να παίζετε την
2: Μπορεί να παίξει τη φέτα over 1,5.
0: Ναι, over under. Δηλαδή, πού τη βρήκες over, πού τη βρήκες under.
2: Και αν πετύχεις κάπου, ας πούμε, 2 ευρώ κάτω, μπορεί να κάνεις και cash out.
0: Cash out, ναι, και να πάρεις το over.
2: Και να πάρεις και κασέρι.
1: Κασέρι και κασάτο παγωτό.
0: Και κασάτο και κασέρι παγωτό. Όλα αυτά μην τα παραβλέπετε.
2: Τα είχατε προχθές. Δεν τα είχατε.
1: Εγώ πάντως νομίζω.
0: Ούτε τον ηρευτήκανε.
2: Πέστα.
0: Τι τσομπάνιδες ενός προβάτου.
2: Έτσι, ναι.
1: Δεν πρέπει να φτιαχτεί για μια πλατφόρμα που να λέει ποιος το φτιάχνει. Γιατί πρέπει να μάθουμε ποιος φτιάχνει αυτές τις πλατφόρμες και πόσα παίρνει. Πόσο κάνει.
0: Καλά, εντάξει, αυτό δεν θέλουμε να το μάθουμε. Δεν θέλουμε να το μάθουμε γιατί θα μας πιάσει.
1: Κυβερνάνε με πλατφόρμες και applications.
2: Ναι. Και μια και λέμε αυτά, επί του πιεστηρίου, επιτρέψτε μου, αλλιεύουμε μια δημοσίευση από το creta24.gr.
1: Ναι.
2: Κυριάκος Μητσοτάκης, για πόσο κάνει.
0: Πότε πήγε.
2: Δεν ξέρω.
0: Κριτή,
2: εντάξει, ρε παιδί μου. Λέει, αδικαιολόγητα υψηλές οι τιμές στην Ελλάδα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι λέει ο Πρωθυπουργός. Πάλι τζαντίστηκε. Δηλαδή, αυτά κάνουν και το τζαντίζουν.
0: Ναι, και είναι θυμωμένες.
2: Και θα πρέπει τώρα, αφενός, επιτρέψτε μου, μαζί με το πόσο κάνει να εξαγγείλει και καινούριο fuel pass. Γιατί άμα είναι, ας πούμε, ένα προϊόν να είναι στο ένα σούπερ μάρκετ, πιο συμφέρουσα τιμή, το άλλο που να είναι στην άλλη άκρη της πόλης.
1: Στα 10 χιλιόμετρα, μπράβο.
2: Θα πρέπει να κάνει σαφάρι ή κυνήγι θησαυρού. Δεν φτάνει που σου στέλνει η γυναίκα σου, ας πούμε, να πάρει τις ταμπλέτες με τη λεβάντα και τα λοιπά και ψάχνει εσύ και ξεφτιλίζεσαι.
0: Μη βιάζεστε. Τα έχουμε προβλέψει όλα.
2: Για πες.
0: Γι' αυτό ακριβώς βάλαμε και τις στοιχηματικές. Οι στοιχηματικές μπαίνουν. Βλέπετε τα προϊόντα που είναι over. Βλέπετε τα προϊόντα που είναι under. Πέσετε, κερδίζετε. Προσέξτε όμως, γιατί τα κερδίζετε. Γιατί αυτά τα λεφτά θα τα κρατήσετε. Και σε συνδυασμό με ένα νέο
1: application,
0: application και pass, το οποίο λέγεται Γνωρίζω την Ελλάδα. μπορεί εσύ να βρεις τη φέτα πολύ φθηνή στο κέντρο.
2: Μπορεί να συνδυάσεις και με τον κοινωνικό τουρισμό τα κουμπάνια. Να είδες πως δεν είναι γλυκά όλα.
0: Όλα.
2: Μπράβο.
0: Δηλαδή, βρίσκεις ξαφνικά τη φέτα πολύ φθηνή στο Κελκής. Φεύγεις με αυτό,
1: έτσι,
0: με τα λεφτά που έχεις κερδίσει από το στοίχη.
1: Μπράβο.
2: Σωστό.
0: Από το στοίχημα.
2: Έχεις το βάουτσερ τα εισιτηριάκια.
0: Παίρνεις το βάουτσερ τα εισιτηριάκια από την άλλη την πλατφόρμα και ταξιδεύεις στην Ελλάδα για να πάει να πάρεις μια φέτα, γνωρίζοντας που είναι φθηνή και γνωρίζοντας
2: και
0: όλη
2: την Ελλάδα. Και τα ψώνια γίνονται μια περιπέτεια ευχάριστη.
1: Και μια εκδρομή.
2: Μπορεί να γίνει και μια οικογενειακή παράδοση και διαδικασία.
1: Μαμά, πού θα πάμε σήμερα, μπαμπά?
2: Ναι, όχι.
1: Θα πάμε...
2: Λοιπόν, εσύ θα πας, ας πούμε, σε αυτό το σούπερ μάρκετ και θα πάρεις τη ρύζι, καφέ,
1: γάλα, καμπά, καμπά.
2: Ναι, ναι. Εσύ θα πας εκείνο γιατί θα βρεις κουρκουμπίνια και ξέρω εγώ τι. Εσύ... Οπότε...
1: Και θα βρεθούμε στο δημαρχείο.
2: Διασκορπίζονται όλοι και μαζεύονται να
0: ενώνεται η οικογένεια. Και παίρνει ο άλλος τηλέφωνο.
2: Και με τα λεφτά που περισσέψανε. Θα πάνε σπίτι. Δεν περισσέψαν.
0: Δεν περισσέψαν. Το πάνε να το διασκεδάσεις. Όλα είναι δρόμο.
2: Να, ακριβώς.
0: Και από την άλλη μεριά παίρνει ο άλλος τηλέφωνο και λέει θα πάτε διακοπές. Και λέει ο άλλος όχι, πάμε για αυτήν.
2: Πάμε για ψώνια.
0: Πάμε για ψώνια. Πάμε για ψώνια. Και φεύγει όλη η οικογένεια ευτυχισμένη. Και όταν επιστρέφει έχει γεμάτο και το καλάθι.
2: Είμαι και φάτος, γυρίζω από το. Όπου θέλεις βάλε.
0: Από όπου γουστάρει. Γυρίζω από την εκδρομή. Αυτό είναι το πολύ ωραίο. Αυτά είναι που πρέπει να καταλάβετε. Αυτά είναι που δεν καταλαβαίνετε και αυτό σας το εξηγούμε. Όπως δεν θα καταλάβετε.
2: Βέβαια, αυτό που θα ήθελα να πω και να κλείσω αυτό το λογίδριο είναι ότι έπρεπε να γίνει αυτή η πλατφόρμα για να καταλάβει ο Πρωθυπουργός.
1: Ότι πόσο ακριβά είναι. Έτσι, ακριβώς.
2: Και να τσαντιστεί. Και το πρόβλημα δεν είναι τι θα κάνουμε για τις τιμές, είναι να τις βλέπετε.
1: Σωστά.
2: Και να καταλαβαίνετε ότι δεν φταίμε εμείς.
1: Φταίει ο πόλεμος.
2: Ο πόλεμος.
0: Και από την άλλη μεριά θα πρέπει και εσείς, δηλαδή με αυτήν την λογική της ατομικής ευθύνης, εσείς να βρίσκετε το φθηνό, εσείς να ψάχνετε το φθηνό, εσείς να κυνηγάτε το φθηνό και εσείς να πηγαίνετε στο διάολο το φρύδιο που είναι. Να το βρίσκετε, να το εξασφαλίζετε και.
2: Όχι, θα σταφέρω στην πόρτα σα.
0: Αν είναι δυνατό.
2: Α,
0: δηλαδή, συγγνώμη, κυβέρνηση μα δεν είμαστε λιβεράδε.
2: Έχει φύγει ο φινάλ.
0: Και ούτε και θα γίνει. Πάμε τώρα να ακούσουμε αυτιά εξαιρετικά.
2: Σε πιάνω την κουβέντα να το ξεχάσει εκεί πέρα.
0: Ναι, εδώ τώρα ξεκινάει η αποθέωση, παιδιά. Τώρα ξεκινάνε τα πολύ ωραία.
2: Άιντε να δούμε.
0: Γιατί μέχρι τώρα είχαμε απλώ τα ωραία. Τώρα ξεκινάνε τα πάρα πολύ ωραία. Συνέντευξη του Γιώργου Αυτιά, φιλοξενούμενο στην εκπομπή του Στραβελάκη τη κυρία Καναμήτρου. Απάντησε σε όλα. Αλλά αυτιά. Αλάφια.
1: Απάντησε, ναι,
2: με σαφέστατα. Με το αυστηρά μοναδικό και προσωπικό,
0: προσωπικό του ύφος. Χαίρεσε να τον ακούς. Κάποιοι χαίρονται για να τον ψηφίσουν. Όλα μαζί, κανένας δεν είναι τέλειος. Όλα μαζί γίνονται. Άμα ξεκινήσει ο οργανισμός και μπαλατζάρι, μετά, μετά από ένα σημείο πρέπει να βρει την ισορροπία του. Το πρώτο απόσπασμα είναι αφιερωμένο στα πλεονάσματα και στο τρίτο κίνητο τρισκατάρατο.
1: Το μνημόνιο.
0: Το μνημόνιο.
1: Του 19.
0: Του 19 που μου πέσε από το χέρι, όχι δεν γίνεται
1: πως είναι δυνατό. Ναι, το μνημόνιο ήταν το 15-16, εν πάση περιπτώσει.
0: 15-16.
1: Το ρώσιμο είναι 19.
0: Από 19 ξεκίνησε η ανάκαμψη.
2: Μα κάποιοι λέγανε ότι βγήκαμε το 19.
0: Βγήκαμε. Βγήκαμε, αλλά όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς από τον Ναυτιά, μάλλον βγήκαμε στο ξέφωτο και τώρα που μας βρίσκουμε στο
1: μάνανε.
0: Γιατί τώρα που ξαναβγήκε ο Τσίπρας στο Μεϊντάνι, θυμηθήκαμε ότι χρωστάμε. Ότι από εκεί που ήμασταν.
2: Ναι. Και γιατί αποπληρώνουμε.
0: Τι?
2: Αποπληρώνουμε
1: και πρόωρα, παιδί μου. Εντάξει.
0: Πρόωρα αποπληρώνουμε για να ξαναδανειστούμε με φτηνότερο επιτόκιο.
1: Εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και τον κόβ.
2: Για να χρωστάμε νωρίτερα. Κατάλαβε.
0: Εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και τον κόβ.
2: Μεγάλη κουβέντα.
0: Μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος. Αποθεώστε. Όσοι τρώτε, κάτσα να καταπιούνε. Και πάμε.
3: Γιατί περισσεύουν από υπερπλονάσματα 5, 6, 7 δις και δεν μπορούμε να πάρουμε ένα δις να το δώσουμε έξτρα στους συνταξιούχους.
4: Κάθε φορά που θα ζητήσω παραπάνω χρήματα, η απάντηση είναι: κύριε, μέχρι το 2099 η χώρα σας έχει υποθηκευτεί. Πήρατε 100 δις από το τρίτο μνημόνιο, 2 λεφτά παιδιά. Και να φανταστείτε, ζήτησα μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα και ξέρετε τι μου απαντήσανε. Εσείς εν καιρό ειρήνης, με πρωθυπουργό τον Τσίπρα, αυξήσατε 2 φορές τον ειδικό φόρο. Τι θέλετε τώρα, μας έχετε ξεπληρώσει? Τι λέει λοιπόν η Ευρώπη?
3: Άρα ο Τσίπρας είναι ακόμα.
4: Μισό. Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Ποιος δανείστηκε τα 100 δισεκατομμύρια τα οποία ακόμη δεν έχουν πληρωθεί? Νίκο μου, χρωστάμε. Παιδιά, χρωστάμε, σας μιλώ ειλικρινά. Χρωστάμε στην Ευρώπη. Από το τρίτο μνημόνιο δεν έχει πληρωθεί τίποτα.
0: Τζάμπα, η ανάγκαψη τζάμπα όλο
2: αυτό.
0: Τζάμπα το
2: τίποτα. Πάλι τα ίδια.
0: Πάλι εκφεντονιστήκε.
2: Την περασμένη εβδομάδα δεν λέγανε ότι έλεξε και επιτήρηση. Έλεξε και επιτήρηση. Άρα γιατί ρωτάμε? Και επίσης ο κύριος Αυτιάς πώς ρωτάει, αφού η κυβέρνηση ήδη δεν συμφωνεί με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση.
0: Είναι ερώτηση Αυτιά.
2: Μπαϊράκι.
0: Όχι, όχι. Ο Αυτιάς έχει γίνει ειδική ρύθμιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο ο Αυτιάς
1: θα είναι ο αρμόδιος και ο ικανός για να ρωτάει. Πράγματα,
0: να μπορεί να ρωτάει. Και ρωτάει. Σου λένε έτσι και αλλιώς και ρωτήσει.
2: Από το ένα αυτιά μπαίνει, από το άλλο βγαίνει.
0: Από το ένα αυτιά μπαίνει, από τον ένα αυτιά μπαίνει. Στον άλλο βγαίνει, σου λέει άστο να ρωτάει. Αλλά εδώ τίθεται ένα άλλο ερώτημα. Το οποίο μπορεί να πει, να θέσει οποιοδήποτε αφελής, ο οποίος και δεν ασχολείται με την πραγματικότητα. Όχι με την πολιτική, με οτιδήποτε.
1: Γενικότερα.
0: Θα πει, συγγνώμη ρε παιδιά, 7,5. Και κάτι παραπάνω, παραπάνω είναι,
1: ναι.
0: Βγάλαμε πλεόνασμα. Από τη στιγμή που βγάλαμε πλεόνασμα, τα οποία όταν ήμασταν αντιπολίτευση τα κατηγορούσαν, θα λέγαμε ότι με τα πλεόνασματα
2: βρήκαμε 37 έτοιμα και φύγανε.
0: Μπράβο.
2: Έγιναν που ήταν.
0: Ναι, και στραγγίζουμε τον κόσμο. Ας το αφήσουμε αυτό.
2: Ήταν ο κορονοϊός τότε. Ήταν ο κορονοϊός.
0: Γιατί εφόσον έχουμε πλεόνασμα, να ρωτήσουμε.
1: Έλατε.
2: Ναι, και γιατί χρωστάμε, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και δεν έχουμε πληρώσει τίποτα.
0: Ναι,
1: έχουμε υπερήφανη.
0: Όχι, έχουμε πληρώσει, λέει. Έχουμε προπληρώσει. Okay. Αλλά εφόσον είμαστε πολύ καλοί στην αποπληρωμή, στις αποπληρωμές, και δεν είμαστε και παταξίδες, και βγήκαμε από τα μνημόνια.
1: Μπράβο.
0: Και κάποιοι που λέγαμε, όπως εμείς εδώ, για φέτο μου τσενάρεντος, ότι δεν πρόκειται να βγούμε ποτέ από τα μνημόνια, ότι υπάρχουν πάνω από 100 νόμοι εν ενεργεία των μνημονίων. Μας λέγανε ότι εμείς είμαστε γκρινιάριδες, ότι εμείς λέμε ό,τι θέλουμε, ότι εμείς λέμε τα δικά μας.
2: Η συμμορία της μιζέριας.
0: Ναι, η συμμορία της μιζέριας. Και τώρα ξαφνικά μαθαίνουμε. Μακρινό, 2099, μέχρι το 2099.
1: Θα χρωστάμε.
0: Όχι μόνο αυτό, αλλά είμαστε και δεμένοι πιστόγκοντα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έρχεται σαν τη Χελιδονού, ανοίγουμε εμείς το στοματάκι, είμαστε τσακ και τα
1: ίδια.
0: Και τα ίδια χελιδονάκια. Αλλά, επαναλαμβάνω, στην ερώτηση, από τη στιγμή που έχουμε πλεόνασμα, γιατί εμείς, σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν ή ανακύπτουν ή που τρέχουν, να μην δώσουμε το πλεόνασμα.
2: Θα σου πω εγώ γιατί.
0: Ούτε αυτό.
2: Θα σου πω εγώ γιατί.
0: Ούτε αυτό, ρε παγκάστα.
2: Έχουμε... ενέσκυψε πάλι ο Τσίπρας και θα μας χρεώσει πάλι όταν ξανάρθει.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό.
1: Και επειδή
2: οπότε έχει... κάνε τα κουμάντα σου, κάνε την καβάντζα σου.
0: Από την άλλη μεριά, από τη στιγμή που μας χρεώνει ο Τσίπρας, μας χρεώνει και ο άλλος. Ο άλλος γιατί να μην πίνει. Προτιμώ τον Τσίπρα.
2: Εντάξει τώρα, αυτά
1: είναι μεγάλη κουβέντα.
0: Λοιπόν, δεν βγάλαμε άκρη μας.
1: Όχι, πάμε στο δεύτερο.
0: Μάθαμε για το. Α, επίσης, μια άλλη απορία είναι το τρίτο μνημόνιο. Μήπως θυμάμαι λάθος και βοηθήστε με. Δεν ψηφίστηκε από όλους πλην λακεδαιμονίων.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί το ψήφισε.
1: Από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι,
2: ο κύριος Αφιάς ήταν δημοσιογράφος τότε, πού να ξέρει.
1: Έκανε εκπομπές, ήταν εναντίον των μνημονίων.
2: Δεν ήταν βουλευτής.
1: Θα μας το πει στο επόμενο
0: απόσπασμα.
2: Έκανε πόλεμο.
0: Έτσι. Αλλά δεν το λάμβανε τώρα υπόψη. Μέχρι να το κάνουν ευρωβουλευτή. Εκεί την πάτησε.
2: Ακριβώς.
0: Γιατί πήγε ο Γιώργος μόνος του
1: και τώρα πολεμάει.
2: Κάνει σταυροφορία, φίλε, κατά τα μνημονία. Ακόμα.
0: Ναι. Αφιάς, νούμερο 2, αυξήσεις. Και έχουμε ένα πρόβλημα με το καλώδιο, παιδιά. Και εμείς δεν ξέραμε αυτή την ιστορία με το καλώδιο. Εμείς ξέραμε το άλλο με το κουσκούνι και την παλατέσα. αλλά μας προέκυψε καλώδιο.
2: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει ακούστε το, γιατί πραγματικά θα γίνει το
0: και
2: σημαντικό.
0: Από πίσω, κρατήστε τον ήχο όσοι θυμόσαστε.
5: News.
0: Την παλατέσα. Πάμε.
4: Τι κάνει η Ελλάδα τώρα?
6: Εγώ το ακούω αυτό που λέτε. Όμως είδα χθες και μία ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος που λέει διπλάσια η αύξηση των τιμών ενέργειας στην Ελλάδα από την Ευρωζώνη μετά τον πόλεμο. Και αυτό δεν έχει να, και αυτό, ξέρετε, δεν έχει να κάνει με τις αποφάσεις του Τσίπρα. Γιατί λοιπόν αυτό συμβαίνει? Γιατί είναι διπλάσιες οι αυξήσεις στη χώρα μου από την
4: Ευρωζώνη? Εξαιρετικό. Εξαιρετικό το ερώτημα για το ρεύμα. Η μη ύπαρξη καλωδίωσης, παρά τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε, δημιουργεί, μήνα μου, και θέλω να το ξέρεις αυτό, το τεράστιο θέμα. Πόσο κάνει αυτό το καλώδιο? 240 δις. Και τι λένε οι Ευρωπαίοι? Βάλω εγώ καλώδιο να παίρνει φθηνότερο ρεύμα η Ελλάδα, αφού τους το πουλάω ακριβά.
2: Τι καλώδιο είναι αυτό, ρε παιδιά?
1: Πιέστηκε πολύ να απαντήσει παντού.
0: Ναι, πιέστηκε.
1: Ομολόγησε χωρίς ξύλο.
0: Εδώ, όπως λέει,
2: έχω άνθρωπο να σε στείλω στο δώσει κόψο χρονιά. 240 δις.
0: 240 δις για ένα καλώδιο.
2: Χρυσό, πάει το μέτρο.
1: Χρυσό καλώδιο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είναι
2: γυναίκα και καινούργια.
0: Δεν μπορούμε να μαζευτούμε τώρα όλοι.
1: Να δεν ξέρει.
2: Να βάλουμε. Ναι, σωστό.
0: Τι οπτική είναι.
2: Μα έχουν τρελάνει.
0: Δεν φαίνεται.
1: Γι' αυτό είναι αόρατη οπτική.
2: Καλώδιο είναι αυτό.
0: Αλλά δεν μπορούμε να μαζευτούμε τώρα να πούμε όλοι να πάμε στον Καυκάνα του που βάλα ένα καλώδιο.
1: Έχουμε εργοστάσιο. Ο καλωδίων εδώ τον Μπεν Ρουμπίνα.
2: Και να σου πω για κάτι, κόψε μου και το ΦΠΑ, θα το βρω, θα τα
0: βρούμε. Αυτό, ναι, θα τα δώσουμε και έτσι. Από την άλλη μεριά, ένας βλάκας μπορεί να ρωτήσει, συγγνώμη ρε παιδιά, αυτές τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις οποίες τις κάναμε για το φτηνό το ρεύμα, για να έχουμε.
1: Χάνεται ρε παιδιά.
0: Για να είμαστε
1: αυτά. Δεν το ακούσει. Χάνεται το ρεύμα.
2: Δεν
1: έχουμε μπαταρίες. Χάνεται το ρεύμα από
0: ούτε καλό δεν
1: μπαταρίες. Ούτε καλό δεν μπαταρίες. Δηλαδή τι.
2: Θες και για αυτά τα καβουράκια πώς τα λένε για να βάζουν μπροστά την μπαταρία.
0: Τα καρβουνάκια.
2: Τα καρβουνάκια.
0: Τα καρβουνάκια. Ναι. Τι έχουμε?
1: Έχουμε αέρα, έχουμε ήλιο και έχουμε χώρα ζάχαρη. Αυτό έχουμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα
2: έχουμε τον Γιώργο Αυτιά να μας ενημερώνει.
1: Πληρώνουμε λίγο πιο ακριβά το ρεύμα.
0: 400 δις κάνει το καλώδιο αυτό. 240. Σαν να το βάλουμε, λέει, θα παίρνουμε φτηνό ρεύμα.
1: Σαν ένα μνημόνιο Τσίπρα πάντως.
0: Ωραία, εμείς γιατί πουλάμε φτηνό ρεύμα έξω?
1: Γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι.
2: Γιατί άλλοι έχουν καλώδιο, μάλλον γι' αυτό.
1: Φτάνει μέχρι τα σύνορα το καλώδιο.
0: Πέρσι.
1: Του το πάμε μέχρι εκεί.
0: Δεν του προλαβαίνει. Δηλαδή δεν βγαίνει.
2: Πάντως εγώ τώρα το κατάλαβα γιατί πληρώνουμε ακριβό ρεύμα. Αυτό.
0: Προσέξτε.
2: Ναι.
0: Για το ρεύμα.
2: Ναι.
0: Φτιάξαμε εταιρείες για να υπάρχει ανταγωνισμό να είναι φτηνό.
1: Σωστά.
0: Πάπαλα. Πάρ τον κάτω. Φτιάξαμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όπου όποιος έλεγε να μην τις βάλουμε εκεί ήταν κομμουνιστής.
1: Μπράβο.
0: Και αλληλέγγυος.
2: Ναι.
0: Τις βάλαμε.
1: Ναι.
0: Φορτώσαμε.
1: Έτσι.
2: Για να έχουμε ενέργεια η οποία δεν μπορεί να αποθηκευτεί.
0: Μπράβο. Ναι. Κάθε λόφος και γεννήτρια. Έτσι. Κάθε βουνό.
1: Κάθε κάμπος και φωτοβολταϊκό.
0: Και φωτοβολταϊκό. Το κάναμε. Ούτε από εκεί βγαίνουμε.
2: Ναι.
0: Λεφτά για το καλώδιο δεν έχουμε.
2: Ναι. Ναι.
0: Δηλαδή τι γίνεται τώρα?
2: Έχουμε όμως το πράσινο τιμολόγιο, το μπλε τιμολόγιο.
1: Ναι, και έτσι. Έχουμε και κάποιες ώρες να πούμε που είναι φθηνότερο κατά 5%.
0: 3 ώρα το βράδυ.
1: 3 ώρα το βράδυ.
0: Ναι.
1: Γιατί?
2: Καλά, γιατί? Όταν ξυπνάς να δεις Κολομβία,
1: μπράβο,
2: τον ναι, είναι καλά. Καλά. Να βάλε και ένα πλυντήριο, αχάιρευτε.
0: Και δύο.
2: Έτσι.
0: 90 λεπτά
2: έτσι, ναι.
0: Και στεγνοτήρο μπορεί να βάλει τα 90.
2: Αμέ.
0: Δεν βγάλαμε από δάκρυ.
1: Όχι.
0: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Πολιτικά ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει.
2: Πάλι τα ίδια.
0: Έχουμε κυβέρνηση.
2: Ναι.
0: ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι.
0: Ναι. Και...
2: ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουμε πια.
0: Όχι.
2: Έχουμε πολιτικές ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αλλά έχουμε πολιτικές ΣΥΡΙΖΑ.
2: Πάμε.
0: Ρίχτω.
3: Βρε Γιώργο μου, αφού πάει καλά η οικονομία, γιατί εμένα μου τελειώνουν τα χρήματα στις 15 του μήνα ο μισθός
4: του εντάξει. Λοιπόν, πάμε.
3: Τι θα απαντούσα.
4: Πάμε. Σε μια νύχτα, για τους φίλους μου τους συνταξιούχους και το ξέρουν πάρα πολύ καλά, ξέρετε τον αγώνα που έκανα κατά των μνημονίων. Και, και στα τρία μνημόνια.
3: Ναι, αλλά πότε δεν θα πληρώνουμε στο 99.
4: Ακόμη.
3: Ναι, για άλλα 70 χρόνια.
4: Μέχρι το 99.
3: Και ενώ Μητσοτάκης διεκδικεί ακόμα μια τετραετία, η απάντηση είναι για όλα αυτά ο Τσίπρας, τότε μην ψηφίσει.
4: Μισό. Ένα λεπτό.
3: Επειδή ο πολίτης μην ψηφίσει ο Μητσοτάκης.
6: Ένα λεπτό. Τώρα ξέρω πώς να τα
3: κάνω. Για όλα αυτά ο Τσίπρας.
4: Ωραία ερώτηση.
3: Λέει ο Τσίπρας που τελειώνει τα χρήματα στις 15.
4: Περίμενε δύο λεφτά. Δεν θα τελειώνανε τα χρήματα αν δεν μείωνε τόσο πολύ τις συντάξεις, αν δεν έβαζε προσωπική διαφορά. Αν έκοβε τα επιδόματα, επειδή έκοψε τα επιδόματα των συνταξιούχων. Επειδή. Καλέστε το Μητρόπουλο να σας δώσει το κατάλογο. Τι κάνει τώρα.
6: Πάντως και τον νόμο Κατρούγκαλο, η Νέα Δημοκρατία τον έχει ακόμα, κύριε Αυτιά.
4: Περίμενε. Ωραία ερώτηση. Μπράβο. Μπράβο για την παρατήρηση. Πόσο κάνει ο νόμος Κατρούγκαλο? 75 δισεκατομμύρια. Ξέρετε τι λέει η Ευρώπη? Φέρε μου το αντίβαρο των 75 δις και κατήργησε τον αμέσως. Τι κάνει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία? Κόβει κλαρί-κλαρί αυτόν τον απίστευτο νόμο. Τέτοια έκοψε για τα επιδόματα των συνταξιούχων. Έκοψε ακόμη και τα επιδόματα των ορφανών.
3: Ωραία, άρα λέτε εσείς ότι κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, αλλά ακόμη πληρώνουμε τον Τσίπρα, άρα 7 χρόνια δεν μπορέσατε να διορθώσετε μία κατάσταση.
4: Μισό.
3: Αν ο συνταξιούχος, αγαπητέ Γιώργο, παίρνει 800 ευρώ σύνταξη.
4: Μισό.
3: Απαντήσετε.
4: Αδικείς την δημοσιογραφική σου δυνότητα και ικανότητα. Όταν λες ότι δεν έκανε τίποτα, κόβει κλαρί. Αυτό το νόμο, παιδιά, όποια πέτρα και να σηκώσετε, από κάτω γράφει Κατρούγκαλος. Γράφει πολιτική ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κλαρί, καλέ μου, κλαρί, κλαρί θα κατεβώ.
1: Ρε, τι γίνεται. Μόνο στους συνταξιούχους δεν φτάνουν τα λεφτά, δηλαδή.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
2: Εμείς, ας πούμε, να μιλήσω για μένα προσωπικά, που συνταξιούχος δεν είμαι και δεν ξέρω.
0: Γιατί υπόλοιποι είμαστε.
2: Αν θα αξιωθώ ποτέ να γίνω, ας πούμε.
0: Ούτε και υπόλοιποι.
2: Δεν. Θα έπρεπε να υπάρχει διαφορετική.
0: Δεν φτάνει, όχι μόνο για τους συνταξιούχους, για τον οποιοδήποτε. Άντε τους συνταξιούχους, ή υπήρξε αυτός ο κακός ο άνθρωπος.
1: Ο Κατρούγκαλος.
0: Ο κατακατρούγκαλος, εγώ θα πω.
2: Δεν θα διαφωνήσουμε κιόλα, αλλά εν πάση περιπτώσει ο κατακατρούγκαλος 10 χρόνια.
0: Και έκοψε τα επιδόματα, τα πάντα του συνταξιούχου. Ωραία. Οι υπόλοιποι, γιατί δεν τη βγάζουμε?
1: Δεν αναφερόμαστε.
0: Προφανώς αυτό κολλάει.
1: Κολλάει
0: αυτό του Κατρούγκαλου πριν. Αυτό πα εσύ την προσοχή.
2: Ένα μπαμπούλα.
0: Όχι, ρε. Όλοι έχουμε στο σπίτι
1: ένα Κατρούγκαλο.
0: Όχι, ένα μπαμπούλα. Είναι συνταξιούχοι. Πα εσύ την προσοχή, το κολλά αυτό.
1: Σωστό.
0: Κατάλαβε. Και δεν σου φτάνουν και σένα.
1: Μπράβο.
0: Είναι
1: Κατρούγκαλια.
0: Επίση, μια άλλη απορία έχω να μου τη λύσει. Ο νόμος Κατρούγκαλου δεν κάνει 75 δις.
1: Έτσι λέει. Όφτιας.
0: Όφτιας. Κάτσε ρε Μιχάλη.
2: Δεν το λέω. Περαστικός.
1: Επίτρεψέ μου να έχω μια αμφιβολία.
0: Τρελός.
2: Εγώ δεν επιτρέπω.
1: Λέω.
2: Εγώ πάω που προσωπικά δεν επιτρέπω.
0: Μα παίζεις τώρα με τον εαυτό σου.
1: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
0: Γιατί δεν παίρνουμε τον νόμο Κατρούγκαλο να τον δώσουμε για το καλώδιο να
1: κρίνει. Σωστό. Σωστό.
2: Να πάρουμε όσο κάνει, ρε παιδί μου. Και τα υπόλοιπα θα δούμε κανένα μπαλαντέζα.
0: Να του πούμε, ρε παιδί μου, πάρε το
1: κάνει 240 δι.
0: Πάρε ένα νόμο.
2: Το αντίβαρο που θέλει.
0: Πάρε το αντίβαρο. Μπράβο. Δώσ' μας λίγο καλώδιο. Θα βρούμε ακόμη ένα νόμο, θα το δώσουμε και αυτό.
1: Σωστό.
0: Να πάρουμε το καλώδιο.
1: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό.
2: Για να τραβήξω μια μπαϊολαντέζα, να το κάνω εργοταξιακό.
0: Ναι. Εντάξει. Ή να το τραβήξω μέχρι εκεί και το υπόλοιπο θα τα φέρετε να το κλέβω.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ερματοκλοπή.
1: Σωστό.
0: Και μέχρι να τα βρούμε. Χρέωνε, εσύ δεν ερματοκλοπή. Ούτε και αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε. Τέλος πάντων. Τι να πω.
2: Πάντως, εμένα μου αρέσει που λέει.
1: Πολύ ωραία
2: ερώτηση. Είναι όπως έλεγε ο Χάρι Κλίν. Χαίρομαι πολύ για την ερώτηση. Προχωρήστε στην επόμενη.
0: Πάμε στην επόμενη.
2: Πάμε στην επόμενη.
3: Εγώ είδα τιμές στην καθημερινή σύγκριση τιμών σε 15 κατηγορίες είμαστε έως τρεις φορές πάνω σε αυξήσεις ναι. από την υπόλοιπη
6: και
3: Ευρώπη.
6: Και επίσης, κύριε Αυτιά, αυξάνονται οι τιμές στα ράφια δυσανάλογα από τις αυξήσεις των μισθών. Δίνω τόσο αύξηση, πήγα τόσο τον κατώτατο, αλλά πόσα χρήματα θέλει ένας άνθρωπος για να ζήσει αξιοπρεπώς. Μάλλον θα πρέπει τώρα πια οι κυβερνήσεις να απαντούν σε αυτό το ερώτημα.
4: Ο Τσίπρας δεν ξέρει ότι η Βουλγαρία έχει 550 ευρώ με κατώτατο και η Ελλάδα έχει 920 συντριετίες. Αυτό λέει, αυτό είπε χθες. 6 μήνες η χώρα πήγαινε στο χάος και κάθε μέρα έμπαινε μέσα πολλά εκατομμύρια.
3: Πάω στο επόμενο που είπε χθες. Τώρα θα σας
4: πάμε. Ελάτε παιδιά. Δεν σας άρεσε με αυτό. Να μας πει γιατί όταν ο Γιούγκερ τον ρώτησε γιατί δεν φορολογείς εφοπλιστές, ξέρετε τι είπε. Εφορολόγησε τους ταξιούχους.
6: Αλλά γιατί τους φορολογείτε κι εσείς τότε, κύριε Αυτιά.
4: Ωραία, ερώτημα τότε. Να στο γυρίσω εγώ το ερώτημα.
6: Όχι, όχι, εσείς.
4: Γιατί έφερε τον ομοκατρόπεδο.
6: Εσείς τότε.
4: Εγώ δεν έγινα. Κυρία Μίνα,
6: γιατί δεν τους φορολογεί η Νέα Δημοκρατία τους εφοπλιστές.
4: Μίνα, μου με κάνεις. Μίνα, σε ευχαριστώ γιατί με βάζεις στη θέση να παίρνω αποφάσεις μεγάλες.
3: Κύριε Αυτιά,
4: ακού να δεις όταν το είπε γιατί δεν φορολογείς τους εφοπλιστές. Και εκείνος έφερε τον νόμο Κατρούγκουλο και πήρε 75 δις από τους συνταξιούχους. Τι άλλη απάντηση θέλεις. Μίνα μου, ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Να πάρω ένα ξηράφι εγώ, Παναγία μου. Να σου καταστρέψω το πρόσωπο και μετά σου πω θα σου βρω ένα πλαστικό Μίνα. Σας κάνει καλά. Πώς θα το χρωστάς. Χρωστάμε. Χρωστάμε, παιδιά, το καταλαβαίνετε. Χρωστάμε.
0: Όλοι μαζί θα το λέμε από εδώ και πέρα, το καταλάβετε.
2: Την αυτιά περιμένω.
0: Χρωστάμε. Τελεία γιατρού, τι κάνουμε. Χρωστάμε, θα πεις και εσύ. Μην μου ξεκινήσει το δελτίο.
2: Όχι, δεν χρωστάμε, είμαστε υπόχρεοι.
0: Υπόχρεοι και χρωστάμε. Πάνω απ' όλα.
1: Καταπληκτικό παντού.
0: Ναι. Από την άλλη μεριά.
2: Ο Τσίπρας!
0: Εκτός από αυτό. Ο Τσίπρας είναι παντού.
1: Μισό.
0: Ναι.
1: Έτσι,
2: να το γυρίσω το ερώτημα. Να το γυρίσω.
0: Εκτός από το να γυρίσουμε το ερώτημα. Εμείς γιατί δεν φορολογούμε τους εφοπλιστές.
2: Γιατί έτσι.
0: Όχι.
2: Αλλά, γιατί όχι. Ο Κατρούγκαλος έκοψε τους συνταξιούχους.
0: Όχι.
2: Αυτό είπε.
0: Όχι.
2: Αλλά.
0: Γιατί δεν μας το ζήτησε ο Γιούγκερ.
1: Α, σωστά.
0: Σωστά. Άμα μας το ζητούσε.
2: Μα έχει φύγει ο Γιούγκερ τώρα.
0: Γι' αυτό δεν μπορείτε να μας το ζητήσει ποτέ. Γι' αυτό δεν μπορείτε να σου φορολογήσουμε ποτέ.
1: Δεν έχουμε κανένα
2: δηλαδή ήταν καθαρά θέμα timing.
0: Κατανοητότατα. Γιατί μετά που έφυγε ο Τσίπρας, ο δαιμόνιος, μετά εμείς τους ταράξαμε τους εφοπλιστές.
2: Ερχόντουσαν οι εφοπλιστές και λέγανε παιδιά, πού να πληρώσω.
0: Έχω δει εγώ εφοπλιστή να αλλάζει τη σημαία σε μέσα. Κατσακατούκαρε.
2: Α, το μεγάλο έχω τον Κατρούγκαλο.
0: Ναι, έτσι. Αστείευεσαι. Και πάνω απ' όλα, ξεχάστε όσα ξέρατε, και επειδή πλησιάζει και Παρασκευή του Κύριακο, πει να με χρωστά με. Αυτό θα θυμώσει.
1: Έτσι.
0: Okay. Τέλειο. Για να μπορέσει η Ελλάδα να έχει μέλλον.
2: Ένα μέρμικα μικρό
0: δεν πήρε από το χέρι. Ωραία. Σα χαιρετάμε εδώ.
1: Να είστε καλά.
0: Θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Στον ήχο ήταν η Μαρία Δασκαλάκη. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στην παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 2-13-09-09-100 απαντά η κυρία Πέμπη Παναγωπούλου.
2: Εμείς σας χαιρετούμε για να μην σας τα χρωστάμε.
0: Μπράβο.
1: Και τα λέμε από εβδομάδα
2: πρώτα ο Θεός.
0: Να έχετε ένα ευχάριστο απόγευμα. Ένα πολύ όμορφο χρωστούμενο βράδυ.
2: Έτσι.
0: Τα λέμε.
2: Καλά χρωστούμενα.
0: Τα λέμε από Δευτέρα. Γεια σας.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10,
2: Polo,
1: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
3: Σιγαράκι, μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 2231 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι όμορφο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
3: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

my dear beautiful friend, John Mayer. Take your time.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
3: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
0: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
0: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπούτης.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Πάντα τις κράλοβες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για την ίδια διοργάνωση. Προβάδισμα ο Τσάπρας αντί του Καλάμπρια για το δεξί άκρο της άμυνας. Με 4-2-3-1 αναμένεται να παρουσιαστούν οι πράσινοι. Περιγράφει για τον 943 Ελλάδα Sports ο Νίκος Κατσάτσος. Τηλεοπτική μετάδοση προς Sky. Ώρα Ευρώπης για τον Όφ που κοντράρεται με την ΤΣΣΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο Στάδιο. Θέση στην ενδεκάδα των κριτικών διεκδικεί ο Μπόρχα Γκονζάλεθ που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Σέντρα στις 9, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ελλάδα Sports σε περιγραφή Μανώλη Δασκαλάκη. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1. Ο Αρμάντο Γκονζάλες αναχώρησε από το Μεξικό και αύριο θα βρίσκεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Χαλάει η υπόθεση του Κάσερις για τους Ερυθρόλευκους με τον Χάφ από τη Βενεζουέλα να παραμένει στην Τουλούζ, σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα. Παρελθόν από τους Πειραιώτες αποτελεί ο Ταρέμι, ο οποίος αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του και συνεχίζει την καριέρα του στην Αλουάσλ του Ντουμπάι. Στην αναμέτρηση μεταξύ Λιόν και Φενέρμπαχτσέ θα κριθεί η τύχη του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Η ΑΕΚ συμφώνησε με τον Μπάμπη Λικογιάννη και ο Έλληνας αριστερός μπακ αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα για να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με την Ένωση. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Άγγλος αριστερός μπακ ο Μαρ Ρίτσαρντς για λογαριασμό του Άρη. Σύντομα ακολουθεί και η άφιξη του Μανού Γκαρθία. Ο Αστέρας Άκτορ κατέθεσε ένσταση για το μάτς Κυπέλλου με το Λεβαδιακό, υποστηρίζοντας ότι ποδοσφαιριστής των Βιωτών αγωνίστηκε αντικανονικά στην αναμέτρηση. Ενίσχυση στα γκάρτ για επένδυση για το μέλλον στον Ολυμπιακό, που ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίκου Πλώτα. Ο Έλληνας Άσος υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. Σήμερα η πρώτη συγκέντρωση των πρωταθλητών Ευρώπης εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ενδέχεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με την Dortmund στον τελικό του Super Cup Γερμανίας απέναντι στην Bayern Μονάχου το Σάββατο. Η Μπαρτσελόνα παρουσίασε το Ζωάο Κανσέλο στο Camp Nou. Ο Πορτογάλος Μπακ υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2029 με τους Blaugrana. Ξανά στο προσκήνιο για τους Καταλανούς η περίπτωση του Λαοτάρο Μαρτίνεθ. Για τα play-offs του Europa League στις 6, Καϊράτ Αλμάτι Άντερλεχτ. Στις 7, Γιαγκελόνια, Ιμπέρια και Μιάλμπι Σάλτσμπουργκ. Στις 8, Εγνατία Λίλεστρομ, Λεχ Πόσναντούν, Μπεσίκτα Ζαλγκύρης Κάουνας, Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα Αραράτ και Τράπζον Σπορ Φερεντσβάρος. Στις 9, Ερυθρός Αστέρας Βικτόρια Πλζέν και Σεντ Τρουίτεν Ομόνια. Και στις 10, Μπενφίκα Άρχους. Στα play-offs του Conference League, στις 7 Ίντερ Τούρκου Κοπενχάγη και Lincoln Red Imps Λάρν. Στις 8 Midland Rijeka, Nordjylland St. Gallen και Tromso Brighton. Στις 8.30 Klaksvik Riga. Στις 9 Vikingur Reykjavik, Borac Banja Luka, Gornik Μονακό, Drita Ίντερ Σκάλδες και Τβέντε Καραμπάκ. Στις 9 και 4 Σιόν Άγιαξ. Στις 9.30 Αταλάντα Χάπολ Τελαβίβ, Γκάνδι Χιμπέρνιαν, Λουγκάνο Μακάμπι Τελαβίβ και Motherwell Freiburg. Στις 10 παρατέταρτο Rangers Γιάμπλονετς και Hearts Rapid Viennis. Στις 10 Braga Austria Viennis, Dynamo City Paphos, Shamrock Rovers Κουόπιο, Hajduk Split Rakov και Χετάφε Παρτιζάν. Στην δεύτερη αγωνιστική της La Liga, στις 10 η Ράγιο Βαγεκάνο υποδέχεται την Αλαβές. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVeteN ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVeteN το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία.
0: Ρούμελι News, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

0: Filter Veten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Καπιτοκαθαριστήριο Κεφαλόβουσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβουσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήριο Κεφαλόβουσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήριο Κεφαλόβουσο. 210-2635-671 και 210-5317.
5: Διορούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Η ώρα είναι 6:30.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
9: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
10: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
11: Ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
13: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Velveeta. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velveeta. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-771. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη,
5: πλούσια σε υλικά
6: και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες τους.
7: Βιβλία χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
8: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ετών το κελάρι. Ο Θόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: This song I recorded a long time ago, and everywhere I went, I heard it. Everywhere I heard it, I ran. I just had never had that experience of having a song that I wrote be a dance song. You know, didn't expect it.

0: News. Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και του Καρπενήσι. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του
7: k24.gr. Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
9: Ράδιο Rumeli News.

κλειδί το έχεις πάνω σου. Μου ζητάς να μην τρελάθω που χάθηκες.

λαϊκή. Φρουρή και απόδραση, λάθη εκεί. Πλάι στο σώστο και διάλεξες.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην αντίδραση της Τουρκίας για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς της αβάσιμους, απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους. Το Υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο για αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις, οι οποίες δεν έχουν κανένα νόμιμο έρισμα, και ξεκαθαρίζει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφές και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση, αναφέρει χαρακτηριστικά. Παράλληλα, επαναλαμβάνει ότι η Ελλάδα παραμένει υπέρ του διαλόγου και της καλής γειτονίας, με μοναδική ελληνοτουρκική διαφορά, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, την οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα η Τουρκία επανήλθε μέσω του Υπουργείου Άμυνας στη θέση της περί γκρίζων ζωνών. Στην εφαρμογή νέου πλαισίου για την αντιμετώπιση των στρατηγικών κακοπληρωτών της ηλεκτρικής ενέργειας προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς έως το τέλος του 2025 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έφταναν περίπου τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι λεγόμενοι ενεργειακοί τουρίστες, θεσπίζεται σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών και προβλέπεται διακοπή ηλεκτροδότησης, καθώς και μπλόκο στην αλλαγή παρόχου μετά από 3 επισημάνσεις και ως ότου ο καταναλωτής εξοφλήσει ή ρυθμίσει το χρέος του. Αυξητική τάση καταγράφουν τα νέα περιστατικά της λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, έως και χθες είχαν καταγραφεί 13 θάνατοι, ενώ κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 47 νέα εγχώρια κρούσματα. Τα περισσότερα από αυτά εξακολουθούν να καταγράφονται στην Ανατολική Αττική, αλλά η λίμωξη είναι παρούσα στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας. Σε ισχύ τίθεται από τις 31 Αυγούστου και τουλάχιστον έως το τέλος του ετούς η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Μέχρι στιγμής οι κωδικοί προϊόντων ανέρχονται σε περίπου 1.100, ενώ είναι πιθανόν να προσθεθούν έως και 300 νέοι έως το τέλος του μήνα. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται βασικά είδη διατροφής, μεταξύ άλλων κρέατα, γαλακτοκομικά, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, καφές, αλλά και απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Ως οικονομική τρομοκρατία χαρακτηρίζει το Ιράν τις νέες αμερικανικές οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, πλήττουν τον Ιρανικό λαό. Ωστόσο, επισημαίνει ότι η νέα πίεση δεν πρόκειται να κάμψει την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία και τα συμφέροντά της. Η αντίδραση της Τεχεράνης ήρθε μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα, αλλά και για σαρωτικές οικονομικές πιέσεις σε χώρες που στηρίζουν το Ιράν. Την εξειδίκευση των αμερικανικών κυρώσεων θα παρουσιάσει την προσεχή Δευτέρα ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος δήλωσε ότι η μέγιστη οικονομική πίεση μπορεί να αποτρέψει μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις. Επίσης, ο Μπέσεντ αναφέρθηκε στη σημασία της επαναλειτουργίας του στενού του Ορμούς, καθώς η κρίση έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Πάνω από τα 94 δολάρια το βαρέλι εκτοξεύτηκε η τιμή του πετρελαίου Brent και πάνω από τα 88 η τιμή του αμερικανικού αργού. Συνεχίζεται η αγωνία των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές και τις καθυζήσεις που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Η πρωτοβουλία κατοίκων θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου την προσεχή Τρίτη, ζητώντας σαφείς απαντήσεις και πρόσβαση στα στοιχεία των μετρήσεων, ώστε να προχωρήσουν οι ανεξάρτητοι έλεγχοι. Την ίδια ώρα η Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα ζητεί να ενταχθεί το θέμα στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου. Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειωμένων, καθώς και το Μητρό Παρόχων του Προγράμματος Επιταγών Αγοράς Βιβλίων. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Υπό έλεγχο τέθηκε πριν από λίγο η νέα πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέτρα Σερών. Συνολικά 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες στη χώρα μας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Ξεκινούν την Τετάρτη 26 Αυγούστου οι εγγραφές δικαιούχων βάουτσερ ΕΣΠΑ στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. Όλες οι λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athena984.gr. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Conference League στις 9 παρατέταρτο στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την νορβηγική Μπραν. Και στις 9.30 στο ΆΚΑ, όπου Αναθηναϊκός την τσέχικη Χράντετς Κράλοβε. Στις 9 στο Παγκρίτιο, ο Όφη αντιμετωπίζει την Τσέσκα Σόφιας για το Europa League. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, στην Αττική άνεμη, βόρεια έως 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων.
1: Αθήνα 984 στους 98. Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
2: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
2: Όλοι θα πάρετε!
6: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
7: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
8: Toy Story,
7: Benetton,
8: Bakugan,
7: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.

Κάθε διαδρομή έχει το δικό της soundtrack. Είτε ταξιδεύεις μακριά, είτε επιστρέφεις σπίτι, η μουσική δείχνει πάντα το δρόμο. Αθήνα 984, ο σταθμός της πόλης. Μουσικές επιλογές από την Αριστεία Γιάννου.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 8:30.
4: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
5: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
6: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
7: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Ζούλης.

0: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Ακούτε Radio Rumeli News. You got a fast car. I wanna take it anywhere. Maybe we can make it. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
0: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
0: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
0: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στη Λαμία.
5: Η ώρα είναι 9. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα. Ράδιο Ρούμενη.

0: 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες στη χώρα μας. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη στην Τούμπα ο αγώνας του ΠΑΟΚ με την νορβηγική Μπραντ για το Conference League. Στο 17ο λεπτό το σκορ είναι 0-0. Στις 9.30 στο ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την τσεχική Χράντετς Κράλοβε για την ίδια διοργάνωση. Πριν από λίγο ξεκίνησε στο Παγκρίτιο ο αγώνας του Όφη απέναντι στην ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι έως 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 10.
1: Αθήνα 984.

0: Radio Rumeli News. Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Χωρίς διαφήμιση. Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας. Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Μαρίζα μου, το κέρμα σου.
2: Λοιπόν, το κέρμα μου το πετάω στη Ρένα για να κάνει το μουζουράκι στο επόμενο τραγούδι.
3: Α, τι ωραία.
1: Α, έχουμε τέτοια.
2: Στα μάτι μου εσύ φωνητικά, όπως...
4: Πού θα κάνω πάλι. Για πείτε μου, εντάξει, το έχω πάρει απόφαση πια. Και μπορείτε να με φωνάζετε και σε άλλες εκπομπές, δεν έχω πρόβλημα.

0: Ραδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
4: Γιάννη,
5: έλα!
4: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι, ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
6: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
7: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
6: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
7: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
6: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
7: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
8: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
8: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
9: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
8: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
8: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
10: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
3: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ειδικός από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, υπογραμμίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και προσθέτει: κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Επίσης επαναλαμβάνει ότι η Ελλάδα παραμένει υπέρ του διαλόγου και της καλής γειτονίας με μοναδική ελληνοτουρκική διαφορά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, την οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Με ένα σπουδαίο άλμα στα 6,16 μέτρα, ο Εμμανουήλ Καραλής κατετάγει δεύτερο στο Diamond League της Λοζάνης, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο. Πρώτος αναδείχθηκε ο Μόντο Ντουμπλάντης με 6,21 μέτρα. Τραγωδία στη βορειοδυτική Νιγηρία. Τουλάχιστον 51 άνθρωποι, ανάμεσά τους τουλάχιστον 40 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σε ναυάγιο στην πολιτεία Σοκότο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το πλοιάριο ήταν υπερφορτωμένο και βυθίστηκε μόλις ένα λεπτό μετά τον απόπλου. Οι επιβάτες κατευθύνονταν σε περιοχές όπου καλλιεργείται ρύζι. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης, ωστόσο ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί. Διακοπή ηλεκτροδότησης και μπλόκο στην αλλαγή παρόχου μετά από 3 επισημάνσεις και όσο το εξοφληθεί η ρυθμιστή Ιωφυλή, προβλέπει το νέο πλαίσιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αντιμετώπιση των στρατηγικών κακοπληρωτών, καθώς έως το τέλος του 2025 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έφταναν περίπου τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ως οικονομική τρομοκρατία χαρακτηρίζει το Ιράν τις νέες αμερικανικές οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις, οι οποίες όπως υποστηρίζει πλήττουν τον Ιρανικό λαό. Ωστόσο επισημαίνει ότι η νέα πίεση δεν πρόκειται να κάμψει την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία και τα συμφέροντά της. Η αντίδραση της Τεχεράνης ήρθε μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα, αλλά και για σαρωτικές οικονομικές πιέσεις σε χώρες που στηρίζουν το Ιράν. Την εξειδίκευση των Αμερικανικών κυρώσεων θα παρουσιάσει την προσεχή Δευτέρα ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος δήλωσε ότι η μέγιστη οικονομική πίεση μπορεί να αποτρέψει μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις. Επίσης, ο Μπέσεντ αναφέρθηκε στη σημασία της επαναλειτουργίας του στενού του Ορμούζ, καθώς η κρίση έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Ξεπέρασε τα 94 δολάρια το βαρελί η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ πάνω από τα 88 κινείται η τιμή του αμερικανικού αργού. Σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου και τουλάχιστον έως το τέλος του έτους η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Μέχρι στιγμής οι κωδικοί προϊόντων ανέρχονται σε περίπου 1.100, ενώ είναι πιθανό να προσθεθούν έως και 300 νέοι έως το τέλος του μήνα. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται βασικά είδη διατροφής αλλά και απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Συνεχίζεται η αγωνία των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές και τις καθυζήσεις που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Η Πρωτοβουλία Κατοίκων θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου την προσεχή Τρίτη, ζητώντας σαφείς απαντήσεις και πρόσβαση στα στοιχεία των μετρήσεων, ώστε να προχωρήσουν οι ανεξάρτητοι έλεγχοι. Την ίδια ώρα, η Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα ζητεί να ενταχθεί το θέμα στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε 13 ανέρχονται οι θάνατοι από τη λίμωξη του ιού του Δυτικού Νείλου που είχαν καταγραφεί ως και χθες στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 47 νέα εγχώρια κρούσματα, τα περισσότερα από αυτά στην Ανατολική Αττική. Ισχυρή σεισμικηδόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο νότιο Περού, όπως ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Γεωφυσικής της χώρας. Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο και το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών ανέφεραν ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,7 βαθμών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Ξεκινούν την Τετάρτη 26 Αυγούστου οι εγγραφές δικαιούχων βάουτσερ ΕΣΠΑ στους βρεφονιπιακούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Στην αθλητική σας ενημέρωση με σκορ 1-0 προηγείται ο Όφη της Τσέσκα Σόφιας στο ημίχρονο του αγώνα για το Europa League. Η Μπραντ προηγείται του ΠΑΟΚ αυτή την ώρα για το Conference League. Σε εξέλιξη ο αγώνας του Παναθηναϊκού απέναντι στη Χράντετς Κράλοβε για την ίδια διοργάνωση. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι έως 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 11.
3: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Το Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
4: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
5: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
4: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
5: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
4: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
5: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
4: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
5: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
6: Ο Κούντας παίρνει την μπάλα στα 11 μέτρα.
7: Επικίνδυνο παιχνίδι του Τεντέι. Πολύ επικίνδυνα. Χτύπησε τον τερματοφύλακα και έχει χτυπήσει και αυτός. Ο Τετέι βέβαια βλέπω να σηκώνεται. Ο τερματοφύλακας είναι ακόμα κάτω. Πάμε λοιπόν Μανώλη, ακούμε.
6: Υπάρχουν μερικές αψημαχίες.
7: Ευκαιρία για το 2-0 είναι όφη, ευκαιρία.
6: Ο Κούντας είναι εκείνος που έχει σκίσει την μπάλα στα 11 μέτρα και απέναντι από τον Λαφούκο είναι έτοιμος να κάνει το 2-0 για τον Όφη το 51. Για να δούμε. Ο διαιτητής κάνει πάρα πολλές παρατηρήσεις. Οι παίκτες θεσικά προσπαθούν να σπάσουν λίγο την ψυχολογία του Κούντα και των συμμεχτών του. Παίζουν λίγο ένα βρώμικο παιχνίδι στα πλαίσια εννοείται του ποδοσφαίρου, αλλά προσπαθούν λίγο να να αλλάξουν το σκεπτικό του Κούντα, νομίζω, να τον αποκατολίσουν. Λοιπόν, στηρίζει ο Σέρβος. Κούντας, γκολ! Ταξιάρχης Κούντας, 2-0 το 51, με 2 γκολ δικά του το 19 και το 51. Ο Όφη γράφει ιστορία σήμερα στο Παγκρίτιο, 20 Αυγούστου του 2026, απέναντι της Σόφιας, 2-0 το 51.
7: Μπράβο στον Όφη, μπράβο, μπράβο στον Όφη.
6: Μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ο Όφη είναι το φαβορί για την πρόκληση στο Europa League. Όπως είναι τα πράγματα τώρα, ο Όφη έχει το πάνω χέρι. Ο Όφη είναι η ομάδα που θα υπερασπιστεί ένα σκόρ από εδώ και πέρα και μέχρι την λήξη του σημερινού αγώνα και τις επόμενες εβδομάδες στη Σόφια. Αλλά νομίζω ότι ο Όφη είναι ανώτερος, όπως είπα Δήμο και φίλε και φίλοι, και στον πρώτο γκολ νομίζω ότι και τώρα μπορεί να κάνει και το βήμα παραπάνω ο Όφης. Μπορεί ο Όφη είναι ανώτερος από τη ΔΕΣΕΚΑ.
7: Ναι, είναι πολύ ανώτερος. Μανώλη, το μικρόφωνο σου να προσέχεις, γιατί πανηγυρίζεις και δεν σε χάνουμε.
6: Δεν ξέρω αν μ' ακούτε τώρα, Δήμο.
7: Ναι, ναι, την ώρα του γκολ πανηγυρίζεις και σε χάνουμε.
6: Ωραία.
7: Πάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο, ξεκίνησε μετά από τη διακοπή. Πάμε.
8: Δεν υπάρχει κανένας σοβαρός τραυματισμός, τέλος καλό, αλλά καλά και
7: μπράβο,
8: οι
7: υποστηρίτες
8: συνεχίζουν με τον Ζαν Τραζίπ.
7: Ας πάμε για λίγο, έχουμε ένα κόρνερ στην Τούμπα.
9: Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Εδώ πήγε να κάνει κίνηση pivot ο Ντιαγέ.
10: Δεύτερο γκολ Όφη, 2-0 της ΖΣΚΑ Σόφιας στο 52 με πέναλτι, πάλι ο ταξιάρχης Κούντας.
7: Ωραία επανερχόμαστε στο Ολυμπιακό Στάδιο.
8: Τετέι έξω από τη μεγάλη περιοχή, χάνει το κοντρόλ. Και ο Τσέχ κόβει και απομακρύνει και δίνει στον Φαν Μπούρεν, ίσως τον καλύτερο παίκτη της Χράντες Κράλοβε στην σημερινή αναμέτρηση, τον Ολλανδό, τον μεσοεπιθετικό, ο οποίος τρέχει πάντα και παντού.
7: Πόσο χρονών είναι αυτός? 30 πλάς.
8: Θα σου πω αμέσως, φαίνεται 30 πλάς. Και η ηλικία του είναι 33.
7: 33, φαίνεται,
8: 32 χρονών.
7: Και τρέχει...
8: Το Φαν Μπούρεν, αλλά πώς το λένε, τρέχει σαν σκυλί. Μηχανάκι
7: τρέχει
8: κανονικό.
7: Πιο πολύ από όλους.
8: Μηχανάκι κανονικό. Αυτό, να καταλάβεις λίγο και εσύ και οι ακροατές. Ο David Χόρεϊς, ο προπονητής της Χράντετς, τον έβαλε από τα δεξιά. Και μόνο δεξιά δεν είναι, είναι παντού. Είναι παντού και πραγματικά βοηθάει και στην άμυνα και στην επίθεση. Και κυρίως στην άμυνα, καθώς η Χαράτσι Κράλοβε δεν έχει πολλές θετικές προσπάθειες. Γίνεται μια σέντρα τώρα από τα αριστερά με τον Κυριακόπουλο, δεν υπάρχει όμως αποτέλεσμα. Και ο Φαν Μπούρεν ξανά. Φαν Μπούρεν. Προσπαθούν να του πάρουν την μπάλα και την παίρνουν. Ναι, του παίρνουν ο Καμαρά και είναι ο Κυριακόπουλος τώρα αυτός ο οποίος έχει. Αντρόγκελεν. Είμαστε στο κέντρο αυτή τη στιγμή, στο κέντρο του γηπέδου. Λιβάη Γκαρσία παίρνει την μπάλα μόνος του. Πήγε να δώσει τον Τετέι παράλληλη, θα κόψει όμως ο Χόρακ. Και τώρα είναι ο Φαν Μπούρεν. Φαν Μπούρεν, τον κόβει ο Τσιριβέγια. Κυριακόπουλος, Σαντίνο, τώρα η μπάλα είναι από τα αριστερά με τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα κρατάει. Δίνει από τα αριστερά στον Κυριακόπουλο, Κυριακόπουλος στον Αντίνο. Αντίνο στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια με βαθιά παγιά προς τον Λιβάη Γκαρσία, χάνει την μπάλα όμως. Κλέβει όμως ο Καμαρά. Κλέβουν όμως ξανά οι παίκτες της Χράντες Κράλοβε και πάνε να βγουν στην επίθεση από τα δεξιά με τον Λούντβιτσακ, στον Φαν Μπούρεν. Ο Φαν Μπούρεν όμως αφήνει πάρα πολύ ωραία. Και η μπάλα καταλήγει στον Σνούτσικ. Πάει να βρει τον Φαν Μπούρεν, η μπάλα είναι στη μεγάλη περιοχή και έχουμε κόρνερ. Έχουμε κόρνερ το οποίο κερδίζει ο Νταρίντα.
7: Έχουμε μια ευχάριστη είδηση στο Diamond League. Ο Μανώλης Καραλής πέρασε τα 6-16 και ο Ντουμπλάτης με 6-21 πήρε την πρώτη θέση και ο Μάνος Καραλής τη δεύτερη.
8: Και απλά μια σημείωση, αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη επίδοση από όλη την.
7: Είναι προσωπικό ρεκόρ, προσωπικό ρεκόρ.
8: Στον ανοιχτό στίβο. Έχουμε τον Χόλακ τώρα να εκτερεί από το κόρνερ από τα αριστερά για την Χράντες. Απομακρύνονται Φράι πρώτος.
9: Θα πάει αργά.
7: Πάμε τούμπα.

0: αριστερό μπακ τη Μπράγκε πάλι θα πάει στη γωνία να εκτελέσει. Εκτελεί ο Ζόλτερ χαμηλά. Διώχνει ο Ντιαγέ. Παραλίγο να κάνει και πάσα εκεί για τον Χατσίδη.
1: Ο Πάοκ έχει μια ανούσια υπεροχή. Ανούσια υπεροχή. Πάμε πάλι Ολυμπιακό στα 10 τελευταία λεπτά.
0: Πέντερσεν, κεφαλιά από.
2: Είμαστε στο 45ο λεπτό. Θα μάθουμε σε πολύ λίγο πόσα λεπτά θα κρατήσει ο διαιτητής για να σφυρίξει προς τα αποδυτήρια. Και έχουμε τώρα τον Τσίχακ να δίνει στον Ούχριτζατ. Ούχριτζατ ο οποίος δίνει στον Λούτζιτσακ. Λούτζιτσακ στον Ούχριτζατ. Ούχριτζατ στον Τσίρακ. Τσίχακ στον Τσέχ και μπάλα από τα δεξιά προς τα αριστερά.
1: 4 λεπτά είναι η καθυστέρηση.
2: Κάνει τη σέντρα. Ο Φαντρόγκελεν όμως είναι στη μεγάλη περιοχή. Θα πάρει την κεφαλιά και θα απομακρύνει. Έτσι, Καμαρά κάνει μια βαθιά παγιά για τον Αντρέα Τετέι. Αντρέα Τετέι πάει να περάσει. Εκεί όμως είναι ο Τσέχ και απομακρύνει 4 λεπτά. 4 λεπτά είναι ο επιπλέον χρόνος. Ο Τσέχ, ο αριστερός στόπερ της ομάδας, θυμίζουμε ότι με 3 στόπερ αγωνίζεται η Χράντες Κράλοβε σε σύστημα 3-4-3, ένα σύστημα το οποίο μπορεί να γίνει και 4-3-2-1.
1: Πάμε Παγρίτιο, υπάρχει ένας τραυματισμός στο Ολυμπιακό στάδιο, να εκμεταλλευτούμε να πάμε στο Παγρίτιο. Σε ακούμε.
3: 2-0 εδώ στο Παγρίτιο, το 58 είμαστε, εταιρεία ΠΡΟΕΤΖΕΣΕΚΑ, είναι από τα αριστερά.
1: Κίτρινο Αντίνο.
3: Θα την καθαρίσει ο Μουχαλάκης εύκολα. Αλλά δεν διώχνουν, είπαστε στο όφι. Παίζουν εκεί με τη φωτιά. Βοκάριζε την Τζεσεκά. Βοκάριζε την Τζεσεκά. Από τον Νεοσελθόντα. Τον Καταλινίτσι. Συγγνώμη, ο Μουχάλακης Βραχίμι ήταν. Έχουμε βοκάρει την Τζεσεκά. Το 58.

0: τα πρώτα λεφτά. Βέβαια, έχει πληρωθεί αυτό το τρέξιμο με τα δύο γκολ του Κούντα, μια υπεροχή του Όφη και ένα καθαρό σκορ μέχρι τώρα. Τα δύο τρίτα του ΜΑΤ έχουν ακόμα ένα μισάωρο γεμάτο.
1: Πάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο για το τελευταίο λεπτό της καθυστέρησης.
2: Δεν έχει απομείνει πάρα πολύ και πλην από το δοκάρι του Φαν Μπούρεν στην αναμέτρηση δεν υπάρχει κάτι άλλο να κρατήσουμε από το πρώτο ημίχρονο μέχρι στιγμή.
1: Έχει πέσει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός στα τελευταία λεπτά. Δείχνει σημεία κούρασης.
2: Μπορώ να πω, κοίτα να δεις. Ουσιαστικά τι γίνεται. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βγάλει επίθεση, έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Το θέμα είναι όμως ότι κάπου το χάθηκε, κάνει λάθη. 22 λάθη έχει ο Παναθηναϊκός και 20 χρειάζεται Σκράλοβε. Δηλαδή, είναι ένα παιχνίδι σταθερότητας και μη, μπορεί να πει κάποιος. Η μπάλα τώρα βρίσκεται στο κέντρο με τον Καμαρά, σιγά σιγά πλησιάζουμε στα τελευταία λεπτά. Στο τελευταίο μάλλον λεπτό των καθυστερήσεων. Τσιριβέγια.
1: Ήδη το διανύουμε.
2: Είναι τον από τα αριστερά. Ξανά στο Τσιριβέγια. Τσιριβέγια κάνει ένα τραγικό λάθος. Πήγε να βγάλει πάσα με τα κουνάκια, ωστόσο δεν του βγήκε. Βαθιά μπαγιά τώρα από τον Λούντβιτσακ και πήγε να βρει τον Φαν Μπούρεν που συζητάγαμε προηγουμένως. Για ακόμα μια φορά Φαν Μπούρεν σε ακόμα μια φάση. Και τέλος πάντων, πάει ο Παναθηναϊκός στην τελευταία επίθεση με τον Κάτρι. Κάτρις, κάνει τη σέντρα. Βρίσκει το Λιβάη Γκαρσία, κεφαλιά. Τα βόρτα το σουτ, όχι. Ο διαιτητής δίνει out, τα βόρτα ζητάει corner. Κάνει το σουτ με το δεξί πόδιο τα βόρτα. Ωστόσο, η μπάλα κατέληξε out. Πάρα πολύ ωραία σέντρα από τον Κάτρι. Έξω από τη μεγάλη περιοχή. Λιβάη Γκαρσία, πολύ ωραίο κατέβασμα. Να δω λίγο το replay. Παίζει και να γλιτώνει οριακά την επαφή ο Τσέχ. Παίζει να γλιτώνει πολύ οριακά την επαφή ο Τσέχ. Δεν μπορώ να πω αν είναι.
1: Έχουμε λήξει αγώνα, έχουμε λήξει αγώνα.
2: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία καθώς έχουμε λήξει πρώτο ημιχρόνο.
1: Ωραία, πάμε Παγκρίτιο. Σε ακούμε, Μανώλη.
0: Πάει να βγει κόβιν, υπέρχεται στο Όφη. Ο Αποστολάκης έχει την μπάλα, κάνει λάθος. Ο Αποστολάκης σουτ του Γοντόη. Είναι εκεί ο Χριστογιώργος να μπλοκάρει την μπάλα. Έφτει, την μπλοκάρει εύκολα. Ήταν τοποθετημένος όπως πρέπει ο κήπερ του Όφη. Θα την κατεβάσει τώρα στο κέντρο. Αυτιά μπαλιά του Χριστογιώργου. Με στόχο τον Νους. Η αλήθεια είναι ότι ο στεναρίος μονομαχίας ο Νους δεν τα έχει πάει πολύ καλά, δεν το βοηθάει και πολύ το ύψος του, αλλά και η αμυντική της ΤΣΚΑ στο παιχνίδι στον αέρα είναι πολύ καλή.
1: Ας πάμε λίγο στην Τούμπα.
3: Σωρετήρε, το παιδί έχει καταγωγή από την Ιγυρία.
4: 47 το είχε ο Ακπομπ, νομίζω.
3: Το είχε και στην πρώτη θητεία ο Σωρετήρε.
4: Ναι.
3: Ο Ακπομπ ήταν το παρατσούκλι ΑΚΑΠΑ 47.
4: Α, μπράβο, ναι.
3: Χατζηδιάκος, στο 78, ΠΑΟΚ Μπραν 0-1. Ζαφίρης. Ελουστόντο, για τον Μπάμπα. Μπάμπα για τον Λουσέ και πάλι Μπάμπα.
1: Μανώλη, πάντα είσαι στον αέρα εσύ.
3: Και από τον Μπάμπα στο Χατζηδιάκο.
0: Εντάξει.
3: Χατζηδιάκος, αλλαγή παιχνιδιού. Έχει χαμηλώσει ο Ζαφίρης για να πάρει. Έχει βγει σαν δεξί μπακ εκεί. Ζαφίρης, η πάσα για τον Χατσίδη, κεφαλιά του Χατσίδη. Κόβουν οι Νορβηγοί. Και πάλι ο Χατσίδης σκάει την πρώτη τρίπλα στον Ζόλβεντ. Κρατάει ο Χατσίδης. Αφήνει για τον Ζαφίρη. Τέιλορ για τον Χατζηδιάκο. Θα περάσει μέσα γραμμή ο Χατζηδιάκος. Κάνει κίνηση ο Μπάμπα. Ο Χατζηδιάκος θα παίξει για τον Μπάμπα. Όχι, καλή πάσα. Κόβει εύκολα τον Τερέβε. Θα κάνει και κοντρόλ τον Τερέβε. Θα βγάλει και την πάσα μπροστά τον Τερέβε. Για τον Έριξεν, τον σκόρερ. Πίσω η μπάλα. Με το κεφάλι ο Έριξεν για τον Πάλεσεν. Πάλεσεν θα διώξει την μπάλα όπως σε ένα σημείο που είναι ο Ελουστόντο. Τραφεί την μπάλα να σκάσει μία φορά και με το κεφάλι την κυρίζει τον Παυλέγκα. Παυλέγκα για τον Κένι.
4: Ημίχρονο στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός Χράντεκ 0-0, 64ο λεπτό στην Κρήτη, Όφη ΤΣΣΚΑ Σόφιας 2-0.
3: Σωρετήρε, κάνει κίνηση ο Μπάμπα στην πλευρά, τον βλέπεις Σωρετήρε. Ανεβαίνει ο Μπάμπα με την

0: Αλλά κάνει κίνηση ο Σορετήρε, ο Πάπα θα παίξει και πάλι για τον Άγγλο, στην περιοχή ο Σορετήρε. Θα κρατήσει την μπάλα κόρνερ. Εδώ ψιλομπερδεύτηκε λίγο.
1: Ωραία κίνηση όμως ο Σορετήρε, διαγωνία.
0: Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω δεύτερο στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν έχει ο ΠΑΟΚ, νομίζω δύο πρέπει να έχει δεύτερο ημίχρονο. Από τα αριστερά θα πάει στην εκτέλεση ο Λουσέ. Είναι και ο Ζαφίρης κοντά. Εκτελεί ο Λουσέ, δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά, γκολ! 1-1. Μπάμπα Ράχμαν ισοβαρίζει στο 80. Ο Λουσέ εκτελεί το κόρνερ και ο Μπάμπα Ράχμαν με κεφαλιά εκμεταλλεύεται το κόλλημα της άμυνας της Μπραν. ΠΑΟΚ Μπραν 1-1.
1: Είδες, ο Ράχμαν... είδες τι κάνει το περιβραχιόνιο.
0: Ναι ρε βέλε. Είναι σαν να πήρε σούπερ μαντολίνι ο Μπάμπα Ράχμαν.
1: Και πολύ ωραία εκτέλεση του Λουσέ βέβαια.
0: Πολύ ωραία φαλτσαριστή εκτέλεση του Λουσέ. Κόλλησε η άμυνα της Μπραν. Γενικότερα κολλημένη είναι σε όλο το μάτι η άμυνα της Μπραν. 1-1. Ο Λίση λέει πίεσε ψηλά. Ο Μπάμπα με κεφαλιά καρφωτή. Σεντερφορίσια επέτρεψε μου να χαρακτηρίσω την κεφαλιά του Μπάμπα. Η μπάλα πάει στο γάμα. 1-1.
1: Και πολύ ωραία τώρα βλέπω το replay από την πίσω από την 7 την κάμερα. Πολύ ωραία ξεμαρκαρίστηκε ο Μπάμπα για να βρεθεί εκεί στην κεφαλιά.
0: Ο τερματοφύλακας είτε υπάρχει, είτε όχι, το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν, 1-1.
2: Έχουμε αλλαγή στο
0: δοκιμό. Σοβαρίζει ο Πάουκ και έχει μπροστά του 10 λεπτά. Με τις καθυστερήσεις κάνα 15.
3: Ακούμε, Μανώλη.
2: Δήμα, έχουμε δύο αλλαγές για τον Όφη. Διπλή αλλαγή. Ο ταξιάρχης Χούντα, το σκόρερ, το δύο γκολ του Όφη μέχρι τώρα, περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου μαζί με τον Ανδρέα Μουχαλάκη, ο οποίος έκανε εξαιρετικό παιχνίδι. Στη θέση τους μπαίνουν ο Ιζήτης Καραχάλιος και ο Λεωνίδου Μαρία Ντίκμαν, ένα νέο μεταγραφικό απόκτημα του Όφη για την φετινή σεζόν. Δεν βλέπω να αλλάζει διάταξη μέχρι τώρα. Ωστόσο βλέπω τα μπάκια να πηγαίνουν λίγο πίσω. Δηλαδή εκεί που είχε τρεις παίχτες πίσω στην άμυνα, πλέον θα το... τα κρέα του μπάκ θα πάνε λίγο πίσω από ό,τι βλέπω. Περιμένω να δω πώς θα εξελιχθεί η διάταξη για τον Όφη. Ο Λούς μένει σίγουρα μόνος στην κορφή της επίθεσης για τον Όφη. Οι παίχτες που θα κάνουν τώρα έχουν την μπάλα. Αντεπίθεση τώρα για τον Όφη με τον Λούς. Από τα δεξιά μπορεί ο Όφη να κάνει κάτι παραπάνω εδώ. Ο δαίμονας του Λούς, ο Γκμπαμίν, τον ξανακερδίζει σήμερα. Είναι ένα δίδυμο που έχει δώσει πάρα πολλές μονομαχίες σήμερα, μέτρησε μονομαχίες. Ο ένας είναι ψηλός και δυνατός, ο Γκμπαμίν, ο Ιβοριανός, κεντρικός αμυντικός της ΣΕΚΑ. Ο άλλος είναι γρήγορος και τεχνίτης, ο Λούς, ο αργεντινός επιθετικός του Όφη. Μπίκμαν για σέντρα, κοντράρι, μπλοκάρι ο Λαπούκο. Και προσπαθεί να βρει ένα συμπαίκτη του. Να βρει τον Ασίμι, ο Εμπόντος του την μπάλα. Δεν θα δώσει το Σέντσι που είναι δίπλα του. Δώσει του Γιορδάνου. Πίσω η μπάλα στον Ροντρίγκες. Γκμπαμίν. Προσπαθεί η ΣΕΚΑ να αναπτυχθεί. Από τα δεξιά θα γίνει σέντρα, κοντράρι μπάλα, ο Χρυσογιώργος μαζεύει με χειροκροτήματα, μαζεύει την μπάλα. Είμαστε στο 68, Όφη, ΣΕΦΕΚΑ, Σόφια 2-0 με 2 γκολ ταξιάρχη Βούντα στο 19 και στο 51 με πέναλτι. Ο Όφη πλέον είναι το φαβορί για την πρόκριση. Μένει να μείνει σοβαρός, μένει να μείνει όπως παίζει μέχρι τώρα και να κάνει μια ιστορική πρόκριση στη League Phase του Conference League. Προσπαθεί ο Νούς τώρα να βρει τον Αποστολάκη που έκανε διαγώνια κίνηση. Δεν θα τα καταφέρει. Οι παίκτες της ΣΕΚΑ διώχνουν και έχουμε τώρα ένα πλάγιο για τον Όφη από αριστερά όπως επιτίθεται, αλλά αρκετά μπροστά. Και έχουμε διακοπή για cooling break τώρα, δεν είναι.
3: Ωραία, περνάμε στην Τούμπα.
0: Σε 7 βράδια στο Μπέργκεν. Κάθε την πάσα για τον Χατσίδη, δυνατή. Ο Dragsnes θα πιεστεί, δεν βγαίνει παραπλάγιο. Θα κερδίσει πολύ ωραίο ο Ζαφίρης έξυπνα. Χατσίδη στον άξονα, Σορετήρε, κάθε την πάσα. Ο Τέιλορ, η κάθε την πάσα. Ο Σορετήρε τσιμπάει την μπάλα. Δεν υπάρχει πέναλτι. Σήκω του λέει ο Ζίμπερτ. Πολύ κοντά στη φάση ο Γερμανός.
1: Το εκβίασε είναι εύκολα, αλήθεια. Εύκολα, δεν ξέρω αν υπάρχει επαφή κάτω, αλλά.
0: Το κλέβει ο Πάοκ ξύλα με τον Λουσέ. Υπάρχουν προϋποθέσεις. Κρατάει ο Λουσέ, ανεβαίνει ο Ενδιαγέ. Λουσέ το σούτ παρά κοντράρι. Δεν τελειώνει η φάση. Ενδιαγέ τρίπλα στην περιοχή. Ο Ενδιαγέ το γύρισμα κόντρα κόρνερ. Δεν μπορεί, Κωνσταντίνε, τώρα. Είναι μία ακόμη φορά που όποτε ο Πάοκ πάρει την μπάλα, είτε είναι πρώτο ημίχρονο είτε δεύτερο ημίχρονο, η Μπραν παθαίνει. Ναι. Δεν μπορεί τώρα αυτό το πράγμα να συμβαίνει.
1: Φτιάξει τη φωνή σου τώρα να φωνάξει το 2-1.
0: Στο 85, κόρνερ με τον Λουσέ. Εκτελεί ο Λουσέ με τον ίδιο τρόπο. Διώχνει αυτή τη φορά ο Σόρενσεν. Ο Κέιν στο rebound. Κέιν κρατάει την μπάλα. Τι κάνει ο Κέιν, τι έκανε ο Κέιν εδώ τώρα. Μια σαρουχιά του Κέιν. Ενώ ο Πάουκ είναι όλος ανεβασμένος μπροστά.
1: Λάθος κουμπί.
0: Κανείς δεν κατάλαβε τι έκανε. Πάτησε μαζί το τετράγωνο και χ, μάλλον. Δεν σου έχει τύχει εσένα.
1: Πολλές φορές.
0: Ναι τώρα. Πάτησε και R1 μαζί ταυτόχρονα. Ενώ ο Πάουκ τώρα εδώ τώρα δείχνει και λίγο έλλειψη καθαρού μυαλού. Ενώ ο Πάουκ είναι ανεβασμένος ψηλά και ψηλοτρέμουν και οι αντιπαλοί. Τώρα βγάλει την μπάλα δεξιά να γίνει μια σέντρα. Βγάλει την μπάλα αριστερά. Σε λίγο αλλαγή θα γίνει για την Μπραν. Θα μπει με το νούμερο 7 ο Κιάρτανσον, ο Ισλανδός. Τώρα θα γίνει αλλαγή. Μπαίνει ο Κιάρτανσον. Αντί του Πέντερσεν. Στο 86 παραμένει το 1-1. Ο Φίνε κρατάει, ανεβαίνει ο Κιάρτανσον, κρατάει ο Φίνε από δεξιά. Γκούντμουντσον, παίρνει ο Κιάρτανσον, πρώτη φαμπή την μπάλα. Στο έδαφος δεν υπάρχει τίποτα, πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο Χόρνελαντ ζητάει από την Μπραν να μείνουν ψηλά οι παίκτες του. Κακή εκτέλεση πλαγίου από τον Μπάμπα, θα πάρουν οι Νορβηγοί. Κεφαλιά από τον Μπάμπα. Δεξιά βρίσκει χώρο τώρα εκεί η Μπραν με τον Φίνε. Θα περάσει δεξιά για τον Κιάρτανσον. Άου την μπάλα. Αν ο Πάο Κωνσταντίνε επιτεθεί με λίγο σύνεση, θα το βρει το 2-1. Αν επιτεθεί με λίγο σύνεση.
4: Ακούτε Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
7: Η ώρα είναι 10:30.
8: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
0: Ντερεύε. Η παλιά μακρινή για τον Χατζηδιάκο σε ένα καλή.
3: Μανώλη, πάρε!
2: Είχαμε μια καλή ευκαιρία τώρα με τον Μουχάμαντ Μπραχτίμη. Έφυγε στην αντεπίθεση, ωστόσο υπέροχο ο Νίκος Αναστασίου έβαλε το κορμί του, τον έκλεισε, τελειώνει ο συναγερμός αυτός για την άμυνα του Όφη. Η ΤΣΣΚΑ προσπαθεί με κάθε τρόπο να βρει λύση στην απλογιστία της. Το μηδέν που έχει μείνει. Βλέπω να παίρνει μέτρα, ωστόσο η αμυντική του ΕΦΕ έχουν καταφέρει να κλείσουν τις γραμμές πάρα πολύ καλά. Δεν κρύβω βέβαια ότι η κούραση είχε αρχίσει να δίνει στο ΕΦΕ, δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα όπως την διατήρησε στο πρώτο ημίχρονο. Έχουν τρέξει πάρα πολύ.
3: Μην ξεχνάμε ότι είχαν και αγώνα αυτή την εβδομάδα.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Και ίσως φυσικά βέβαια έχει παίξει περισσότερα μάτια από τον Όφη. Ωστόσο, έχει γίνει μια προσπάθεια. Τώρα θα απομακρυνθεί η μπάλα. Αν την προλάβει ο Νους, θα έχουμε ευκαιρία. Όχι, δεν θα την προλάβει. Δεν θα την προλάβει ο Νους. Έχει κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα. Ο Τιαγκονούς έχει καταπτύσει πολλά χιλιόμετρα διδυνός σήμερα. Πιέζει και αρκετά την άμυνα της ΦΕΚΑ, δεν αφήνει να πάρει ανάσα ούτε να παίξει το build-up.
3: Μανώλη, να συνδεθούμε λίγο με την Ντούμπα, έχουμε φτάσει σχεδόν στο 90.
0: Η τελευταία στιγμή ο Κιόντε Ρέβε, Ενδιαγέ κλειστράει, χάνει το κοντρόλ, διώχνει η άμυνα της Μπραν. Ελουστόντο, θα χάσει την μπάλα εδώ ο Λουσέ και θα βγει στην κόντρα η Μπραν. Εύκολο κλέψιμο εδώ από την Μπραν. Γρήγορα ο Χατσίδης πιέζει για να κάνει την ανάκτηση. Ο Σόλβετ πετά την μπάλα όπως μακριά. Ελουστόντο εκεί, ο οποίος με τη σειρά του θα κάνει μια παλιά προστινή. Δεν υπάρχει offside. Ο Χατσίδης φεύγει από κανονική θέση. Παίρνει την κόντρα. Χατσίδης στην περιοχή, ο Χατσίδης στο γύρισμα. Είναι out εδώ. Η corner. Corner είναι. Μάλιστα. Corner στο 90. Ο Χατσίδης δεν την παράτησε τη φάση. Ναι, δεν την παράτησε. Πήγε με τσαμπουκά ο Χατσίδης, γνωστός για το στυλ παιχνιδιού. Στο 90. Να δούμε και πώς θα είναι οι καθυστερήσεις. Η Μπραν μια αλλαγή όλη και όλη έκανε. Δεν είχε πολλούς να βάλει. Ο Πάοκ έκανε και τις 5. Λοιπόν, κόρνερ από τα δεξιά. Με το δεξί. Στο 90 ακριβώς. Η εκτέλεση του κόρνερ, η μπάλα περνάει από όλους. Δεύτερο δοκάρι. 4 λεπτά καθυστερήσεις. Τα οποία μετράνε από τώρα. Στο ρετήρε, πάρει το rebound. Αφήνει την μπάλα στη μισή γραμμή και τον Κένι. Ο Κένι και πάλι για το Σορετήρε. Ο Σορετήρε κλείνεται, ο Πάουκ γυρίζει προς τα πίσω, χάνει μέτρα και θα γυρίσει μπάλα στον Παβλένκα. Είναι μερικές ενέργειες που δείχνουν ότι είναι φανερό ότι ο Πάουκ δεν έχει ξεκάθαρο πλάνο. Τώρα εδώ έχασε την τζάμπα μέτρα και γύρισε μπάλα προς τα πίσω χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο. Σορετήρε, Ζαφύρης από αριστερά. Συγκλεί προς τα μέσα ο Ζαφύρης.
2: Έχουμε διπλή αλλαγή για τον Όφη. Έξω ο Νους με τον Ανδρούτσο και στη θέση τους μπαίνουν η Σέκα και Κανελόπουλο.
0: Για τον Πάπα στην περιοχή, καθάει ο Πάπα. Στρώνει την μπάλα στον Λουσέ.
3: Νίκο, πάμε Ολυμπιακό στάδιο.
9: Επιστρέψαμε στο Ολυμπιακό στάδιο που οι παίκτες προθερμαίνονται για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Παναθηναϊκός Χράντες Κράλοβε 0-0 σε ένα χλιαρό πρώτο ημίχρονο.
3: Ωραία Νίκο, πάμε, επειδή δεν έχει αρχίσει ακόμα, θα πάμε στην Τούμπα που τα τελευταία λεπτά, το τελευταίο ίσως λεπτό.
0: Στην μπάλα θέλει να πάρει το κόρνερ, δεν βγαίνει η μπάλα. Με δύο της Μπραν, φάουλ ζητάει ο Πάοκ, παίζεται λέει ο διαιτής και ο επόπτης πλάγιο υπέρ του Πάοκ. Το πλάγιο είναι ένα βήμα από το σημαίακι του κόρνερ, γρήγορα εκτέλεση του Κένι. Σε λίγο θα υπάρχει και άλλη αλλαγή ο προπονητής της Μπραν. Θα μπει ο Ρέμεμ.
1: Προφανώς για καθυστέρηση αλλαγή.
0: Ναι. Σωρετήρε. Τέιλορ, θέλει να περάσει ο Τέιλορ. Περνάει, η μπάλα παραμένει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τέιλορ, η σέντρα, η κόντρα πλάγιο. Πολύ δύσκολα να περάσει η μπάλα από εκεί. Τώρα η αλλαγή. Θα βγει ο Φίνε για να μπει ο Πιτσιρίκος ο Ρέμεμ. Ο Φίνε βγαίνει από άλλο σημείο του γηπέδου. Ο Μπάμπα στο πλάγιο, σορετήρε. Άλλα δύο λεπτά ο Πάοκ. Αν θέλει να βάλει ένα γκολ που θα του δώσει ένα προβάδισμα για την πρόκριση. Ή αν θα πάει να ψάξει την νίκη στον Μπέργκεν. Χατζηδιάκος. Κένι. Σετά του Κένι στην περιοχή, κόβει με το κεφάλι ο Πάλεσεν. Τα κουνάκι του Ντερέβε. Χατζηδιάκος θα χάσει τη μονομαχία. Φάουλ υπέρ της Μπραν εδώ και κάρτα στο Χατζηδιάκο. Ο Χατζηδιάκος ο οποίος έχει καταφέρει το απίθανο. Έχει 4 μάτς με τον Πάοκ, 4 κίτρινες κάρτες. Αυτό δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει στην ιστορία του Πάοκ. Και το χρόνο του εδώ παίκτη της Μπραν, ο οποίος κάνει και λίγο τον τραυματία, σηκώνεται τώρα. Τώρα κάνει στο χρόνο που ήθελε, ένα λεπτό έχει μείνει. Εκτός συγκλονιστικού απρόβλου του Κωνσταντίνα και φίλο Κατέστη του Λίμπερο, ο Πάοκ θα πάει να ψάξει.
3: Ωραία, συμπεριόμεθα με το Ολυμπιακό στάδιο ξεκινάει ο αγώνας.
9: ο Λάιτμα για να αρχίσει και το δεύτερο ημίχρονο. Όπως έλεγα και προηγουμένως, πριν υπάρξει σύνδεση με την Τούμπα, δεν είχαμε, ένα χλιαρό πρώτο ημίχρονο παρακολουθήσαμε όσοι βρισκόμαστε στο ΆΚΑ, και όχι μόνο όσοι βρισκόμαστε στο ΆΚΑ και όσοι παρακολουθούν και από την τηλεόραση, καθώς πέρα από την φάση με το δοκάρι του Φαν Μπούρεν δεν είχαμε κάτι άλλο σπουδαίο.
3: Ωραία Νίκο, μισό λεπτό, έχουμε τραυματισμό του Αϊτόρ στο Αγκρίτιο.
2: Είμαι ο Αϊτόρ, έχει πέσει, έχει έρθει το ιατρικό επιτελείο του Όφη, είναι αρκετή παίκτες πάνω του. Έχει διακοπεί αυτή τη στιγμή ο αγώνας με τον Ισπανό να είναι κάτω.
3: Το κεφάλι του πιάνει
2: το τώρα σηκώνεται, αλλά δεν ξέρω αν είσαι θέση να συνεχίσει ο Αϊτόρ.
3: Την έχει φάει γερά στο σβέρκο από ό,τι φαίνεται στο κεφάλι, ε.
2: Ναι. Ο Ισπανός έχει... Και τώρα ξαναφάει στο ΒΑΡ. Ο Σουλτάν Γιοβάνοβιτς πάει ξανά στο ΒΑΡ.
3: Προφανώς για κόκκινη.
2: Μάλλον υποψία κόκκινης κάρτας λοιπόν στο 80 μετά τη φάση του Αϊτόρ.
3: Έληξε και ο αγώνας στην Τούμπα. 1-1 ο ΠΑΟΚ. Τώρα θα πάει να ψάξει τη νίκη. Εκτός. Συνεχίζει. Μανώλη πάει για το ΒΑΡ. Προφανώς για κόκκινη.
2: Ο Σέρβος είναι στο ΒΑΡ.
3: Κατά τη γνώμη μου είναι κόκκινη, αλλά είναι κόκκινη. Είναι χτύπημα.
2: Βλέπει τη φάση, φεύγει, βάζει το χέρι στη τσέπη.
3: Είναι κόκκινη, και... είναι κόκκινη γιατί είναι εκτός φάσης η τέτοια και εδώ έχει χτυπήσει τον παίκτη εκτός φάσης.
2: Καλή τον Μπραχίμη. Δείχνει την κόκκινη κάρτα.
3: Κόκκινη.
2: Μπραζίμου, να θυμίσουμε ότι είναι αλλαγή της Τσεσεκασόφιας. Καλείται πλέον η Τσεσεκά.
3: Ευκαιρία για τον Όφη τώρα, ευκαιρία για τον Όφη είναι.
2: Είναι 10 λεπτά ακόμα, τι τους έχεις καθυστερήσει Δήμο.
3: Έχει την ευκαιρία να κάνει το 3-0. Ωραία, περνάμε στο Ολυμπιακό στάδιο. Σε ακούμε Νίκο.
9: Έχουμε ξεκινήσει Παναθηναϊκός Χάρης Κράλοβε στο 0-0, μετά από μόλις το 47 λεπτό βρισκόμαστε, με τον Φαντρόγκελ να έχει την μπάλα από τα αριστερά, στο κέντρο βρίσκεται ο Καμαρά, με τον Ντεφράι ο οποίος θα περάσει την γραμμή του κέντρου και θα δώσει ξανά στον Καμαρά. Καμαρά ο οποίος μπορούμε να πούμε ότι είναι ελεγκτής της μπάλας σε αυτόν τον αγώνα, είναι πολύ άλλος ελεγκτής ο Ετιέν Καμαρά. Καμαρά ο οποίος θα δώσει πίσω στον Ντεφράι, Ντεφράι ψάχνει λύση, θα δώσει δεξιά στον Κάτρι. Κάτρις δίνει στον Ανδρέα Τετέι, ωστόσο κόβεται εκεί πέρα από τους Τσέχους, αν μπορείς να δω καλά κόπηκε από τον Τσίχακ. Και πάνε να φύγουν τώρα οι Τσέχοι από τα αριστερά, με τον, αν μπορείς να δω καλά είναι ο Χόρακ. Έχουμε τον Νταρίντα. Νταρίντα ο οποίος βγάζει βαθιά μπαγιά στον Μιχάλικ. Μιχάλικ ο οποίος δεν είχε πολλές επαφές με την μπάλα. Γίνεται μια σέντρα. Κόρνερ για την Χράζης Κράλοβε. Από τη σέντρα την οποία έκανε ο Ντάντσακ. Εκεί πέρα έβαλε το πόδι του ο Ντεφράι και παραχωρεί το τρίτο του κόρνερ της Χράτης Κράλοβε στην αναμέτρηση. Τρία κόρνερ η Χράτης Κράλοβε, τρία κόρνερ και ο Παναθηναϊκός, η απόλυτη ισορροπία στα κόρνερ με τον Βλάντιμιρ Νταρίντα, να είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει. Βλάντιμιρ Νταρίντα, γνωριμός μας από τον Άρη. Διετία της έστω στις 25, κάνει τη σέντρα, απομακρύνει ο Καμαρά και έχουμε τώρα τον Ουχριτζάτ να κάνει ένα σουτ, την μπάλα κοντράρει και έχουμε ακριβώς την μπάλα στην σέντρα, ακριβώς όμως στη σέντρα με τον Ουχριτζάτ. Ουχριτζάτ δίνει στον Ντάντσακ, δίνει στον Σλόντσικ. Πάει πίσω η μπάλα στον Τσέχ, στον Ζάντραζιπ και στον Τσέχ πάλι. Βαθιά μπαγιά από τον τελευταίο, η μπάλα σε πόδια του Παναθηναϊκού. Αντίνο παίρνει από τα αριστερά, κάνει μια σέντρα, δεν βρίσκει όμως κανέναν. Εκεί βγαίνει πρώτος ο Ζάντραζιπ. Ο Τσέχος τερματοφύλακας με ένα όνομα που μπορούμε να πούμε ότι είναι γλωσσοβέτης κανονικός. προλαβαίνει πρώτος την μπάλα από όλους, καθαρίζει τον κίνδυνο για τους Τσέχους και συνεχίζει το παιχνίδι κανονικά. Συμπληρώσαμε 50 λεπτά, Παναθηναϊκός Κράτης Κράβ 0-0. 40 λεπτά έχουν απομείνει για να δούμε τι θα μπορέσει να κάνει ο Παναθηναϊκός. Γίνεται σέντρα τώρα από τα αριστερά με τον Χόρακ. Ωστόσο δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα για τους Τσέχους, καθώς η μπάλα καταλήγει σε πόδια παικτών του Παναθηναϊκού. Τώρα έχουμε τον Τσέχο, ο οποίος δίνει στον Χόρακ. Κόβεται όμως ο Πλουγκάτρι. Τα μπόρδα τώρα θα δώσει από τα δεξιά στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια δίνει στον Ντεφράι. Ντεφράι στον Κυριακόπουλο. Και σιγά σιγά οι παίκτες του Παναθηναϊκού ανεβαίνουν, βρίσκονται στη σέντρα. Αυτή τη στιγμή ο Καμαρά είναι ακριβώς στην γραμμή της σέντρας και θα στείλει την μπάλα από τα δεξιά στον Κάτρι, ο οποίος έχει ανέβει. Κάτρι ψάχνει λύσεις, δεν υπάρχει όμως κάποιος ελεύθερος πλην του Τσιριβέγια. Τσιριβέγια τώρα δίνει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα κρατάει πάρα πολύ ωραία. Ταμπόρδα πάει να περνάει τους πάντες, πάει στη μεγάλη περιοχή, πατάει, ωστόσο κόβεται από τον Φαν Μπούρεν ακόμα μια φορά, γίνεται μια σέντρα από τα αριστερά, δεν βρίσκει όμως κανέναν η προσπάθεια του Κυριακόπουλου. Απομακρύνουν παίκτες της τσεχικής ομάδας, αλλά η μπάλα είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή της Κράντετς Κράλοβ, οπότε δεν έχει ολοκληρωθεί η δουλειά, τώρα ολοκληρώνεται. Κυριακόπουλος επαναφέρει από την σέντρα. Κυριακόπουλος κάνει ένα μακρινό σουτ, κοντράρει, Τσιριβέγια, Ταμπόρδα, κάνει ένα σουτ, οι κόντρες κόρνερ για τον Παναθηναϊκό.
2: Ο Λαπούκος, μεγάλη ευκαιρία τον Όφη, συνεχίζει τη φάση, δείχνει από δεξιά με χειροκροτήματα. Καραχάλιος, κάθε τη πάσα, τον Αποστολάκη, σουτ το Αποστολάκη, μεγάλη ευκαιρία, τεράστια ευκαιρία, πάρα τα δοκάρια του Λαπούκο. Κοντά στο 3-0 ο Όφη, η αλλαγή τώρα με τον Κοστούλα να περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου και στη θέση του να περνά ο Δημήτρης Νικολάου.
3: Πάμε Ολυμπιακό Στάδιο.
9: Έγινε το corner χωρίς να υπάρχει κάποια επίθεση από τον Παναθηναϊκό, η μπάλα γύρισε πίσω εκεί όπου είναι ο Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν δίνει στον Τσιριβέγια και Τσιριβέγια στον Κάτρι, τώρα γυρνάει και ο Ντεφράι. Και τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού βρίσκονται στην σέντρα ακριβώς του γηπέδου, με τον Καμαρά να δίνει στον Κάτρι, Κάτρι στον Φαντρόγγελεν, στον Ντεφράι, Ντεφράι στον Φαντρόγγελεν, και Φαντρόγγελεν ψάχνει λύσεις για να βγει ο Παναθηναϊκός στην αντεπίδεση. Ταμπόρδα, ο οποίος είχε κατέβει στο κέντρο, πήγε να κάνει μια μπαγιά προς τα δεξιά για να βρει τον Κάτρι. Ωστόσο εκεί είναι ο Τσέχ και παραχωρεί πλάγιο. Ο Χόρακ και παραχωρεί πλάγιο. Χόρακ, ο οποίος τώρα θα δώσει προς τον Ντανσάκ. Και κλέβει τώρα ο Γκαρσία, κάνει ένα σουτ από κρούι. Ο Τετέι κάνει ένα σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή με το αριστερό. Εκεί όπου απέκρουσε ο Ζαχ Τραζίπ. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού στον αγώνα. Απλώνει το δεξί χέρι ο Τσέχος τερματοφύλακας. Αποκρούει την προσπάθεια του Ανδρέα Τετέι, όπου μάλιστα είναι και η πρώτη απόκρουση, η δεύτερη απόκρουση.
2: Ο Περέιρα έκανε μια ωραία κίνηση από τα αριστερά, εμβόλυσε το αμυντικό σύστημα του Όφη. Ωστόσο δεν υπήρχε κανένας να πάρει την παλιά του. Αλλά ρά τώρα ο Χρυσογιώργος παίρνει την μπάλα.
9: Ο Μιχαλίκ, ο οποίος κατέβηκε για να βοηθήσει και αυτός στην άμυνα. Και έχουμε νέο κόρνερ. 6-3 τα κόρνερ υπέρ του Παναθηναϊκού, Συρτό περνάει από όλους, απομακρύνει τώρα η μπάλα, Τσιριβέγια έξω από τη μεγάλη περιοχή. Κάτρις, Τσιριβέγια στον Καμαρά. Καμαρά κάνει μια σέντρα, Τετέι είναι στη μεγάλη περιοχή, πήρε την Έκανε τη κεφαλιά ο Τσίχακ. Περνάει από όλους τους ζητέι. Κάνα πολύ ωραίο σουτ γκολάρα! 1-0 ο Παναθηναϊκός με το πρώτο γκολ του ζητέι στην σεζόν. Μια πάρα πολύ ωραία ατομική ενέργεια από τον Έλληνα επιθετικό. Και έχουμε το τριφύλι να προηγείται. 1-0. Και είναι και η τρίτη φορά που παίρνει προβάδισμα ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ την φετινή σεζόν. Στους ευρωπαϊκούς αγώνες έχει δώσει. Λύνει το γόρδιο δεσμό ο Τετέι και στο 55 έχουμε τον Παναθηναϊκό Χράντετ Σκράλοβε. 1-0 και το πανηγυρίζει μπροστά από την σειρά 13. Ο Ανδρέας Τετέι, ένα πολύ σημαντικό γκολ. Είναι το πρώτο του γκολ για την φετινή σεζόν. Γίνεται η σέντρα από τον Εφιέν Καμαρά. Από τα αριστερά η κεφαλιά του Ούχριτσατ ευνοεί τον Τετέι καθώς η μπάλα πήγε από πάνω του. 1-1 με τον Ντάντσακ. Περνάει τον Ντάντσακ, σουτάρει, η μπάλα κοντράρει βέβαια. Κοντράρει αν μπορώ να δω καλά.
3: Πάμε για τα τελευταία λεπτά στο Παγκρίτιο, Μανώλη.
9: Η μπάλα στα δίχτυα.
2: Είμαστε στο 90, αφού το φίλο του Ντροβέτα 94-3, όχι 4-Κασόκια 2-0 με γκολ στο 19 και στο 51 του ταξιάρχη Κούντα. Φυσικά, παρόλο που είναι με 10 παίκτες έχει την υπεροχή στα τελευταία λεπτά, προσπαθεί να βρει ένα γκολ. Τέμψη κάνει μια μαλλιά τώρα και παλιά από τον Αθανασίου, θα μπλοκάρει ο Χρήστος Γιώργος. Παίζει πολύ γρήγορα ο Χρήστος Γιώργος. Ενώ το Κανελόπουλο ανεβαίνει τώρα όφη. Κανελόπουλος, 6 τα λεπτά του καθυστερήσεων. 6 ακόμα λεπτά. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία του όφη να κάνει το 3-0. Σέντρα. Θα προσπαθήσει εκεί να βάλει το πόδι του ο Αποστολάκης, αν είναι καλά. Δεν θα τα καταφέρει. Κλασική ευκαιρία για τον όφη. Τις καθυστερήσεις του αγώνα να κάνει το 3-0. Ο Όφη να θυμίσουμε ότι παίζει με 11 παίκτες ενώ ήρθε με 10 μετά την αποβολή του Μοχάμεντ Μπραχίμι για δύο μαρκάρισμα πάνω στον Αϊτόρ. Αθανασίου τώρα κερδίζει την μπάλα, κάθε τη φάσα, θα βάλει το πόδι του Ισέκα πάνω από τα δεκάρια, διαμαρτύρεται ο Άρων Ισέκα. Για μαρκάρισμα δεν δίνει τίποτα ο Γιωβάνοβιτς, ο οποίος, να πούμε την αλήθεια, το έχει πάει αρκετά καλά στο σημερινό μάτς, δεν έχει αμφισβητούμενες φάσεις ή να έχουμε εντοπίσει κάτι λάθος. Και σε κάτω ώρα βρίσκει κάπως ανοιχτό το κέντρο του Όφη. Η διάταξη του Όφη πλέον είναι με 5 αμυντικούς πίσω, ξεκάθαρο το τι θέλει ο Χρήστος Κόντζης να πετύχει. Είναι το 0 στην άμυνά της. Έτσι λοιπόν τους Δίκμαν, Τιέλη, Ούγκουρα, Νικολάου και Αθανασίου σε ευθεία γραμμή πίσω. Δεν θέλει ο Χρήστος Κόντζης με τίποτα να σπάσει αυτό το 0 στην άμυνά της. Έτσι ώστε όχι να φύγει ως αφεντικό εισαγωγικά μετά τη σημερινή αναμέτρηση και να πάει στη Σόφια με περισσότερες πιθανότητες να διεκδικήσει την είσοδο της στην ίδια στην Europa League. Λίγα λεπτά μας χωρίζουν από το τέλος του μάτς.
3: Πάμε Ολυμπιακό στάδιο, πάμε Ολυμπιακό στάδιο.
9: Τετέι κάνει νέα σουτ, νέα ευκαιρία τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα όμως καταλήγει στην αγκαλιά του Ζαν Τραζίπ. Και χωρίς κάποιον κίνδυνο για τους Τσέχους συνεχίζεται το παιχνίδι με την μπάλα να καταλήγει από τα αριστερά προς τον Χόρακ. Χόρακ και δεν προλαβαίνει την μπάλα ο Χόρακ και η μπάλα καταλήγει πλάγιο για τον Παναθηναϊκό.
2: Πάσα! Τη μικρή περιοχή της ΤΕΦΕΚΑ ευκαιρία τον Όφη για θα γίνει το 3-0.
3: Πάμε Νίκο.
9: Λοιπόν, Καμαρά στη σέντρα του γηπέδου. Φαντρόγγελεν δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος δίνει στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια με το εξωτερικό πήγε να βγάλει μια μπαγιά προς τον Αντίνο, ο οποίος είναι από τα αριστερά. Πλην του Τσάπρα δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή, μόνο η αναγκαστική αλλαγή του Τσάπρα. ότι έγινε από πλευρά Τριφυγιού και γενικά στην αναμέτρηση. Καθώ από πλευρά
2: τη Ελλάδα. Στο κέντρο του Ντίκμαν προ τον Ισπέκα, ακούστηκε το παίξο στο Ισπέκα. Καραχάνιο μαζεύει την μπάλα, Ντίκμαν ξανά από δεξιά.
3: Συνέχισε Νίκο.
9: Πλασαριστό του σουτ στα μπόρδα, καταλήγει στην αγκαλιά του τερματοφύλακα της Χράντετς Κράλοβε. Τη μια φτιά μετά την άλλη έχει ο Παναθηναϊκός. Συνεχίζει και επιβεβαιώνεται μέσω της εικόνας αυτό το οποίο λέγαμε, ότι ο Παναθηναϊκός είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στην αναμέτρηση. Και τώρα μόλις έχει βρει και το γκολ το οποίο ξεκλειδώνει πολλά. Τετέ, η νέα κερία, το γκρέμασε, το ξεφτύλισε, 2-0 μέσα στη μεγάλη περιοχή από τα δεξιά. Ο Ταμπόρδα.
2: Ο Δίκμαν είναι εκείνος που κάνει το 3-0 για τον Όφη. Σε μία ανίποπτη φάση, απελευθερά, είχε την παλιά. Ο Δίκμαν την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του Όφη κάνει το 3-0 το 94.
3: Κοντινά και τα δύο τα γκολ και το Παναθηναϊκό και στον Όφη.
2: Ο Δημήτρης Νικολάου είναι εκείνος που έκανε την παλιά. Τον Ωρέντο Μαρία Δίκμαν το πλασέ για το 3-0.

0: τον γκολ του Ανδρέα Τετέι, ο οποίος έλαβε μια πολύ ωραία μπαλιά σιρτή από τον Τσιριβέγια με πολύ ωραία ατομική ενέργεια. Πάτησε τη μεγάλη περιοχή. Είχε απέναντί του τον Σίχακ, ο οποίος του έβαζε κόντρα. Παρόλα αυτά, την ώρα που βγήκε ο τερματοφύλακας των Τσέχων στο τετατέτ, αν μπορεί να το πει κάποιος τετατέτ, ο Ανδρέας Τετέι τον κρέμασε και με ένα πολύ ωραίο ψιλοκρεμαστό με κουντουπιέ δεξί στέλνει την μπάλα στα αριθμιά για το 2-0 στο 61 και καλώς εχόντων των πραγμάτων ο Παναθηναϊκός κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα για την πρόκριση και νομίζω ότι άλλο ένα γκολ να μπει τελειώνει κιόλας και η υπόθεση πρόκριση στην League Face. Τετέι κλέβει! Νέα ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Πατάει περιοχή. Περνάει! Κάνει την ψήρτη πάσα από τα αριστερά. Ωστόσο απομακρύνουν εκεί πέρα οι παίκτες της Χράντετς. Έκλεψε από τον Ούχριτζατ. Έπειτα από την πολύ κακή εκτίμηση, από το πολύ κακό κοντρόλ.
1: Ο Όφης παίρνει μια τεράστια νίκη εδώ στο Παγκρέτιο απέναντι στη ΖΕΦ εκάστοχια με 3-0 και μια μεγάλη βραδιά για το κρατικό ποδόσφαιρο. Ούτε στο 19 και στο 51 και Λορέντζο Ντίκμαν στο 94 γράφουν αυτό το ιστορικό 3-0 για τον Όφης σήμερα εδώ. Είναι το απόλυτο πλέον φαβορί ο Όφης για την πρόκριση στη League Pay, στη Europa League την οποία θα διεκδικήσει την επόμενη εβδομάδα σε Σόφια. Τεράστια χαρά, τεράστια.
2: Ωραία, ωραία, ωραία Μανώλη. Μανώλη, ολοκληρώνουμε τώρα για τώρα και θα μιλήσουμε αργότερα να μας πεις τις εντυπώσεις από τον αγώνα και αυτά που είδες. Ολοκληρώνουμε τώρα. Okay. Πάμε Ολυμπιακό στάδιο.
0: Παντρόγγελεν δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος δίνει στον Τετέι, ο οποίος έχει βρει το ρυθμό του. Στη Ριβέγια από τα αριστερά κάνει μια σέντρα προς τον Κάτρι. Κάτρις κάνει το κοντρόλ και κρατάει την μπάλα ενώ υπάρχει μια αλλαγή καθώς έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο ο Ουμάρ και φαίνεται να έχει βγει ο Ντάντακ και την ώρα που πήγε να βγει στην επίθεση Χράντετς Κράλοβε δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την προσπάθειά της καθώς έστειλε την μπάλα πλάγιο out από τα αριστερά όπως επιτίθεται και έχουμε τώρα τον Κάτρι ο οποίος δίνει στον Ντεφράι. Ντεφράι δίνει τώρα πίσω στον τερματοφύλακα, στον Πένια. Πένια στον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν, μια βαθιά παγιά προς το κέντρο, εκεί βρίσκεται ο Ετιέν Καμαρά. Κλέβουν όμως παίκτες Χράντετς Κράλοβε και κλέβει συγκεκριμένα ο Φανμπούρεν τώρα από τα αριστερά με τον Ουμάρ. Κλέβει ο Νταρίντα. Χόρακ τώρα. Χόρακ, Φανμπούρεν και το ξανά ο Χόρακ. Φανμπούρεν πατάει περιοχή. Ψάχνει το σουτ. Θυμίζω ότι έχει και ένα δοκάρι. Δεν μπορεί να το βρει. Δίνει πάσα έξω τη μεγάλη περιοχή. Εκεί όπου είναι ο Νταρίντα. Αριστερά τώρα ο Χόρακ. Χόρακ δίνει στον... Σλόντσικ. Δεν υπάρχει όμως κάποιο αποτέλεσμα καθώς η σέντρα που γίνεται από τα αριστερά κατέληξε στον Πένια και ο Πένια έδωσε γρήγορα συνέχεια στο παιχνίδι. Η μπάλα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο κέντρο της του γηπέδου. Πολύ ωραία ένα δύο με τον Κυριακόπουλο. Πήγε να δώσει την Κυριακόπουλο. Πήγε να δώσει ξανά πάσα στον επιθετικό ο Κυριακόπουλος. Ωστόσο κόπηκε από τον Λούντβιτσακ. Τώρα κερδίζει φάουλ ο Τετέι από τον Λούντβιτσακ. Πάρα πολύ ωραίο 1-2 ανάμεσα στους Σαν Ανδρέα Τετέι και τον Κυριακόπουλο και έγινε ανάμεσα σε δύο το φάουλ. Και έχουμε την πρώτη αλλαγή, βγαίνει ο Λιβάη Γκαρσία, μπαίνει ο Σίριελ Ντέσερ και έχουμε ακόμα μια αλλαγή καθώς θα βγει ο Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος δεν πρόσφερε κάτι το ιδιαίτερο και έχουμε και τον Φακούντο Πελίστρι να μπαίνει στη θέση του Σαντίνο Αντίνο, διπλή αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Κυριακό Παπαδόπουλος από τα αριστερά.
3: Ράδιο Ρουμέλι News.
4: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
5: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
6: Ναι, θέλω γλυκό.
5: Τι γλυκό?
6: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
5: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
6: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50. 922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: χοντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ, Bruno.
1: Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Δεν ξέρω όμως, δεν φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό. Πιο πολύ από ό,τι βλέπω και από τη διάταση, πιο πολύ για κράμπα το κάνει. Και είναι Καμαρά. Για τον Παναθηναϊκό τώρα είναι η μπάλα με τον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν ο οποίος κατεβάζει. Στη σέντρα βρίσκεται η μπάλα με τους παίκτες του Τριφυλιού να έχουν την κατοχή. Κυριακόπουλος, Φαντρόγγελεν τώρα από τα αριστερά ξανά στο κέντρο. Πένια ο οποίος έχει βγει από την περιοχή του. Πένια ο οποίος κρατάει και θα δώσει τον Ετιέν Καμαρά ο οποίος έχει κατέβει. Καμαρά στον Τσιριβέγια και Τσιριβέγια στον Τάμπορδα. Τάμπορδα δίνει στον Τέζερ, Τέζερ ξανά στον Τάμπορδα. Πάει να φύγει από τα αριστερά με τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος είναι στον Ταμπόρδα. Ενώ ο Τετέι βρίσκεται κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Α, τώρα σηκώθηκε. Ενώ βρισκόταν κάτω στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς ωστόσο να έχει κάτι σοβαρό, το παιχνίδι συνεχιζότανε. Και θα συνεχιστεί κανονικά, δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Λουτβίτσα, από τα αριστερά προς τα δεξιά η μπάλα στον Χόρακ. Χόρακ κρατάει και δίνει τον Τσέχ. Τσέχ από τη σέντρα. Θα δώσει τον Χόρακ όπου είναι πιο μπροστά του. Χόρακ, Τσέχ και Τσέχ κάνει μια βαθιά παγιά από τη σέντρα για να βρει τον Φανμπούρεν. Φανμπούρεν κόβεται από τον συμπατριό του Φαντρόγγελεν. Και πολύ ωραία προσπίση από τον Κάτρι για να κρατήσει την μπάλα από τον Κουμάρ. Και η μπάλα πηγαίνει από τα αριστερά στον Καμαρά και τώρα στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος δίνει στον Ταμπόρδα, στον Πελίστρι. Πελίστρι ο οποίος θα δώσει πίσω τον Τσιριβέγια. Η μπάλα στο κέντρο τώρα. Καμαρά χάνει με το κοντρόλ. Χάνει, δεν έκανε καλό κοντρόλ στην συγκεκριμένη φάση. Φανμπούρεν, στα δεξιά, κάνει μια βαγιά προς τον Ουμάρ. Ουμάρ πάει να περάσει, κόβεται όμως από τον Καμαρά διορθώνοντας το λάθος αμέσως στην αμέσως προηγούμενη φάση. Και πάει να πει ο Πελίστρι και τους περνάει όλους ο Πελίστρι. Πελίστρι πατάει μόνο στη μεγάλη περιοχή. Κάνει μια σέντρα να βρει τον Τετέι. Τετέι κάνει το σούτ το αριστερό. Και η μπάλα καταλήγει στην αγκαλιά του Ζάντρασκιπ. Ακόμα μια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει το πάνω χέρι. Φανμπούρεν κάνει το σούτ και η μπάλα out. Στην αμέσως επόμενη φάση, ο Λούτζιτσακ από τα δεξιά έκανε μια βαθιά παγιά, βρήκε τον Φανμπούρεν. Φανμπούρεν ο οποίος έκανε το σούτ με το δεξί του πόδι, με το δεξί πλασέ. Η μπάλα όμως κατέληξε out. Και από ό,τι βλέπω από το replay, για να βρεθεί μπάλα στο Τετέι κόντραρε στον Χόρακο που βρέθηκε στην μεγάλη περιοχή για να βοηθήσει την άμυνα της Χράντες Κράλοβε. Και υπάρχει στο τριφυγείο διαμαρτύρονται για χέρι. Αλλά δεν υπάρχει μέχρι στιγμή κάποια εξέταση ή κάποια συνέχεια στην φάση, οπότε συνεχίζουμε κανονικά. Και έχουμε τριπλή αλλαγή με τον Γλυκάνοβα να μπαίνει στη θέση του Φανμπούρεν. Του Τρούμπατ να μπαίνει στη θέση του Ντάντσακ. Και έχουμε και ακόμα έναν παίκτη, τον Βαλέντα, ο οποίος μπαίνει στη θέση του Νταρίντα. Ενώ έχουμε αλλαγή και για τον Παναθηναϊκό που θα βγει ο Ανδρέας Τετέι, ο οποίος σήμερα σκόραρε τα πρώτα του γκολ στην σεζόν. Το ένα πιο όμορφο μετά το άλλο. Το πρώτο το οποίο σκόραρε με πολύ ωραία τοπική προσπάθεια η μπάλα η οποία κόντραρε στο κόρμι του Τσίχακ, στην πλάτη του Τσίχακ. Αλλά έκανε πολύ ωραία ατομική ενέργεια καθώς πέρασε τον Χόρακ. Και το κρεμαστό πλασέ, το οποίο έκανε για να σκοράρει το δεύτερο γκολ στο 28ο λεπτό. Και έχουμε τον Παναθηναϊκό να προηγείται 2-0. Αν μείνει το αποτέλεσμα ως έχει, ενώ βρισκόμαστε στο 23ο λεπτό και έχουμε αλλαγή, τώρα θα μπει ο Γιάκουσιτς και θα βγει ο Βισέντε Ταμπορδά, ο οποίος δεν έκανε ένα κακό παιχνίδι, και έχουμε και τον Τετέι να αποχωρεί, ο οποίος θα μπει θέση του ώρα στον Ντερ. Εκτελείται τώρα κόρνερ από τα αριστερά με την Χράντε Σκράλοβε, δεν υπάρχει όμως κάποιο αποτέλεσμα, έτσι έχει διατηρούν την μπάλα με τον Τρούμπας. Τρούμπας ψάχνει τη λύση, κάνει τη βαθιά μπαγιά, ωστόσο ο Βλυκάνοβα δεν προλαβαίνει. Δείχνει έναν προβληματισμό ο Ντέιβιτ Χόρεϊς. Έχουμε επαναφορά, καθώς η μπάλα ήταν κατέληξε out και έχουμε συνέχεια για τον Παναθηναϊκό. Και έχουμε φάουλ, το οποίο κάνει ο Σιριβέγια προς τον Τρούμπατς. Και έχουμε φάουλ για την Χράντε Σκράλοβε, η οποία, εντάξει, δεν είναι μια ομάδα τεράστια δυναμική, δεν είναι μια ομάδα μεγάλη δυναμική και φαίνεται και σήμερα. Από τα δεξιά τώρα, Βουλγάνοβα. Εκτελεί το φάουλ, αλλά περνάει η μπάλα από όλους, μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, ωστόσο δεν καταλήγει πουθενά. Η μπάλα καταλήγει out. Και έχουμε επαναφορά για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι με τον Κυριακόπουλο τώρα κατοχή της μπάλας. Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν δίνει πίσω στον Πένια που βρίσκεται στη μεγάλη περιοχή. Ο Πένια, ο οποίος κάνει τη σέντρα προς τον Κυριακόπουλο από τα αριστερά. Και κερδίζει φάουλ τώρα ο Παναθηναϊκός από τον Λούντβιτσεκ. Το κερδίζει συγκεκριμένα ο Φακούντο Πελιστρί, ο Ουρουάνος Εκτρέμ, ο οποίος ήταν και στην αποστολή της Εθνικής Ουρουγουάη για το Μουντιάλ του 2026, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στο Μεξικό. Και έχουμε κανονικά συνέχεια με τον Φαντρόγκελεν να δίνει την μπάλα πίσω στην περιοχή που βρίσκεται μόνο ο Ινιάκη Πένια. Στη Ριβέγια, στον Φαντρόγκελεν, πήγε να κόψει και κόβει ο Ουμάρ. Και γίνεται το λάθος και έχουμε μεγάλη ευκαιρία για την Χράντε Σκράλοβε με τον Βλυκάνοβα να δέχεται την πάσα από τον Τρούμπατ. Ο Βλυκάνοβα έκανε το σουτ και η μπάλα καταλήγει ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Ινιάκη Πένια, του δραματοφύλακα, ο οποίος αποκτήθηκε από την Μπαρσελόνα 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Κυριακόπουλος από τα αριστερά κάνει μια βαθιά παγιά για να βρει τον Πελίστρι, δεν τον βρίσκει όμως, καθώς εκεί πέρα βρίσκεται ο Λούτσιτς. Την μπάλα ξανά στην κατοχή των Τσέχων. Λούτσιτς τον Ζάντραζι. Ζάντραζι που θα δώσει στον Χόρακ. Χόρακ, ο οποίος ψάχνει λύση και θα τη δει τη λύση του Μάρ. Μάρ, πολύ ωραία ατομική προσπάθεια. Κόβεται κανονικά, δεν υπάρχει από φάουλ, συνεχίζεται η φάση από τον Λεωδητής, Λουτβιτσάκ, Λουτβιτσάκ στον Βλυκάνοβα, Βλυκάνοβα δίνει πίσω στον Νέτο. Και έχουμε διακοπή, καθώς βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο ο Τρούμπατς, που μόλις είχε μπει ως αλλαγή, έπειτα από το φάουλ το οποίο το έκανε ο Γιάκουσιτς, κερδίζει από τα αριστερά, όπου πητήθηκε η Χράντε Σκράλοβε και αφήνει λίγο πιο πάνω από τη σέντρα το φάουλ, το οποίο το θέλουν σύντα οι ποδοσφαιριστές. Τρούμπατς, ο οποίος δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό. Χόρακ, προσποίηση Τρούμπατς. Στον Χόρακ κάνει μια σέντρα από τα αριστερά, εκεί είναι ο Μαρ. Ωστόσο ο Μαρ δεν προλαβαίνει την πορεία της μπάλας ο Μαρ. Πολύ ωραία συνεργασία από τον Τρούμπατς, από τον Μίχαλικ και από τον Χόρακ. Με τον Χόρακ το αριστερό μπακ να κάνει από τα αριστερά μια σύντη παγιά για να βρει τον Ουμάρ, ωστόσο Ουμάρ δεν προλαβε και η μπάλα κατέληξε out. Βλέπουμε πάντως την Χράζα να έχει ανέβει με το δεύτερο γκολ, να έχει συνεχώς την κατοχή της μπάλας αυτή τη στιγμή. Να φανταστείτε δηλαδή από το 60 μέχρι το 75 λεπτό έχει 52%, ενώ από το 45 λεπτό μέχρι το 60 είχε 35%, και το 65% το είχε ο Παναθηναϊκός, μέχρι δηλαδή το λεπτό το οποίο σημειώθηκε το δεύτερο γκολ του Τριφυλιού. Κράλοβε, η ομάδα η οποία αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ιστορίας του, στο κύπελο του Πελούχων τη σεζόν 1960-1961. Η Χράτη της Κράλοβε, η οποία έχει κατακτήσει τότε το μοναδικό της πρωτάθλημα Τσεχοσλοβακίας, της Ενωμένης Τσεχοσλοβακίας. Στην Αθήνα, το πρώτο μεταξύ τους, η πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση είχε ολοκληρωθεί στο 0-0, ενώ στην Τσεχία η Χράτη της Κράλοβε ήταν η ομάδα η οποία πήρε την πρόκριση, καθώς επικράτησε 1-0. Που υπήρχε μια μικρή αψημαχία με τον Ντέσσερς και τον Λούντβιτσακ, ωστόσο δεν υπάρχει κάποια συνέχεια και θα συνεχίσει κανονικά το παιχνίδι. 80 λεπτό, άλλα 10 και τα 90, Παναθηναϊκός Χράντετ Κράλοβε 2-0, με τον Πένια να κάνει μια βαθιά παγιά και τον Παναθηναϊκό να κερδίζει το πλάγιο, καθώς εκεί πέρα ήταν ο Γλυκάνοβα, ο οποίος έβγαλε σε πλάγιο, ο Κυριακόπουλος. Ο Κυριακόπουλος κάνει το πλάγιο, δίνει στον Πελίστρη, κόβεται όμως ο Πελίστρη από τον Ουχτσάτ. Και έχουμε όμως νέο φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Ρουβανός, με τον Κυριακόπουλο να είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Ακόμα μια φορά φαίνεται ο προβληματισμός του David Χόρεϊ, του προπονητή της Χράντετς Κράλοβε. Ένας προπονητής ο οποίος είχε 12 χρόνια προσφυγική καριέρα στα γήπεδα της Τσεχίας. Στην ώρα που η μπάλα καταλήγει στον Ζαντραζίπ, ωστόσο η μπάλα καταλήγει στο κέντρο του γηπέδου, καθώς η Χαρτζικά προσπαθεί να βρει τη λύση στην επίθεση, να μπορέσει να πραγματοποιήσει μια επιθετική ενέργεια. Ωστόσο κερδίζει φάουλ λίγο πίσω από την γραμμή της έντρας ο Λούντβιτσακ από τον Πελίστρη. Λούντβιτσακ δίνει στον Τσέχ και Τσέχ δίνει στον Νέτο. Νέτο δίνει στον Χόρακ. Χόρακ ξανά στον Νέτο από τα αριστερά. Έχει περάσει το κέντρο η τσεχική ομάδα. Αριστερά κάνει πολύ ωραία μπαγιά στον Ουμάρ. Ουμάρ πατάει στην περιοχή, ψάχνει να βρει κάποιον. Βρίσκει σουτ, σιρτό και αποκρούει ο Ινιάκη Πένια σε κόρνερ. Το σουτ το οποίο πραγματοποίησε ο Βλυκάνοβα, αυτό το σιρτό, το οποίο σιρτό σουτ το πραγματοποίησε με την δεύτερη επαφή. Η πρώτη επαφή ήταν το κοντρόλ και η δεύτερη επαφή ήταν το σουτ με το αριστερό, το οποίο ήταν σιρτό και απέκρουσε ο Ινιάκη Πένια από την αριστερή του πλευρά. Και έχουμε κόρνερ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η τσεχική ομάδα. Κόρνερ λοιπόν, το οποίο φαίνεται να εκτελεί ο Χόρακ. Και έχουμε μια τελευταία αλλαγή για τους Τσέχους, καθώς θα μπει ο Νέρο και θα βγει ο Μιχαλίκ. Ο Νέρο Φερνάντες και θα βγει ο Μιχαλίκ.
3: Νίκο, περιορισμένων δυνατοτήτων η ομάδα, έτσι.
4: Ναι, πολύ περιορισμένων δυνατοτήτων η Χράντετς Κράλοβε, που μάλιστα έχει αποκλειστεί από το Europa League από την Μπεσίκτας. Και μάλιστα η ίδια δεκάδα ακριβώς που κατέβασε σήμερα, η ίδια αρχική δεκάδα η οποία κατέβασε στον αγωνιστικό χώρο του ΆΚΑ, ήταν ακριβώς και η ίδια η οποία έχει κατεβάσει την Κωνσταντινούπολη εναντίον της Μπεσίκτας. Την ώρα που γίνεται το κόρνερ από τα αριστερά και η σύγκρουση του Ουμάρ με τον Πένια ρίχνει τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού στο εδάφος. Και υπάρχει μια μικρή διακοπή για να δούμε. Δεν φαίνεται όμως να έχει κάτι τόσο σοβαρό. Οπότε Φυσικά στη διακοπή γίνεται και ο παίκτης για να πάρει ανάσες και όχι μόνο. Ο Νιάκη Πένια φαίνεται ότι μπορεί να συνεχίσει κανονικά. Δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα από το αν πρέπει να βγει αλλαγή ή όχι. Δεν έχει πάθει κάτι τόσο σοβαρό για να βγει αλλαγή. Η μόνη αναγκαστική αλλαγή ήταν του 30 φίλου Τσάπρα. 84ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός, Χαντετ Κράλοβε, 2-0. Το τριφύλι το οποίο κάνει το καθήκον του. Και καλώς ερχόταν των πραγμάτων, και ενώ έχουμε άλλα 6 λεπτά για την συμπλήρωση των 90, σε ένα μεγάλο βαθμό κλειδώνει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Ή να πούμε πιο σωστά, γιατί στο ποδόσφαιρο όλα μπορούν να γίνουν, ότι έχει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας για την πρόκριση. Γιατί δεν μπορούμε να...
3: Και έχει ένα άλλο καλό, ότι η Τσέχη ομάδα είναι η Τσεχία που την κυνηγάμε, οπότε παίρνουμε τους βαθμούς εμείς και δεν τους παίρνει η Τσεχία.
4: Ακριβώς.
3: Είναι διπλό
4: και
3: το όφελος.
4: Δεν είναι μόνο οι βαθμοί που παίρνουμε από τον Παναθηναϊκό, είναι και τα αποτελέσματα του ΟΦ και του ΠΑΟΚ.
3: Εάν μπορούσε ο ΠΑΟΚ να, σήμερα που μπορούσε να κερδίσει, θα ήταν ευτυχισμένη η ημέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
4: Θα είχαμε ένα 3-3.
3: 3-3, ναι.
4: Το μπορούσαν οποίο 3-3. Θα μείωνε αρκετά τη διαφορά από τους Τσέχους.
3: Τι να κάνουμε, έτσι.
4: Αυτό ακριβώς. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Το καλό είναι όμως ότι δεν έχουν χάσει μέχρι στιγμής οι ελληνικές ομάδες.
3: Το κακό είναι ότι ο ΠΑΟΚ έπαιζε με μια ομάδα περιορισμένων δυνατοτήτων, πολύ χαμηλού επίπεδου, και που δεν είχε ούτε αλλαγές να κάνει. Ουσιαστικά με μία-δύο αλλαγές. Και ο ΠΑΟΚ έκανε και τις 5 και δεν μπόρεσε να κερδίσει. Αυτό είναι το πρόβλημα.
4: Ράστοντερ από τα δεξιά τώρα. Ο Παναθηναϊκός πήγε να κάνει επίθεση. Από τα δεξιά, όπως επιτίθεται, κάνει μια σύρτη πάσα ο Ράστοντερ μέσα στη μεγάλη περιοχή.

0: Και έχουμε νέα κατοχή για την Στράτε της Κράλοβε. Στο 86ο λεπτό, 4 λεπτά για την συμπλήρωση των 90 λεπτών, το σκορ παραμένει στο 2-0. Η Χράντετ κατάφερε να κάνει κάποιες ευκαιρίες να απειλήσει τον Παναθηναϊκό, ωστόσο δεν έχει βρει τον γκολ της, όχι τον γκολ της τιμής, τον γκολ το οποίο θα της δώσει ελπίδες για ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα γίνεται όμως η σέντρα από τον Χόρακ από τα αριστερά, την ώρα που πήγε να γίνει επίθεση από, από τους Τσέχους. Ωστόσο δεν ήταν κανένας εκεί, ήταν μόνο ο παίκτης του Παναθηναϊκού και ο Κυριακόπουλος κερδίζει φάουλ. Αν μπορούσα να δω καλά, και όχι, δεν ήταν φάουλ. Ο διαιτητής δίνει offside. Δίνει offside καθώς ήταν εκτεθειμένος ο Χόρακ. Με τον Φαντρόγκελεν να την λέει στον διαιτητή, είδα, αν μπορούσα να δω καλά, κάτι έλεγε στον διαιτητή. Δύο offside έχει η Χράντετ Κράλοβε και ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανένα offside. Δεν έχει βγει καμία φορά offside. Αξιοσημείωτο. Ο Πένια κάνει τη βαθιά παγιά που πάει να βρει τον Ράστοντερ. Ωστόσο εκείνο Καμαρά, Καμαρά στο Τσιριβέγια, Τσιριβέγια στον Πελίστρι, Πελίστρι ψάχνει να βρει στα δεξιά του τον Ραστόντερ. Γιάγκουσιτς κάνει το σουτ, κόντρα από τους Τσέχους, η μπάλα όμως παραμένει στα πόδια των παίκτων του Παναθηναϊκού με τον Καμαρά. Καμαρά δίνει πίσω στον Φαντρόγκελεν, η μπάλα εκεί που ήταν έξω από την μεγάλη περιοχή της Χράντετ. Κατέληξε να βρίσκεται στην γραμμή της έντρας, εκεί όπου ο Πένια κάνει μια βαθιά μπαγιά, όπου ήθελε να βρει τον Τέσσερ, ο οποίος κόβεται και δεν υπάρχει κάποιο φάουλ. Ακούτε τις διαμαρτυρίες από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. 88 λεπτό, Παναθηναϊκός Χράντετ Κράλοβε 2-0. Παναθηναϊκός πολύ ανώτερος. Ούχριτσατ. Ούχριτσατ στον Λούντβιτσακ. Λούντβιτσακ κάνει λάθος μπαγιά. Ντέσσερ στο Ράστοντερ. Ράστοντερ κάνει και αυτός το λάθος όμως. Έξω από τη μεγάλη περιοχή τώρα. Ο Ουμάρ κρατάει πάρα πολύ ωραία. Δεν μπορεί να τον σταματήσει κανείς. Δίνει την πάσα σουτ στο δοκάρι. Δεύτερο δοκάρι για την Χράντετ Κράλοβε με τον Τρούμπατ. Ο οποίος δέχεται την πάσα από τον Ουμάρ. Κάνει το σουτ. Αποκρούει ο Πένια και η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Απειλεί η Χράντετ Κράλοβε ακόμα μια φορά στην αναμέτρηση. Όπου μετά το δεύτερο γκολ μπορούμε να πούμε ότι οι ρυθμοί του Παναθηναϊκού έχουν χαλαρώσει. Χαλαρώσει αρκετά. Με τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή να προσπαθεί να κάνει διαχείριση των δυνάμεών του και εννοείται του αποτελέσματος. Ένα αποτελέσμα που δίνει προβάδισμα πρόκριση και έχουμε το λάθος και 2-1. 2-1 για την Χράντετ Κράλοβε με τον Ουμάρ να σκοράρει έπειτα από λάθος των παικτών των Πρασίνων. Και μία ευκαιρία, δύο ευκαιρίες, τρεις και έχουμε την κεφαλιά του Φαντρόγκελεν, όπου κατέληξε πάνω στον Βλικάνοβα και η κόντρα του Βλικάνοβα πήγε στην κατοχή του Ουμάρ, βγήκε δεδατέτ με τον Πένια, πλάσαρε και σκόραρε για να κάνει το 2-1 η Χράντετ Κράλοβε. Και από ό,τι βλέπω το replay δεν υπάρχει offside, καθώς καλύπτει δεξιά ο Κάτρης και έχουμε τη μείωση του αποτελέσματος.
1: Από την ώρα που έβαλε τον γκολ το δεύτερο Παναθηναϊκός έχει πέσει πολύ η απόδοσή του.
0: Έχει πέσει πάρα πολύ, που έλεγα και προηγουμένως, ότι ουσιαστικά προσπαθεί να κάνει μια διαχείριση του παιχνιδιού. Βέβαια είναι στο χειρότερο χρονικό σημείο.
1: Αυτό το γκολ είναι πολύ επικίνδυνο για τη ρεβάνς.
0: Ακριβώς, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει μαξιλάκι.
1: Δηλαδή από εκεί που θέλει τρία γκολ τώρα η Χράντετς,
0: τώρα θέλει ένα για παράταση και δύο για πρόκριση.
1: Ναι.
0: Και έχουμε νέα ευκαιρία με τον Πελίστρι, κάνει ένα σουτ από μακριά, έξω από τη μεγάλη περιοχή, με το δεξί πόδι, ωστόσο η μπάλα καταλήγει ξανά στην αγκαλιά του Ζιάν Τραζίπ, ο οποίος θα δώσει συνέχεια στην

0: στη ροή του παιχνιδιού. 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Αρκετός χρόνος για τη Χαρτεσκάλβε για να βρει τον γκολ της σοφάρισης. Πρέπει να προσέξει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός. Και έχουμε τον Τσίχακ.
1: Αν είχαν μπει τα δύο δοκάρια της Χαντς, θα μιλάγαμε για άλλο τώρα.
0: Ακριβώς, θα μιλάγαμε για τελείως άλλο παιχνίδι. Και έχουμε μια ευκαιρία με τον Τρούμπατ. Έξω από τη μεγάλη περιοχή βρίσκονται τώρα οι παίκτες της Χαντς. Είναι η Αβαθιά Μπαγιάκη που είναι από τα δεξιά ο Λούντβιτσακ. Λούντβιτσακ έξω από τη μεγάλη περιοχή από τη δεξιά πλευρά όπως αμήνονται οι Τσέχοι, όπως επιτίθονται οι Τσέχοι.
1: Έχει σημάδια, πολύ κούραση έχει ο Παναθηναϊκός. Πολύ.
0: Μπορεί να πει κάποιος ότι δεν ήταν σωστή η διαχείριση των δυναμεών του.
1: Δεν βοήθησαν και αλλαγές καθόλου.
0: Δεν πρόσφεραν πράγματι, δεν πρόσφεραν κάτι το αξιοσημείωτο οι αλλαγές τις οποίες έκανε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Θυμίζουμε ότι έχει βγει ο Ανδρέας Τετέι, ο οποίος είχε σκοράρει 2 γκολ και μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να μην ξεκίνησε καλά, αλλά βρήκε το ρυθμό του, σκοράρε 2 πολύ ωραία γκολ.
1: Κοίτα, δεν ήταν και ιδιαίτερα καλός. Ήταν πέρα από τα γκολ. Μετριότητα δεν ήταν, κινήτο αλλά εμέτρια.
0: Ναι, πράγματι. Πράγματι, μια μετριότητα μπορούμε να διακρίνουμε, αλλά το γεγονός ότι έβαλε 2 γκολ με ωραίο τρόπο είναι κάτι το οποίο αλλάζει λίγο την εικόνα του ως προς την αναμέτρηση. Όσος κάνει δεν μπορεί να πει ότι έκανε αυτή την 10-10 εμφάνιση που θα μπορούσε να πει κάποιος. Συνεχίζουμε 1,5 λεπτό για την ολοκλήρωση του αγώνα. Με την Χαντς να έχει την κατοχή της μπάλας. Πρέπει να προσέχει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός. Καθώς έχουμε και την νίκη του Όφη, 3-0 αν δεν κάνω λάθος, από ό,τι άκουγα.
1: Πρέπει να κρατηθεί με νίκη και με δόντια.
0: Και πρέπει να κρατηθεί αυτή τη στιγμή η νίκη.
1: Για πολλούς λόγους, και για τον Παναθηναϊκό αλλά και για την Ελλάδα.
0: Ακριβώς. Πήγε να βγει εκεί πέρα η Χαντς, ωστόσο δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος, καθώς ο Κυριακόπουλος έβαλε το σώμα του για να μην προλάβει ο Ουμάρ.
1: Και είναι κρίμα να χάσουμε.
0: Στην περιοχή ήταν ο Πένια.
1: Είναι κρίμα να χαθεί η νίκη, είναι κρίμα να χαθούν και οι βαθμοί.
0: Ναι. Ισχύει αυτό. Και έχουμε νέα επίθεση για τη Χαντς και έχουμε offside. Έχουμε offside στο οποίο βρισκόταν ο Ουμάρ. Οπότε δεν υπάρχει συνέχεια και έχουμε κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Να δούμε πώς θα χειριστεί αυτή την τελευταία κατοχή ο Παναθηναϊκός. Θα πάει να εκδηλώσει επίθεση ή θα κάνει διαχείριση κατοχής. Και γίνεται το λάθος όμως με τον Ουμάρ. Ο Ουμάρ ο οποίος ψάχνει λύσεις και κερδίζει φάουλ. Φάουλ κερδίζει η Χαντς έξω από τη μεγάλη περιοχή από τον Εθιέ Καμαρά. Ο οποίος Εθιέ Καμαρά δεν είχε πολλές επιλογές. Είναι και η κούραση η οποία παίζει μεγάλο ρόλο. Και όταν κουράζεις τον αγωνιστικό χώρο δεν έχεις και πάρα πολλές επιλογές. Δηλαδή για να διακόψεις την ροή του παιχνιδιού μιας ομάδας, αναγκαστικά θα τραπείς και σε φάουλ. Και έχουμε συμπληρώσει τα 4 λεπτά, τελευταία φάση του αγώνα.
1: Εδώ θέλει προσοχή γιατί εδώ είναι, αν μπει ένα γκολ, μετά όλα...
0: Αν μπει ένα γκολ, μετά έχουμε τελικό την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε τελικό την επόμενη εβδομάδα και θα έχουμε και δύο ισοπαλίες και μία νίκη στην αυτή τη εβδομάδα. Έχει ανέβει πολύ η Χαντς, έχει και πραγματοποιήσει τώρα 8 προσπάθειες και 3 στην μεγάλη περιοχή. Ο Νιάκη Πένια στείνει το τείχος του. Την ώρα που ετοιμάζονται οι παίκτες της Χαντς με το διευθυντή να κάνει παρατηρήσεις στους παίκτες του Παναθηναϊκού που κάθεται στο τείχος. Ο Τσιριβέγια θα απλώσει πίσω από το τείχος για να εμποδίσει την μπάλα να περάσει συχνά. Και έτσι έχουμε τελευταία φάση με τον Φερνάντες. Τελευταία φάση της Χαντς Κράλοβε και μάλλον τελευταία φάση του αγώνα. Χαντς Κράλοβε όπου πάει για την εκτέλεση ο Φερνάντες και είναι και ο Όρακ. Το κάνω Φερνάντες, γίνεται κόντρα, ο Μάρκε γκολ 2-2. Ισοφαρίζει η Χράντετ την τελευταία φάση του αγώνα με τον ίδιο σκόρερ, τον Ουμάρ. Η χρυσή αλλαγή του Ντέιβιτ Χόρεϊς, ο οποίος Ουμάρ πηγαίνει και τον αγκαλιάζει τον προπονητή του. 2-2 η Χράντετ Κράδοβε ισοφαρίζει. Και ο Παναθηναϊκός θα μείνει χωρίς νίκη στο ΑΚΑ στα ευρωπαϊκά προκριματικά.
1: Μεγάλο πρόβλημα αυτό, πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Και να
1: ο Παναθηναϊκός ό,τι έκτισε το χάλασε στα 30 τελευταία λεπτά.
0: Κάνει το φάουλο Φερνάντες το σιρτό και κοντράρει μπάλα στο τείχος. Ωστόσο η κόντρα ευνόησε τον Ουμάρο, ο οποίος έφυγε σε κανονική θέση. Πήρε την κόντρα από, από το τείχος. Πλάσαρε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το Παναθηναϊκός Χράντετς 2-2. Που αυτό θα είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Δεν νομίζω θα κρατήσει άλλο διαιτητής, εκτός αν θα έχει κάποια τελευταία φάση αναμέτρηση. Και δεν υπάρχει τελευταία φάση. Το γκολ ήταν τελευταία φάση. Παναθηναϊκός Χράντετς 2-2. Εκεί όπου είχε σφιχταγκαλιάσει ο Παναθηναϊκός.
1: Και έχουμε γιουγαρίσματα, πολλά γιουγαρίσματα, έτσι, ακούς.
0: Πάρα πολλά γιουχαρίσματα από τους φίλους του Παναθηναϊκού, όπου είδαν την ομάδα τους να προηγείται με 2-0 μέχρι το 61ο λεπτό και έπειτα απλά να χάνεται αυτή η ωραία εικόνα την οποία είχαν χτίσει οι παίκτες του Τρυφυγιού, να ανεβαίνει η επίδοση της
2: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
3: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Η ώρα είναι 11:30.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
5: Όλοι θα πάρετε!
9: Τσιγαράκι,
10: μπα, το έκοψα.
9: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
10: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
9: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
11: Ορισμένο πτυχίο από
7: από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
11: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
12: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
13: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: εκείνο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velveeta. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
2: Αφού ολοκληρώθηκαν και οι τρεις αγώνες των ελληνικών ομάδων, ο Παναθηναϊκός ισόπαλος 2-2 με τη Χράντελ Σκράλοβα, ο ΠΑΟΚ 1-1 με την Μπραν και ο Όφι 3-0 με την Τζέσικα Σόφιας. Σε αυτό το σημείο θα ανοίξουμε τα τηλέφωνα 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Να σχολιάσουμε τους αγώνες, πώς είδατε τους αγώνες, τους τρεις αγώνες των ελληνικών ομάδων. Ό,τι έχτισε ο Παναθηναϊκός σε 61 λεπτά, το χάλασε στα υπόλοιπα 30. Πολύ καλός ο Όφι, πάρα πολύ καλός ο Όφι. Είχε και την ευκαιρία να παίζει και με 10 παίχτες η ΤΣΣΚΑ, άρα λοιπόν είχε την υπεροπλία. Ο ΠΑΟΚ είχε υπεροχή, αλλά δεν ήταν αποτελεσματικός. Τώρα λοιπόν ο Όφι πηγαίνει με το 3-0 στην πλάτη φορτωμένος, άρα λοιπόν έχει μεγάλες πιθανότητες. Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει με το 2-2 με μια ομάδα που δεν ξέρω αν θα μπορέσει να την περάσει. Ο ΠΑΟΚ κατά τη γνώμη μου είναι μια ομάδα πολύ κατώτερη από αυτόν και πιστεύω ότι πολύ εύκολα θα περάσει. Μακάρι να περάσουν και οι τρεις ομάδες. Μακάρι για το ελληνικό ποδόσφαιρο. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 να σχολιάσουμε τους τρεις αγώνες.

0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Δημοσθένη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι κάνει ο Χάρης είμαι.
0: Γεια σου Χάρη.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, εγώ τώρα τι πρέπει να πάω με το μότο που λέτε εσείς να μην προκαλούμε, πότε, πώς θα το κάνουμε τώρα, άμα δεν το γλεντήσω σήμερα, πότε θα το γλεντήσω ρε κύριε Δήμο. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα, θέλω να μου πεις ειλικρινά, εάν είμαστε μια αίθουσα 1000 άτομα τώρα, έτσι,
0: ναι.
1: Και λέγαμε, βγάλτε τα κινητά, λοιπόν, και όποιος μου πει, τις τρεις ομάδες που είχε αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός φέτος θα πάρει 1000 ευρώ. Πιστεύεις θα έβρισκε ένας τις ομάδες που είχε παίξει ο Παναθηναϊκός? Θα βρισκόταν ένας. Να τις θυμάται.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις, κοίταξε ο Παναθηναϊκός.
1: Αυτή που σήμερα είναι κάτι σαν χλωκοπτικά, δηλαδή σαν ή πατατάκια, ξέρω εγώ πώς να το πω. Το όνομα αυτήν της ομάδας δεν παραπέμπει κάπου εκεί. Τώρα για ποια Ευρώπη μιλάμε τώρα, έτσι.
0: Δηλαδή... Ο Παναθηναϊκός σήμερα ήταν πολύ, πολύ κακός από το 60 και μετά. Κατέρευσε, σχεδόν κατέρευσε.
1: Δεν τον είδα, εγώ με ενημερώσανε για το αποτέλεσμα, έτσι. Αλλά τώρα άμα δεν μπορεί να κερδίσει αυτά τα χωριά...
0: Θα ήταν και χειρότερο το αποτέλεσμα του Παναθηναϊκού. Έχασαν 2 δοκάρια οι Τσέχοι.
1: Είχαν και δύο δοκάρια
0: έτσι έχει. Κοίταξε να δεις, δεν είναι καλό, δεν είναι καλό να πανηγυρίζουμε με την ήττα όταν παίζουν ομάδες στην Ευρώπη.
1: Κοίτα,
0: αυτό το πληρώνουμε όλοι, θα το πληρώσουμε όλοι, όλοι. Το ελληνικό ποδόσφαιρο το πληρώνει.
1: Άμα είμαστε γραμμένοι στο κατοικητικό της ενορίας, συμφωνώ ότι δεν είναι ωραίο να το πανηγυρίζουμε. Αλλά εμείς τώρα οι Ολυμπιακοί περιμένουμε αυτό να το γλεντήσουμε. Ανοίγουμε σαμπάνιες και τσίπουρα. Τι μου λέτε τώρα?
0: Ναι, εντάξει, κοίταξε. Μπορείς να το, να το πανηγυρίσεις. Το θέμα είναι ότι χάνονται βαθμοί και με τον ΠΑΟΚ που έχασε και με τους βαθμούς και με τον Παναθηναϊκό που αυτοί θα στοιχήσουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Είπα, δεν στοιχίζουν. Αυτούς θα τους φέρει ο Ολυμπιακός αυτούς τους βαθμούς.
0: Μακάρι.
1: Ο οποίος εκπροσωπεί επάξια την Ελλάδα.
0: Μακάρι.
1: Δεν την ζηλεύει κιλά. Συγγνώμη τώρα, λοιπόν, λίγο έξω από το μότο το δικό σας.
0: Δεν πειράζει, αλλά... κοίταξε να δεις. Εμένα με ευχαρίστησε σήμερα ο Όφη πάρα πολύ. Με ευχαρίστησε και είχαμε και απευθείας μετάδοση από το...
1: Το χάρηκα και εγώ, ο Ολυμπιακός Β' στην ουσία.
0: Πολύ καλός. Επίσης ήταν πολύ καλός ο ΠΑΟΚ, ήταν πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός, αλλά δεν μπορούσε να βάλει γκολ.
1: Δεν τον είδα, εγώ έβλεπα την Brighton γιατί μπήκε ο Κοστούλα στο 60-65
0: περίπου. Ναι, ναι.
1: Και μετά είδα την Μπενφίκα ένα ημίχρονο. Τους άλλους δεν μπορώ να τους δω, δεν βλέπονται. Δηλαδή και τον ΠΑΟΚ είδα το πρώτο ημίχρονο, απογοήτευση. Περισσότερο είδα μέτραγα τους οπαδούς, ξέρω εγώ αν είχε
0: Είχε και κατά της διοίκησης, συνθήματα κατά της διοίκησης στον ΠΑΟΚ, αλλά και είχε και πολύ γιούχα στο Ολυμπιακό στάδιο, στο τέλος. Πολύ γιούχα.
1: Εντάξει, αυτό είναι λογικό τώρα, δηλαδή άμα δεν έχει τώρα γιούχα πότε θα έχει. Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει πολλά προβλήματα τώρα, εντάξει, είναι...
0: Είναι δικαιολογημένα αυτά τα προβλήματα. Η ψυχολογία της ομάδος είναι πεσμένη τώρα, δεν είναι στα καλύτερά της.
1: Του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτή, κοιτάξτε, αυτή ήταν από το πουθενά, πήγε ο Σαββίδης και σας λέω τώρα με 3-4 προτασίες, άμα ακούστε, εσείς δεν ακούτε. Ακόμα και σήμερα, αυτός που του Λίμπερο που κάνει το ρεπορτάζ που...
0: Ο Στεργιάδης.
1: Ναι, τον ακούω σήμερα, έπεσα τυχαία δηλαδή στο ρεπορτάζ εκεί που μίλαγε και του λέγε ο άλλος ότι ποιος θα είναι ο διδυτής, κάτι λέγανε εκεί και λέει κοίτα, εάν ας πούμε, θα δούμε λέει γιατί αν ήταν να κρινότανε λέει η πρόκληση του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟΚ ήξερα ότι θα μας σφαγιάζανε. Δηλαδή θα σφαγιάζε η UEFA, θα δίνει εντολή να σφαγιάσουν τον ΠΑΟΚ υπέρ του Ολυμπιακού. Μιλάμε για...
0: Δεν νομίζω τέτοια πράγματα να γίνονται. Δεν μπορούν να γίνουν τέτοια πράγματα. Αυτά είναι...
1: Υπόθηκαν από αυτό είναι το σπίτι.
0: Λόγια του αέρα. Αυτά είναι λόγια του αέρα. Όταν δεν μπορούν να αποδειχτούν αυτά, αυτά είναι λόγια του αέρα.
1: Ναι, αλλά...
0: Εν πάση περιπτώσει, έχουμε και έναν άλλο φίλο μαζί μας. Ποιος είναι παρακαλώ?
2: Βασίλης Μέγαρα.
0: Γεια σου Βασίλη. Βασίλη και Χάρης.
1: Καλός άνθρωπος. Άμα είναι Ολυμπιακός, μιλάω άνετα.
0: Ναι, λοιπόν. Εσύ, Βασίλη, πώς τον είδες τον αγώνα?
2: Ποιον αγώνα?
0: Του Παναθηναϊκού τώρα συζητάμε.
1: Λοιπόν, να κλείσω εγώ να
2: πιστεύω το χάσε ο προπονητής.
0: Ναι, Χάρη, ναι, Χάρη. Να είσαι καλά. Γεια. Να είσαι καλά. Το έχασε, λες, ο προπονητής, ε?
2: Ναι, με τις αλλαγές του.
0: Καλά, δηλαδή, δεν ήταν και το καλύτερο στήσιμο και από την αρχική δεκάδα.
2: Να ξεκινήσω και για τα τρία παιχνίδια.
0: Ήταν και άτυχος με τον Τζάμπρα.
2: Δεν έχει σημασία αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει μες στον αγώνα.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, να κάνουμε τη δική μου ανάλυση. Ξεκινάω με τον Όφη. Ο Κώτης θέλει 2-3 Νίστρουπ και άλλους 5-6 Γλύση.
0: Ναι, είδες όμως ότι έφυγε. Να ακούσουμε τον Τετέι.
3: Ξέρει τι μπορεί να κάνει στο δεύτερο παιχνίδι και είναι νομίζω στο χέρι του η πρόκριση.
4: Ωραία. Ο Διονύσης Δεσύλλας ετοιμάζεται με τον πρωταγωνιστή του Παναθηναϊκού και της αναμέτρησης, θα έλεγε κανείς, τον Ανδρέα Τετέι. 2 γκολ ο Ουμάρ, ο οποίος ήρθε από τον Πάγκο και προκάλεσε.
0: Έχουμε συνδεθεί με το Sky.
4: Στους φίλους της Χράντετς Κράλοπε, προφανέστατα, και μια απογοήτευση φίλους του Παναθηναϊκού. Αλλά είχε ξεσηκώσει νωρίτερα το ΆΚΑ ο παίκτης που βλέπετε εδώ, που σκοράρει το 2-0 στα πλάνα που είδαμε. Αυτό είναι το δεύτερο γκολ του Ανδρέα Τετέι και είναι δίπλα στο Διονύση Δεσύλλα.
5: Με ένα 2-0 του πέρα του Παναθηναϊκού, θα λέγαμε ότι ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Απλά δεν είχε θετική κατάληξη το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Ένα περίεργο παιχνίδι με την ομάδα Ανδρέα του Παναθηναϊκού μέχρι το 75-80 να κυριαρχεί και μετά να δέχεται 2 γκολ με αποτέλεσμα τα πάντα να γίνονται θρύλοι εν ώψη ρεβανσούλιο σου.
6: Εντάξει, ένα μάθημα για μας ότι το match δεν τελειώνει όταν μπουν 2 γκολ. Τελειώνει όταν ο διαιτητής σφίξει την τελική λήξη.
5: Τι νομίζεις ότι έφταιξε? Ήταν η κούραση, δεν είχε ηρεμία η ομάδα? Τι ήταν αυτό που έφταιξε και στο τέλος ο Παναθηναϊκός δεν κράτησε μια νίκη που την είχε στο τσεπάκι του?
6: Πιστεύω ότι ανακουβιστήκαμε όταν μπήκαν τα 2 γκολ και έξαμε λίγο την ένταση. Εννοεί και να ανεβάσουμε ακόμα περισσότερο και μας έγινε μάθημα αυτό.
5: Τώρα εν ώψη ρεβάνς, δεν ξέρω αν σας έχει πει και κάτι ο προπονητής, είναι ακόμη νωρίς, γιατί πρέπει ο Παναθηναϊκός να πάει να πάρει νίκη.
6: Σίγουρα πρέπει να πάρει νίκη. Σήμερα νομίζω δεν είναι κατάλληλη μέρα να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Αύριο που θα είμαστε όλοι ηρέμοι, θα το μιλήσουμε.
5: Αναφορικά με τη δική σου εμφάνιση, ταλαιπωρήθηκες με αυτή την ίωση που πέρασες, επέστρεψες προπονήσεις και επέστρεψες φουριός. Έχεις σημειώσει 2 καταπληκτικά γκολ και μία εμφάνιση μέχρι να κουραστείς πιθανότητα και να βγεις εκπληκτική, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο.
6: Εντάξει, για μένα ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος, γιατί όλο αυτόν τον καιρό προπονόμουν και έπαιζα στα προηγούμενα παιχνίδια με αυτή την ίωση. Είχα μείνει πολύ πίσω, γιατί ήμουν στο νοσοκομείο πολλές μέρες απλώς και καθόμουν. Γύρισα, επέστρεψα και φάνηκε ότι δεν ήμουν για να παίξω μέχρι το 90, γιατί είχα μείνει πίσω, αλλά ό,τι μπόρεσα έκανα.
5: Τώρα, βλέποντας εσύ το σημερινό μάτς του Παναθηναϊκού, τι πρέπει να κρατήσει και τι πρέπει να πετάξει στα σκουπίδια ή να διορθώσει εν ώψη εμάς, γιατί πλέον ένα μάτς έχει μείνει, σαν ένα 90 λεπτό κρίνεται η πρόκριση και η ευρωπαϊκή παρουσία του Παναθηναϊκού φέτος?
6: Πρέπει να κρατήσουμε το θετικό που μέχρι να δεχτούμε γκόλ ήμασταν πάρα πολύ καλοί και να συνεχίσουμε ανέκαθεν όπως είναι το σκορ και να πάμε εκεί να τα καταφέρουμε.
5: Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούσαμε τις δηλώσεις του Τετέι. Ο Τετέι είπε βάλει τα 2 γκολ. Τώρα ακούσουμε τις δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού, του Νίστρου.
4: Εμείς, γιατί είναι ένα παγωμένο αποτέλεσμα, ένα κακό αποτέλεσμα για τον Παναθηναϊκό, σε ένα μάτσο το οποίο το είχε στα χέρια του. Εντάξει, θα τα αναλύσουμε αύριο, αυτό είπε. Τώρα δεν ξέρω, Σωτήρη, εσύ τι μπορείς να κρατήσεις από όλα αυτά.
3: Η ψυχολογία του αυτή τη στιγμή είναι πεσμένη. Στα βοητήρια δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο που πανηγυρίζει. Ακόμα και ο Αντρέας που έβαλε και τα 2 γκολ δεν νομίζω ότι είναι χαρούμενο.
7: Συγγνώμη που σε διακόπτω, Σωτήρη μου, είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού δίπλα στο Διονύση Δεσύλλα. Πάμε αμέσως να ακούσουμε τον Τζέικοπ Νίστρουπ.
5: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Τζέικοπ Νίστρουπ. Coach, ένα πολύ περίεργο μάτς. Η ομάδα μέχρι το 75-80 κυριαρχούσε, ήταν κοντά σε μια νίκη που θα της έδινε και έναν αέρα πρόκρισης. Τι έγινε εκεί στο φινάλε και ήρθε αυτό το 2-2, τι άλλαξε?
8: No, we can only blame ourselves. We have fully control of the game.
9: after a really good start in second half, but also after a first half where we try to push. It does not benefit off in terms of chances, but it does in second half. Then obviously we need to be way more mature. We are way more cynical than we are. We start to drop off way too early, become way too passive. We stop playing, which is not good enough, and we let them into the game, and then they will get options like that. And obviously it's a disaster that the second goal is not disallowed, because you cannot be that's what disturbs the wall. There is a reason for why that you cannot have players that close to the wall on a free kick, which is always very disappointing. But when all comes to all, we can only blame ourselves that we don't have a victory today with two or three goals.
10: Το φταίξιμο είναι όλο δικό μας. Ουσιαστικά εννοείχαμε τον απόλυτο έλεγχο και προσπαθήσαμε και έσαμε. Η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να ήμασταν πιο κοινικοί, πιο ουσιαστικοί. Αφήσαμε τον αντίπαλο να περάσει στην αντεπίθεση. Από εκεί και πέρα, ειδικά το δεύτερο γκολ είναι κάτι το ανεπίτρεπτο. Δεν πρέπει οι παίκτες να είναι σταστημένα τόσο κοντά στην μπάλα. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι φταίμε για την αποψινή μας, για το αποψινό αποτέλεσμα.
5: Κάνοντας την ανάλυση του αγώνα με τους παίκτες και εν ώψη της ρεβάνς, πλέον σε 90 λεπτά θα κριθεί η πρόκριση. Τι είναι αυτό το οποίο θα κρατήσετε και τι είναι αυτό το οποίο απαγορεύεται ο Παναθηναϊκός να το κάνει και πρέπει να το αλλάξει στο μάτι της Τσεχίας?
9: We will obviously analyze the game now, but the task is very simple. We need to win a football game in Czech Republic now, and obviously they come to that game now with big belief and big confidence. But that's how it is. We need to show that we are a better team, and we need to go there and win a game. That's how it is. It's not going to be easy, but we have it's a clear task. We have the quality to do it, so that's the task.
10: Θα αναλύσω τον αγώνα μετά, όμως αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να κερδίσουμε στην Τσεχία. Πρέπει να πάμε με δύναμη, με αυτοπεποίθηση, να δείξουμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα, να κοιτάξουμε την νίκη. Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα, αλλά αυτός είναι ο σαφής μας στόχος.
5: Και μια ερώτηση για το τακτικό κομμάτι. Είδαμε σήμερα τον Παναθηναϊκό να παίζει ένα 4-4-2. Είναι κάτι το οποίο σου άφησε ικανοποιημένο, το σκέφτεσαι και τη συνέχεια?
9: Right now, I think that's with four strikers and tens. I think that's what suits the team the most. So for now, you can call it 4-4-2, you can call it 4-3-2-3-1, call it whatever you want, depending on the type of the strikers. But for now, that's not going to change.
10: Κοίταξε, αυτό είναι η διάταξη την οποία είχαμε. Μπορείτε να την ονομάσετε 4-4-2, μπορείτε να την ονομάσετε 3-4-1, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα αλλάξει.
5: Thank you. Okay. Thank you very much. Ευχαριστώ.
0: Ακούσαμε τις δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού, του κ. Νίστρουπ. Επανερχόμαστε στους ακροατές. Σε ακούμε, Βασίλη, από τα Μέγαρα.
2: Επειδή ξέρω λίγα αγγλικά.
0: Ναι.
2: Τώρα αυτός έκανε μετάφραση.
0: Δεν έκανε μετάφραση, άλλα είπε, αλλά δεν πάει περιπτώσει.
2: Άλλαντ άλλον. Έτσι με τα λίγα αγγλικά που
0: αυτά
2: ξέρω.
0: Αυτά που ήθελε. Δεν πειράζει.
2: Αυτά
0: εντάξει.
2: Που ήθελε να πούν. Τώρα έτσι εντάξει.
0: Κοίτα, άκου να σου πω κάτι. Είναι μετά από μια ήττα. Τώρα όλα παίζουν.
2: Ναι, αλλά πες ότι είπε ο προπονητής. Μέσω και περιφραστικά. Μην λες τώρα άλλο πείμα.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια.
2: Δεν ξέρουμε κι εμείς λίγα.
0: Τραγική αγγλικά. Άμυνα του Παναθηναϊκού. Τραγική.
2: Η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν είναι τραγική. Το κέντρο ήταν τραγικό.
0: Και η άμυνα.
2: Το του ΠΑΟΚ.
0: Κοίτα, δεν μπορεί να κάνεις αυτό το. Ναι, είσαι στο τελευταίο λεπτό και να κάνεις αυτή την άμυνα σε αυτό το φάουλ. Λάθος, όλο το στήσιμο. Λάθος.
2: Ναι, για να φτάσεις όμως μέχρι το φάουλ εκεί πέρα, αν βλέπατε, τους περνάγανε σταματημένους. Δηλαδή, εγώ έχω παρατηρήσει το εξής. Ξεκινάω με τον ΠΑΟΚ και ταυτόχρονα θα λέω και για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Να καλησπέρισουμε και το φίλο που είναι στην άλλη γραμμή. Είναι ο...
11: Ο Γιώργος από Λονδίνο είμαι.
0: Γεια σου, Γιώργο.
11: Καλησπέρα σε όλους.
0: Ναι.
2: Πάμε πάω. Τη Μαρία Ζαφίρη δεν κόβουν ούτε με βαλέ.
0: Ακούς τώρα Γιώργο.
11: Ακούω εσένα και το Δημοσθένη μόνο εσένα ακούω.
0: Δεν, για να μιλήσει και ο Βασίλης.
2: Μ' ακούς.
11: Δεν τον ακούω τον Βασίλη.
0: Ναι. Τώρα τον ακούς.
2: Μ' ακούς.
11: Τώρα τον ακούω, ναι.
0: Ναι, ωραία, ωραία. Πάμε, λοιπόν, πάμε.
2: ΠΑΟΚ, Ζαφίρης, τη Μαρία δεν κόβουν ούτε με βαλέ.
0: Ναι.
2: Έτσι, το έχω παρατηρήσει και στα προηγούμενα παιχνίδια. Στο Παναθηναϊκό, πολύ λάθος να παίζουν Τσιριβέγια με Καμαρά μαζί. Πρέπει να παίζει Τσιριβέγια Κοντούρης, Τσιριβέγια Τσέριν ή Καμαρά Τσέριν ή Καμαρά Κοντούρης. Δεν έχουν τρεξίματα και αυτοί οι δύο.
11: Ήταν λίγο προηγουμένως, Βασίλη Μακούς.
2: Ναι, ναι.
11: Είπες προηγουμένως ότι το παιχνίδι το χάσε ο προπονητής. Το ναι. Παιχνίδι το πήρε ο προπονητής της τσέχικης ομάδας, δεν το έχασε ο Νίστρου. Κάνοντας τρεις αλλαγές, άλλαξε όλη η ομάδα. Και βάζοντας ένα παίκτη μέσα, γιατί εγώ σήμερα τι είδα, Τετέ Ουμάρ 2-2. Αυτό είδα. Δύο παίκτες που βάλαν από δύο γκολ. Παναθηναϊκός πίσω είναι για γέλια. Δεν θα σου πω ποιος με πήρε, αλλά με παίρνει ένας φίλος τηλέφωνο και μου λέει στο 2-0 Γιώργο και του λέω. Όπως τον είδα, του λέω κοιτάξτε μην χάσετε κιόλας.
0: Είναι τραγική, η άμυνα ήταν τραγική. Γιώργο ήταν τραγική η άμυνα. Και στα δύο.
2: Εγώ δεν δέχομαι να παίρνει την μπάλα, παράδειγμα ο αντίπαλος, και να αρχίζει να μου τους περνάει τον ένα πίσω από τον άλλο. Αυτό έγινε και με την ΑΕΚ. Πώς θα λέγανε, όχι Μανου, όχι. Ο Βραζιλιάνος της αντίπαλης ομάδας της ΑΕΚ που την πήρε την μπάλα και έκανε κατεβασιά μόνος του.
0: Ναι, ναι.
2: Από τη μία περιοχή στην άλλη. Είναι ανεπίτρεπτα αυτά.
11: Το θέμα είναι ότι πρέπει να περάσουν και οι δύο γιατί χρειαζόμαστε τους πόντους και εγώ σαν Ολυμπιακός θέλω να έχουν και ευρωπαϊκά παιχνίδια μεσοβδόμαδα. Άλλο το να παίζουν μια φορά την εβδομάδα ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός και άλλο το να παίζουν δύο φορές την εβδομάδα.
0: Κοίτα, εγώ πιστεύω πιο εύκολα θα περάσει ο ΠΑΟΚ παρά ο Παναθηναϊκός.
11: Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με ένα τυροπιτάδικο. Με ένα τυροπιτάδικο, όπως το λέω. Δηλαδή αυτή την ομάδα που είδα, εγώ.
0: Δεν είχε να κάνει αλλαγές. Εδώ δεν είχε να κάνει αλλαγές η ομάδα αυτή, δεν το είδες.
11: Και δεν είχε να κάνει.
0: Έκανε με το ζόρι δύο αλλαγές.
11: Είναι παιδική χαρά. Και να σας πω και κάτι. Δηλαδή, αγκομάχησε ο ΠΑΟΚ να πάρει το 1-1. Αγκομάχησε. Δεν έχει σκόρ.
0: Είχε τις ευκαιρίες να.
11: Έχει όμως.
2: Ειδικά το πρώτο τετάρτο είχε πολλές ευκαιρίες.
0: Είχε τις ευκαιρίες, έπαιξε.
2: Έτσι,
0: δεν κάθισε.
2: Ο Χατσίδης, ξέρω εγώ.
0: Καμιά φορά και.
2: Ήταν αυτό που λένε πάνω τα καρδάσια. Χαλαρά.
0: Ναι, είναι και η τύχη καμιά φορά να μην σε πάει και λίγο η τύχη.
2: Δεν ξέρω, δεν είχαν νεύρο πάνω τους να πάρουν το παιχνίδι. Γιατί δεν έχουν άλλη ευκαιρία.
11: Όχι.
2: Πάνε εκτός Ευρώπης, έτσι.
0: Ναι.
11: Ο Βασίλη, εγώ μια άλλη άποψη. Ο Παναθηναϊκός είχε ένα
2: σεντεφόρ. Για τον ΠΑΟΚ λέω.
11: Ναι, θα σου πω για τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός είχε ένα σεντεφόρ σήμερα, έβαλε δύο γκολ και τους καθάρισε. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει σεντεφόρ. Ο Χατζήτης δεν είναι σεντεφόρ. Εξτρέμει το παιδί.
2: Το ξέρω. Του βγήκαν οι φάρμακε. Αλλά έχασε δύο ευκαιρίες, λέω, μπροστά στο δέρμα. Στο πρώτο τέταρτο.
0: Εγώ δεν κατάλαβα γιατί έφυγε, δεν ανανεώσανε τον Γερεμέγεφ.
11: Όχι, τώρα στο Γερομέγεφ. Το λάθος του ΠΑΟΚ για μένα ήταν ο Γιακουμάκης.
0: Και ο Γιακουμάκης.
11: Δηλαδή,
0: ναι.
11: Ο Γιακουμάκης έδωσε 4 εκατομμύρια και κράτησε το Γιακουμάκη.
2: Ο Γιακουμάκης, μιλάμε για τετορακισμένο τώρα, έτσι.
11: Έτσι, που σου κούμπονε. Σου βγάλε 18 γκολ.
0: Ας πάμε και στον Όφη, που έδωσε τη χαρά της νίκης.
11: Λοιπόν, εγώ θέλω να ακούσω λοιπόν, αυτό το παιχνίδι γιατί τα είδα και τα τρία τα παρακολουθούσα σε τρία διαφορετικά παράθυρα. Θέλω λοιπόν να πω κάτι για τον Όφη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο Όφη είναι ομάδα. Και μπράβο, θα το ξαναπώ και νιώθω και υπερήφανος σαν Ολυμπιακός που οι έξι παίκτες του Όφη είναι του Ολυμπιακού μαζί με τον Νικολάου. Παρόλο που σήμερα μέχρι το 65, αυτό θα το πω για τους Ολυμπιακούς, ο Αθανασίου ήταν μεγάλη τρύπα για τον Όφη. Δεν ξέρω αν έχετε διαφορετική άποψη.
2: Όχι, σωστά.
0: Ναι, αλλά μετά. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως ήταν πάρα πολύ καλό.
2: Παίζανε και με 8 ναι. Και με 10, με 9 μετά, έτσι.
11: Λοιπόν, είναι μια μαγιά. Ο Όφη έκανε πολύ μεγάλη νίκη, παιδιά. Ο Όφη, για μένα, είναι η μεγαλύτερη νίκη που έχουν κάνει οι ελληνικές ομάδες. Μεγαλύτερη πρόκληση, γιατί για μένα θέλω να αυτοκτονήσει ο Όφη να βάλει 4 γκολ. Εκεί αποκλείεται. Παίζει με μια ομάδα που έχει το τριπλάσιο μπάτζετ από αυτήν. Μια ομάδα ιστορική. Και μπαίνει ο Όφη και δεν είναι ότι κέρδισε 3-0, την πάτησε. Δηλαδή μπορούσε να φύγει και με 5. Άνετα, την πάτησε.
2: Έχασε πολλές ευκαιρίες.
11: Εγώ, Πολλές ευκαιρίες. Εγώ λοιπόν, μπράβο στα παιδιά του Όφη. Μακάρι να τα βλέπουμε στο Europa. Δεν ξέρω τι θα κάνω.
2: Και δεν φάγανε κεφάλι, έτσι. Δεν φάγανε κεφάλι, μια... τίποτα.
11: Ναι. Όφη. Βλέπω έναν Αρδρούτσο στα χαφ.
12: Ακούτε Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
13: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
14: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
15: Ναι, θέλω γλυκό.
14: Τι γλυκό?
15: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
14: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
15: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
13: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
15: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
13: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
15: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι,
2: μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
2: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Μπορούμε να είμαστε ίσα ανταγωνιστικούς, αυτό πιστεύω. Τι λέτε, Δήμο, καλό υπόλοιπο.
5: Καλό υπόλοιπο, να έχεις καλό υπόλοιπο, να είμαστε καλά, να είμαστε καλά, να μιλάμε και να ανταμώνουμε. Παρακαλώ, σας ακούω.
6: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σου.
6: Μιλήσαμε το μεσημέρι, ήθελα να απαντήσω σε κάτι.
5: Ναι.
6: Αλλά να πω και κάτι για το Παναθηναϊκό.
5: Ναι.
6: Σωστά τα λες εσύ, ο προπονητής είναι λάθος και θα πρέπει να φύγει κατά τη γνώμη μου.
5: Όχι, τον θεωρώ είναι μικρός για τέτοια. Όταν θες να φτιάξεις μια μεγάλη ομάδα και χαλάς λεφτά, ναι, πρέπει ο προπονητής να είναι γνωσμένης αξίας και να μπορεί να στήσει την ομάδα.
6: Συμφωνώ 100% μαζί σου. Σε αυτά που είπες προηγουμένως, συμφωνώ. Έχεις πραγματικά σωστή άποψη.
5: Και μιλάω χωρίς να έχω προπονητικές ικανότητες ή να είμαι. Η γνώμη μου είναι.
6: Ναι, είσαι σωστός, αν και είσαι Ολυμπιακός, σου λέω.
5: Δηλαδή, νομίζω ότι ο Κόντης είναι δύο σκαλοπάτια πιο πάνω από αυτόν τον
6: Κόντη. Δεν είναι δύο σκαλοπάτια. Εντάξει, τώρα μην μπερδεύουμε τον Κόντη. Τώρα εμπεριστατώνουμε την προσοχή μας στον Νίστρουπ.
5: Ναι.
6: Νομίζω δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό. Έχει κάνει λάθη. Στο τέλος παίζει με δύο σεντερφόρ. Βλέπει η ομάδα δεν έχει δυνάμεις. Δεν ξέρω, είναι απροπόνητη η ομάδα, όπως τα τελευταία 20 χρόνια. Και βάζει δύο σεντερφόρ. Εν τω μεταξύ έχω εντοπίσει ένα λάθος το οποίο συμβαίνει και στα τρία μάτς τα εντός έδρας που έχουν γίνει. Δηλαδή κάνει πάρα πολύ νωρίς τις πέντε αλλαγές.
5: Ναι.
6: Αυτό δεν το έχει γράψει κανένας. Με την Πάξη και την ΤΣΣΚ το πρόβλημα υπήρξε. Δεν ξέρω αν
5: τις κάνει τις πέντε γρήγορα οι αλλαγές, σημαίνει ότι όταν πρωτοστήνει την ομάδα για να ξεκινήσει ο αγώνας, είναι λάθος το στήσιμο που κάνει.
6: Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό σημαίνει και κάτι άλλο.
5: Δηλαδή, αν κάνεις τόσο γρήγορα τις αλλαγές, πάει να πει ότι δεν έχει στήσει από την αρχή την ομάδα καλά.
6: Ναι, δεν υπάρχουν και δυνάμεις όμως.
5: Ναι, αν δεν υπάρχουν δυνάμεις, δεν φταίει ο προπονητής, φταίει και το team που.
6: Δεν είναι προπονημένοι. Δεν προπονεί. Ακούστε να δείτε, όταν ακούω εγώ build-up και τα λοιπά, καταλαβαίνω ότι δεν έχει δυνάμεις να παίξεις. Εγώ ναι. έτσι το μεταφράζω.
5: Ε, ναι, και ο Τσιριβέγια, αν τον είδες ο Τσιριβέγια έσκασε. Ο άλλος...
6: Ο Τσιριβέγια δεν... Εντάξει, τώρα μην... Λοιπόν, δηλαδή, κάποιοι Τσιριβέγια... δεν κάνουν για τον Παναθηναϊκό.
5: Θα μπορούσε, θα μπορούσε στη θέση του να έπαιζε ο Γιάνγκουσης από την αρχή.
6: Δεν υπάρχει κέντρο, δεν υπάρχει κέντρο. Υπάρχει. Κέντρο άμυνας υπάρχει. Κέντρο δεν υπάρχει.
5: Ναι. Και να σου πω κάτι, και η χρησιμοποίηση του Λιβάη Γκαρσία, δεν ξέρω αν είναι απαραίτητη.
6: Εντάξει,
5: τόσο γρήγορα να μπει στο παιχνίδι.
6: Να κάνει, έχει μια ταχύτητα, έχει επιτάχυνση. Οι άλλοι δεν έχουν. Δηλαδή, ας πούμε, εντάξει, έχει ο Πελίστρη, αλλά δεν υπάρχει εκεί κάτι άλλο.
5: Ναι, εγώ θα ξεκίναγα το άλλο παλικάρι. Εγώ θα ξεκίναγα τον 4, σε πάση περιπτώσει.
6: Ο 4 φαίνεται ότι δεν έχει δυνάμεις.
5: Θα το ξεκίναγα ακόμα, γιατί κάποια στιγμή ο 4 είναι παίκτης εγνωσμένης αξίας και.
6: Είναι εγνωσμένης, πάρει... θα έλεγα ήταν. Θα χρησιμοποιήσω αόριστο. Δεν νομίζω να γίνει κάτι. Εγώ δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει πλέον. Δεν θέλω να ανησυχώ για το τι θα γίνει εκεί. Δεν είναι 50-50 και δεν με ενδιαφέρει και πόσο είναι.
5: Ο Βαγιανίδης π.χ. δεν αντικαθιστάθηκε στον Παναθηναϊκό. Ο Βαγιανίδης όταν έφυγε δεν αντικαθιστάθηκε στον Παναθηναϊκό. Βλέπετε από εκεί.
6: Ακούστε να δείτε. Η ομάδα δεν έχει αυτοπεποίθηση. Δεν παίζει γρήγορο ποδόσφαιρο. Παίζει αργό ποδόσφαιρο. Φλιαρεί στο κέντρο. Θέλει γρήγορα αντεπιθέσεις κτλ. Δεν υπάρχει δύναμη, δεν υπάρχει τσαγανό, δεν υπάρχει τίποτα.
5: Μα παίζει το ίδιο ποδόσφαιρο
6: που έπαιζε αυτό το πράγμα.
5: Που έπαιζε και πέρσι με άλλους
6: παθητές και φλιαρία κτλ. Ας το καταλάβουν οι Παναθηναϊκοί αυτό, αλλιώς δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Λοιπόν, ήθελα να απαντήσω στον κύριο το μεσημέρι.
5: Στον κύριο
6: που ήταν προηγουμένως.
5: Ποιο κύριο?
6: Το 72, ένας κύριος είναι ονόματο που παίρνει τηλέφωνο.
5: Όνομα?
6: Γιώργος.
5: Ναι, κύριε.
6: Ήθελα να του πω το εξής. Το 1972 κανονίστηκε να παίζουν δύο ξένοι στο πρωτάθλημα.
5: Ναι.
6: Έκτοτε, κοινή συνεννόηση ή υπήρχε μια σιωπηρή συνεννόηση, όλες οι ομάδες πήραν ελληνοποιημένους παίχτες.
5: Ναι.
6: Όλες, μα όλες. Θέλετε να αρχίσω να σας λέω ονόματα, έχουμε την ίδια ηλικία νομίζω. Κάτι μήνες είμαστε μακριά.
5: Ναι, εντάξει, λοιπόν, συζητάτε για το θέμα του Ραμούν Ρόζα.
6: Ακριβώς, για το θέμα τότε, γιατί προέκυψε ένα θέμα, ενώ ήταν φίλοι ο κύριος Νταϊφάς με τον Βαρδινό Γιάννη, με το που ανέλαβε ο ένας στη μία ομάδα και ο άλλος στην άλλη, άρχισε να γίνεται μία διαμάχη. Και εκεί εποφελήθηκε και έκανε αυτό στην κίνηση αυτή. Γιατί ήταν ο ένας παιχταράς. Θα μπορούσε να κάνει μια κίνηση για κάποιον άλλον. Αλλά ήταν ο ανταγωνιστής τους. Τι να κάνουμε.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, και είπε τότε ο παίκτης αυτός, ο οποίος μετά από πήγε στρατό και έγινε Έλληνας, είπε κάτι σωστό. Ο μόνος που πλήρωσε για κάτι που συνέβαινε χρόνια στην Ελλάδα, από όλες τις ομάδες, ήμουνα εγώ. Συνεπώς αυτό δεν ήταν δίκαιο να πληρώσει αυτός. Έπρεπε να πληρώσουν και οι άλλοι. Από όλες τις ομάδες.
5: Ναι.
6: Επαναλαμβάνω. Αυτό θα ήθελα μία απάντηση να μου πούνε. Δηλαδή αυτό δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός, ναι βεβαίως έγινε αυτό που έγινε, αλλά το ίδιο πράγμα είχαν κάνει και άλλες ομάδες.
5: Ναι, ναι.
6: Το αν έγινε καταγγελία,
5: το κακό είναι
6: δεν
5: ότι,
6: έγινε
5: το
6: από,
5: ότι...
6: από τους άλλους, ναι, αυτό δεν σημαίνει κάτι.
5: Το κακό ότι αυτός πιάστηκε.
6: Ναι, αυτός πιάστηκε, αλλά και οι άλλοι όμως... Από όλες
5: και, κατά
6: τις ομάδες,
5: του νόμου, και κατά το γράμμα του νόμου, αν ισχύει το γράμμα του νόμου, θα έπρεπε
6: ναι,
5: ο Παναθηναϊκός.
6: Άρα δεν είναι δίκαιο αυτό να κατηγορούμε τον Παναθηναϊκό.
5: Θα έπρεπε,
6: ενώ
5: θα
6: το
5: έπρεπε,
6: ίδιο είχαν κάνει και άλλες ομάδες. Επειδή υπήρχε μία διαμάχη τότε μεταξύ δύο προέδρων.
5: Δεν νομίζω
6: αυτό
5: ότι
6: ήθελα να πω.
5: Δεν νομίζω
6: και αν
5: ποτέ
6: έχει κάποια αντίθετη γνώμη, εγώ να τον ακούσω. Ευχαρίστως.
5: Ναι, ναι.
6: Και θα ξαναπαντήσω.
5: Ωραία, φίλε.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σα
5: βράδυ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. 2-12-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Είμαστε εδώ, σχολιάζουμε την επικαιρότητα σήμερα, τους τρεις αγώνες. Υπάρχει στεναχώρια του 2-2 για τον Παναθηναϊκό, όπως και στεναχώρια του 1-1 του ΠΑΟΚ. Βέβαια, ευτυχήσαμε στη νίκη του Όφη, η νίκη που φέρνει και βαθμούς στην Ελλάδα. Δυστυχώς όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Είπε κάποτε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, η μπάλα είναι πόρνη. Και είχε απόλυτο δίκιο. Πάμε να δούμε ποιος είναι στον αέρα. Σας ακούμε.
0: Καλησπέρα.
5: Ακούμε.
0: Καλησπέρα, μ' ακούτε?
5: Ναι, ακούμε.
0: Ωραία. Από δύο λόγια θέλω για το αγώνα.
5: Κοντά στο μικρόφωνο του τηλεφώνου σας, παρακαλώ.
0: Επειδή οδηγάω είμαι με hands free, μ' ακούτε?
5: Ναι, ναι, ναι. Καλό είναι να σταματήσετε να, όταν οδηγείτε, γιατί το hands free επιτρέπεται.
0: Εντάξει, ευχαριστώ. Λοιπόν, να πω δύο λόγια που θέλω να πω.
5: Ναι, να πείτε όσο θέλετε.
0: Ωραία. Λοιπόν, γιατί τώρα με Νταϊφάδες και Βαρδινεγανέως, το τι γινόταν το 60 και το 70, εντάξει, δεν με μάθουν.
5: Αυτά έχουν τελειώσει, αυτά έχουν περάσει, έχουν κρυθεί, τα έχει κρίνει η ιστορία.
0: Ωραία, ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα στα χάφ, αγαπητέ. Πέραν το ότι ο προπονητής αυτός είναι λίγος για τον Παναθηναϊκό.
5: Ναι.
0: Είναι λίγος για τον Παναθηναϊκό ο προπονητής αυτός. Έτσι.
5: Το ζήτημα είναι ποιος τον πήρε αυτό το προπονητή, ποιος έκρινε ότι θα ήταν απαραίτητος για να φτιάξει ο Παναθηναϊκός μια ομάδα.
0: Αυτόν βγάλτε, πάρτε τον Αλαφούζο τηλέφωνο.
5: Γιατί ψάχνει ο Παναθηναϊκός
0: να μιλήσει στον κόσμο, να μας πει ποιος τον...
5: Μα πρέπει να πει κάποτε, ο Ζέκα ήταν αυτός που τον πρότεινε. Ποιος τον πρότεινε?
0: Εσείς σαν δημοσιογράφοι δεν έχετε ρεπορτάζ να
5: εγώ,
0: μας πείτε?
5: Εγώ μαθαίνω την Ζέκα.
0: Κουράσει αυτό.
5: Μαθαίνω την Ζέκα.
0: 15 χρόνια βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να σέρνεται, να
5: πούμε. Δεν είναι.
0: 15
5: δεν
0: χρόνια
5: είναι...
0: βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να σέρνεται.
5: Ναι, αυτό λέμε. Δεν είναι μια χρονιά και δύο που κάνει λάθος με τον προπονητή.
0: Γιατί και τα πρωταθλήματα με τις παράγκες μας έχουν κουράσει. Εγώ σας μιλάω για Ευρώπη γενικά, για την εικόνα του Παναθηναϊκού. Δεν είναι η εικόνα του Παναθηναϊκού.
5: Το ζητούμενο είναι ότι στο θέμα του προπονητή πελαγοδρομεί ο Παναθηναϊκός πάρα πολλά χρόνια. Να σας θυμίσω τον Τερίμ, να σας θυμίσω τον Αλόνσο, να σας θυμίσω τον Κόντι, να σας θυμίσω. Ποιον να σας θυμίσω? Τον Δόνι, να θυμίσω. Έχουν περάσει προπονητές και προπονητές και κανείς δεν ευτύχησε. Δεν είναι δυνατόν να φταίνε συνέχεια οι προπονητές. Κάτι άλλο φταίει.
0: Μισό λεπτό. Αυτή τη στιγμή η διοίκηση έχει βάλει το χέρι στην τσέπη, ετοιμαζόμαστε να μπούμε σε καινούριο γήπεδο, έχει κάνει μεταγραφές, κάποιες από αυτές είναι στατιστικά βέβαια ότι κάποιες από αυτές πετυχαίνουν, κάποιες άλλες όχι, έχει κάνει μεταγραφές καλές. Το θέμα είναι ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει παίξει για τα προκριματικά του conference. Έστω και αυτό το conference, δηλαδή που να έπαιζε και με ομάδες καλές, ας πούμε. Έχει παίξει με τρία χωριά, με τη Βουλγάρικη, με την άλλη από το, πώς τη λένε, να πούμε, με την Μπάξη, με τους Παξούς και με αυτούς εδώ που είναι και, και οι τρεις ομάδες που έπαιξε είναι χωριά και ο Παναθηναϊκός είναι ασύνδετος.
5: Μην ξεχνάτε ότι παίζουν 11 με 11. Ό,τι και να είναι, παίζουν 11 με 11. Μια ομάδα όταν στείνεται έχει 11 παίχτες.
0: Ναι, αλλά περιμένω να δω μια δημιουργία. Εγώ σήμερα είδα ένα 2-0 του Παναθηναϊκού από δύο ατομικές ενέργειες του Πετέη και δύο φάσεις που έκανε με τον τζαμπουκά του ο Λιβάη.
5: Φωνάζανε οι Παναθηναϊκοί τον Ταμπόρδα, τον Ταμπόρδα, τον Ταμπόρδα. Να μπήκε ο Ταμπόρδα σήμερα. Τι έκανε ο Ταμπόρδα?
0: Κοίταξε να δεις τώρα, δεν είναι θέμα Ταμπόρδα.
5: Όχι, είναι και θέμα Ταμπόρδα. Όταν φωνάζεις και λες γιατί δεν βάζεις τον Ταμπόρδα, γιατί δεν βάζεις τον... τον βάζει. Ήταν τίποτα ιδιαίτερο σήμερα?
0: Ο Παναθηναϊκός δεν είναι ποτέ, τουλάχιστον η Παναθηναϊκή, η συντριπτική πλειοψηφία των Παναθηναϊκών δεν είναι κολλημένη με ένα παίκτη. Θέλουν να δουν ποδόσφαιρο.
5: Ναι.
0: Και ας χάσει ο Παναθηναϊκός. Θέλουν να δουν ωραίο ποδόσφαιρο.
5: Μα όλοι οι οπαδοί ή οι φίλαθλοι αυτό θέλουμε. Να δούμε ποδόσφαιρο. Δεν μας ενδιαφέρει η νίκη του 1-0 ή το τσούκου-τσούκου. 0-0 ή 1-1.
0: Δεν είναι όλοι το ίδιο.
5: Νομίζω οι περισσότεροι θέλουν να δουν ποδόσφαιρο.
0: Τέλος πάντων, η απογοήτευση είναι ότι το ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να ορθοποδήσει εδώ και 10-15 χρόνια. Κάτι πρέπει να γίνει, ρε παιδιά. Κάποιος πρέπει να μιλήσει, κάποιος πρέπει να βγει και να...
5: Μήπως πρέπει να κάνει μεταγραφή Προέδρου?
0: Μεταγραφή Προέδρου, ας γίνει και μεταγραφή Προέδρου.
5: Μήπως πρέπει να γίνει μεταγραφή Προέδρου? Ό,τι είναι να δώσει ο Πρόεδρος το έδωσε. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Λέω, μήπως.
0: Ναι.
5: Γιατί είναι και αυτό μια λύση. Όταν μια επιχείρηση δεν δουλεύει, αλλάζει τους εργαζόμενους, αλλάζει τον διευθυντή, αλλάζει και δεν δουλεύει, κάτι άλλο είναι. Το μόνο που απομένει είναι ο επιχειρηματίας. Κάτι λάθος είναι ο επιχειρηματίας. Ας την πουλήσει, ισχύει. Θα την πάρει κάποιος άλλος.
0: Ισχύει, ισχύει, και αυτό που λέτε ισχύει. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, για το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να κατηγορηθεί ο Αλαφούζος, έτσι, είναι ότι δεν επενδύει, είναι ότι δεν έχει, ότι δεν κάνει μεταγραφές.
5: Κοιτάξτε,
0: ότι δεν κάθεται ένας προπονητής έτσι όπως πρέπει. Δηλαδή, σου έφερε τον Μπενίτες. Και δεν μας άρεσε.
5: Ναι, έτσι. Και κακός. Ο Μπενίτες κάτι θα μπορούσε να προσφέρει καλύτερο από ότι τώρα ο Νίστρου.
0: Από αυτόν εδώ, χίλιες φορές.
5: Νομίζω κάτι. Βιάστηκε και τον Τερίμ και τον Αλόνσο και τον Μπενίτες να αλλάξει. Βιάστηκε. Έχει αλλάξει 4 προπονητές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. 4.
0: Δεν ξέρω, πάντως αυτός εδώ πρέπει να τελειώσει ο άνθρωπος το συντομότερο δυνατό.
5: Ωραία, σας ευχαριστούμε γιατί έχουμε και άλλη γραμμή στον αέρα.
0: Να είστε καλά.
5: Να είστε καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Γεια σας.
5: Παρακαλώ, σας ακούω.
7: Γεια σας κύριε Δημοσθένη.
5: Γεια σας.
7: Τα είπαμε, σας είπα ότι αυτές οι ομάδες είναι και επικίνδυνες, όσο όνομα και αν δεν έχουν οι Τσέχοι, έχουν και καλή
5: 11
7: ιστορία.
5: Παίζουν, 11 παίζουν με 11, δεν παίζουν.
7: Και είναι οι Τσέχοι, δεν είναι αυτές οι ομάδες, κάτι Σλοβενή, κάτι δεν ξέρω τι. Δεν είναι του παραπεταμού.
5: Και εμείς είμαστε 10 εκατομμύρια, και 10 εκατομμύρια είμαστε εμείς, και παίρνουμε το χρυσό στο μήκος.
7: Ναι.
5: 10 εκατομμύρια είμαστε, και άλλοι είναι 100.
7: Ναι.
5: Οι παίχτες είναι 11 μέρα στο γήπεδο. Και ένας ο προπονητής 12. Ναι. Δεν υπάρχουν άλλοι.
7: Και κύριε Δημοσθένη, ακούστε, το

0: θα πανηγύριζαν οι Παναθηναϊκάρες, γιατί είναι οπαδοί της νίκης, δεν είναι οπαδοί της ομάδος. Είναι οπαδοί της νίκης. Οπαδοί της νίκης δεν μπορεί να βγαίνουν τη μία να πανηγυρίζουν και την άλλη να συχθυρίζουν. Είναι πολύ κακό αυτό το πράγμα.
1: Εδώ το θέμα, επειδή ακούγεται για τον κύριο Αλαφούζο και τι να αλλάξει, ο κύριος Αλαφούζος δεν ξέρει, δεν έχει τις ικανότητες, τις ποδοσφαιρικές ικανότητες που έχουν άλλοι πρόεδροι. Ο άνθρωπος δίνει λεφτά, έχει δώσει ξανά, εγώ δεν το συμπαθώ και όλος λόγω σκάει ξαφνού κτλ. Αλλά στο ποδόσφαιρο βλέπω ότι έχει βάλει. Δηλαδή τι να κάνει. Μήπως, κύριε Δημοσθένη, σκεφτούμε το άλλο στον Παναθηναϊκό. Έχουν αλλάξει 4 προπονητές μέχρι τώρα.
0: 4 το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο, τις 2 αγωνιστικές περιόδους. 4 προπονητές.
1: Μήπως το μόνο που μένει τώρα είναι να αλλάξουν και τους 11 ποδοσφαιριστές. Να δοκιμάσουμε, ρε παιδιά. Οι προπονητές...
0: Αλλάξανε οι ποδοσφαιριστές, έχουν αλλάξει.
1: Ναι, πόσοι. Λοιπόν, μήπως
0: δεν έφταιγε ο Μπακασέτας, τον αλλάξανε. Έφταιγε ο Σιώπης, τον αλλάξανε. Έφταιγε ο τερματοφύλακας, τον αλλάξανε. Τι να κάνει, πώς να αλλάξεις.
1: Τα βασικά ονόματα, λέω εγώ, όχι, ναι. Γιατί από τη στιγμή που δεν μπορεί να βρεθεί λύση, ας δοκιμάσουν και κάποιοι άλλοι. Από τη στιγμή που βγαίνουν και δεν μπορούν με 4 προπονητές, δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα, η κοροϊδία. Τώρα 4 προπονητές μέσα σε πόσο, σε μισό χρόνο.
0: Στον ένα χρόνο ουσιαστικά, σε μια χρονική περίοδο. 4
1: προπονητές. Δεν μπορεί τώρα. Και οι 4 προπονητές είναι του Βάρια.
0: Από τον Τερίμ στον Αλόνσο, από τον Αλόνσο στον Μπενίτες και από τον Μπενίτες στον Ίστρου.
1: Ωραία. Δηλαδή και οι 4 είναι του Βάρια. Γιατί άκουσα κάτι ότι προπονητής είναι αυτός προπονητής.
0: Κοιτάξτε, ο Τερίμ είπε ότι εγώ αν μείνω 15 παίχτες πρέπει να φύγουνε.
1: Ωραία.
0: Και απεδείχθη ότι είχε δίκιο.
1: Ωραία.
0: Αλλά επειδή δεν μπορούσε να φύγουν 15, προφανώς, έφυγε αυτός.
1: Ναι. Και οι άλλοι. Αυτό το προπονητή τώρα που λένε, τώρα που έχει αυτόν, πώς τον λένε, ο Δανός.
0: Ναι.
1: Δανός είναι. Δανός. Λοιπόν, αυτός ήταν προπονητής στην Κοπεχάη.
0: Ναι.
1: Η Κοπεχάη έχει παίξει και Ευρώπη. Έχει πάρει και κάτι κύπελλα μικρά, δεν ξέρω. Δεν είναι τυχαία ομάδα.
0: Λέγεται ότι ήταν πρόταση του ΖΕΚΑ.
1: Ναι, πάντως ήταν και στην Κοπεχάη.
0: Όταν έπαιζε στην Κοπεχάη ή τον ναι. Είχε.
1: Δεν μπορεί να είναι τώρα, τον βγάλαμε αμέσως, είναι άχρηστος.
0: Όχι, δεν λέμε ότι είναι άχρηστος. Δεν είναι ο προπονητής που να μπορέσει να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό να τον κάνει ομάδα. Αυτή είναι τουλάχιστον. Μέχρι τώρα η δική μου άποψη.
1: Είναι
0: μικρός για ομάδα με αυτά τα προβλήματα.
1: Λοιπόν,
0: ίσως σε μια άλλη ομάδα που δεν έχει αυτά τα γηγενή προβλήματα.
1: Δεν μου λέτε να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Δημοσθένη, να μου πείτε.
0: Είναι 16 χρόνια χωρίς τίτλο. Είναι πολλά.
1: Μπορείτε να μου εξηγήσετε κάτι. Πώς γίνεται μέσα στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, αλήθεια, είναι κανένας που να ενδιαφέρεται για τον Παναθηναϊκό, για τους παίκτες αυτούς, τι ήταν ο Παναθηναϊκός, πού ήταν ο Παναθηναϊκός, ξέρουν αλήθεια την ιστορία, τι χρόνια ήταν. Αυτοί τώρα που παίζουν τώρα, μέσα να τους συγκεντρώσεις πώς είναι, 16, 17, 18, αυτοί.
0: Οι περισσότεροι δεν ξέρουν την ιστορία
1: του. Αυτοί που να πονέσουνε με.
0: Μα ο ξένος τι να πονέσει, ο ξένος έρχεται εδώ.
1: Έλα τώρα,
0: είναι μισθοφόρος να κάνει τη δουλίτσα του.
1: Έχει κανέναν αρχηγό. Είχε τώρα ο Ολυμπιακός μέσα το Μητρόπουλο. Κόντυβε. Τολμούσε κανεί να κάνει ματακονιές μέσα στα αποδυτήρια. Είχε, ξέρω εγώ, ποιο να πω, για την αρχή, τον Μπάουκ, τον Κουδά. Υπήρχαν άνθρωποι, υπάρχουν τώρα τέτοιοι άνθρωποι που να ενδιαφέρονται, πραγματικά να ενδιαφέρονται για το ποδόσφαιρο του ελληνικού. Δεν υπάρχουν.
0: Καταρχάς δεν υπάρχουν Έλληνες μέσα στις περισσότερες ομάδες. Οπότε τι είναι.
1: Και
0: να φωνάξει η κερκίδα που φωνάζει, δεν καταλαβαίνει τι φωνάζει ο ξένος ο παίκτης.
1: Σημαίες υπάρχουν στις ομάδες σε όλες. Όχι, δεν υπάρχουν, κύριε. Σημαίες που να πονάνε την ομάδα, να σαρπάζουν από τον ενό και να σου λένε «Έλα εδώ, ξέρεις που παίρνουν». Μπήκαν τώρα ο άλλος, ήρθε από τη Σομαλία, ήρθε από την...

0: ερωτή, το συμβόλαιο να πέσει, το καλοκαίρι να κάνουμε κάνα μπάνιο. Όλοι αυτοί εντωμεταξύ έχουν κάνει το κουμάντο τους. Έχουν τα μερικά εκατομμυριάκια. Έτσι. Έρχονται εδώ, σου λέει ένα συμβόλαιο. Δύο χρόνια, τρία χρόνια να παίξουν, να πάνε τα σουμπλάκια, να βάλουν ψημίκο, να την κομμελίζει, όλα τα άλλα.
1: Και λοιπόν. Και καλά πέρα, κάνουν, αφού βρίσκουν καλά κάνουν.
0: Ναι, λοιπόν, από εκεί και πέρα που κάνουν καλά. Αφού κάνουν καλά να μην διαμαρτύρονται, να διαμαρτυρόμαστε όλοι και να λέμε για τους βαθμούς, γιατί ακούω ότι είναι αμαρτία, γιατί δεν μπορούμε να συγκεντρώσουμε βαθμούς. Ναι κύριε Δημοσθενή, τους βαθμούς δεν συγκεντρώνεις στα λόγια. Τους βαθμούς τους συγκεντρώνεις με αποτελέσματα. Οι ομάδες μας είναι ακατάλληλες για την Ευρώπη.
1: Εγώ πιστεύω αν τη θέση του Παναθηναϊκού την είχε πάρει ο Λεβαδιακός, θα έπαιζε καλύτερα του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη.
0: Δεν είναι αξιόπιστοι παίκτες αυτούς που έχει ο Παναθηναϊκός, όταν ακούω ότι αυτός είναι πολύ. Το παιδί έπαιζε. Ξέρει την μπάλα, έπαιζε στο εισηγητή.
1: Μα δεν έπαιζε καλά σήμερα ο Τετέι. Μην βλέπετε τα δύο γκολ που έβαλε.
0: Αυτό εξηγώ.
1: Δεν είναι. Το παιδί ήταν από σοβαρή ίωση, ιογενή κατάσταση. Ήταν άρρωστος και ήταν στο νοσοκομείο. Είχε μείνει πάρα πολύ πίσω. Δεν ήταν καλό σήμερα.
0: Ο Γκαρσία. Αυτός, τον ξέρουμε τον Γκαρσία. Τον είχαμε εμείς, δεν τον είχαμε. Λοιπόν, αυτός είναι ικανός να κάνει το πιο σπανιότερη φάση να βγάζει μάτια.
1: Είναι για το καλύτερο και για το χειρότερο.
0: Όπως για το χειρότερο, όλα τις τραυματισμούς που θέλει. Μην το ξεχνάτε αυτό. Έχει τραυματισμούς πολλούς και όταν το φτιάχνει.
1: Ναι, και τώρα ειδικά που έχει παίξει δύο αγώνες δύσκολους, γιατί ήταν δύσκολοι και οι δύο αγώνες αυτοί που έπαιξε να μπει μέσα, να περιμένεις τραυματισμό. Δεν είναι. Είναι ευαίσθητα. Τα πόδια του είναι ευαίσθητος.
0: Και είπε, πήγανε, τρέξαν όλοι σε προπονητή. Τι να πει ο προπονητής. Δεν λέει τι έχετε να πείτε. Τι έχει να πει. Τι να πει, να πει τι. Τι να πει, έκανε τις αλλαγές, ποιες αλλαγές, στον πάγκο ποιον έγινε, ποιο να βάλει. Γιατί δεν υπάρχουν καλύτεροι που παίξαν σήμερα.
1: Δεν έχει κέντρο, δεν έχει κέντρο.
0: Μα δεν έχει κέντρο, όταν δεν έχει
1: κέντρο. Το ξέρετε ότι ο Μπακασέτας είναι ακόμα παίκτης του Παναθηναϊκού.
0: Δεν το ξέρω, πώς το ξέρω.
1: Και είναι από εδώ, είναι παροπλισμένος.
0: Ναι. Αυτά που γίνονται στον Παναθηναϊκό, τώρα είναι αναχλήτων κιόλας, αυτά δεν υπήρχε περίπτωση να γινόταν σε άλλη ομάδα, ούτε στον Ολυμπιακό δεν σηκώνουν τέτοια, έτσι εκεί, άμα δεν πας θα σε πάνε μετά. Λοιπόν, δεν έχει εκεί τέτοια 16 χρόνια, δεν υπάρχουν 16 χρόνια εκεί. Εκεί στον πρώτο δεύτερο χρόνο ήταν ότι γίνατε, αλλάζουν τα πάντα. Δεν υπάρχει. Ακόμα και στον ΠΑΟΚ, ακόμα και στην ΑΕΚ. Ακόμα και. Ο Παναθηναϊκός έχει μια ιδιομορφία, ρε παιδιά. Δεν μπορεί να. Δηλαδή λες και έχει κατάραφη ομάδα. Δεν μπορεί. Μου έλεγε ο Μπιλμπαϊτάς, ξέρεις κάτι, μου λέει η ΑΕΚ λέει σκοράρει, λέει και βγάζει, λέει γκολ. Ποια γκολ βγάζει, μωρέ. Ποια γκολ βγάζει, ένα γκολ έχει βγάλει. Τι σκοράρει, ευκαιρίες χάνουν. Όταν χάνεις ευκαιρίες, δεν είσαι. Είχε δοκάρι. Ναι, είχε δοκάρι. Ευκαιρίες είναι. Γκολ μπαίνουν, δεν μπαίνουν. Βαθμούς θα πάρεις, δεν θα πάρεις. Δεν θα πάρεις, κυρία Ελλάδα. Από τη στιγμή που δεν έχεις ομάδες καλές. Περιμένεις τώρα από τον Ολυμπιακό ή από την τέτοιο.
1: Μα και η ΑΕΚ θα κινδυνεύσει αν δεν παίξει μπάλα.
0: Η ΑΕΚ
1: αν δεν παίξει με το μυαλό κάτω, στα πόδια να το βάλει το μυαλό, θα κινδυνεύσει.
0: Μήπως θυμόσαστε τι σας είπα και τις ανασχετήσατε για αυτό που είπα. Τι σας είπα, μου λέτε εσείς τι βλέπετε κύριε Γιώργη για την ομάδα σας. Και σας είπα ότι η ΑΕΚ είναι αναξιόπιστη με αυτόν τον προπονητή, η ΑΕΚ αυτή την ομάδα. Διότι με 1-0 και χωρίς να παίζεις μπάλα δεν μπορείς να περάσεις. Και το πάει προχθές, δεν το κουβεντιάσαμε και λέω πού να πάει τώρα να παίξει τσάμπιον τώρα η ΑΕΚ τώρα, με ποιος παίξει μόλις. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα.
1: Η ΑΕΚ πρέπει να κερδίσει.
0: Πού να κερδίσει, μπορεί να κερδίσει γιατί είναι ένα αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα όμως στην Ευρώπη δεν μπορείς να πάρεις βαθμούς. για να πάρει βαθμού, αν θα πάρει, ξέρω εγώ, σε μικρότερες κατηγορίες. Δεν μπορεί στο Champion τώρα να πάρει βαθμού.
1: Ναι, είναι
0: πάρει.
1: Δύσκολο, εντάξει. Πες, ναι,
0: τώρα.
1: Λοιπόν, κύριε Γιώργο, σας ευχαριστώ που πήρατε να μιλήσουμε και με κάποιον άλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ξαναλέμε.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ. Αυτό ήταν ο κύριος Γιώργος. Πάντα επισημαίνει σωστά πράγματα. Πάμε λοιπόν, η ώρα είναι 12:29. Πάμε σε έναν φιλοκρατή, σας ακούμε.
2: Δημοσδένη.
1: Σας ακούω.
2: Καλημέρα, ρε φίλε.
1: Καλημέρα.
2: Δεν ήθελα να πάρω τηλέφωνο.
1: Γιατί δεν ήθελες?
2: Γιατί ήθελα έτσι να τη βγάλω μόνος μου, έτσι να γουστάρω. Αλλά σ' άκουσα να λες ότι έχει 16 χρόνια Παναθηναϊκός να πάρει πρωτάθλημα.
1: Κούπα, ναι.
2: Ναι, 30 θα συμπληρώσει. Αν δεν αλλάξει το σωπαδούς του, μπορεί να συμπληρώσει και παραπάνω.
1: Φταίνει η οπαδή που δεν παίζει ομάδα μπάλα.
2: Πώς?
1: Φταίνει η οπαδή που δεν παίζει ομάδα του μπάλα.
2: Όχι φίλε, όταν... όχι φίλε. News.
3: Η ώρα είναι 12:30.
2: Δεν σηκώνει κεφάλι εύκολα. Μέχρι προχθές ο Αλαφούζος αναγκαζόταν στο ευρωπαϊκό μάτς να βάζει το εισιτήριο ένα δεκαρικάκι και να δίνει δώρο σάντουιτς και αναψυκτικά, παρακαλώντας να πάνε οι φίλοι να βοηθήσουν την ομάδα. Δεν είναι ομάδα πλέον ο Παναθηναϊκός. Τίποτα είναι. Είναι ένα κουπάδι στα πάνω γειτονίτσας.
1: Αυτό γενικώς, να ξέρεις, είναι κακό.
2: Είναι κακό.
1: Είναι πολύ κακό.
2: Δεν πρόκειται να συνέλθει ο Παναθηναϊκός αν δεν τον βοηθήσουν οι πελάτες του Ιλαθήτου. Ο Ολυμπιακός δεν εγκαταλείφθηκε ποτέ, ούτε στα πέτρινα χρόνια. Ναι. Θυμάμαι, παίζαμε με την Παναχαϊκή και είχε 40 μέσα και 20 απ' έξω. Και ήμασταν 12.
1: Ναι.
2: Θα πάθει ό,τι έπαθει η Λίβερπουλ. 30 χρόνια δεν έκανε η Λίβερπουλ να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
2: Είναι
1: μεγάλο το πρόβλημα του Παναθηναϊκού εδώ και χρόνια.
2: Ποιο?
1: Είναι μεγάλο το πρόβλημα του Παναθηναϊκού εδώ και χρόνια. Δεν είναι σημερινό το πρόβλημα.
2: Όχι μεγάλο απλά. Είναι τεράστιο και άλυτο.
1: Δηλαδή αυτή η διαδικασία, το Βαρδινογιάννη Πούλα ή Αλαφούζο Πούλα, δεν είναι τυχαίο.
2: Αυτά.
1: Το Πούλα, δηλαδή όταν ακούς οπαδό ή φίλα του Παναθηναϊκού.
2: Συγγνώμη. Ξέρεις ποιοι λένε, ποιοι παροτρύνουν τον Αλαφούζο να πουλήσει? Αυτοί που ήδη έχουν πουλήσει τον Παναθηναϊκό, την ομάδα τους, οι φίλαθλοι του.
1: Πιστεύω ότι είναι οι ίδιοι που έλεγαν στο Βαρδινογιάννη Πούλα.
2: Ναι, αλλά αυτοί είναι οι πρώτοι που πουλήσαν τον Παναθηναϊκό, την ομάδα τους δηλαδή. Άκου Δημοσθένη, αν το σταθμό σου τον πουλήσουν οι ακροατές σου, δεν πρόκειται να πάρει να σηκώσει κεφάλι ποτέ.
1: Ναι.
2: Ποτέ. Δεν πάνε να φέρεις τους καλύτερους δημοσιογράφους και τους καλύτερους εκπομπάρχες από το CNN ή από το BBC. Άμα σε εγκαταλείψουν οι πελάτες, τελείωσες.
1: Ναι.
2: Δεν σηκώνεις κεφάλι ούτε με μάγια, ούτε με τη βοήθεια της πυθίας. Αυτό αν δεν το καταλάβουν οι Παναθηναϊκοί, ο Παναθηναϊκός ίσως να κάνει και 40 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Και θα έχουμε το Χάρη. Ο Χάρης είναι ωραίος, εγώ τον γουστάρισα. Άσε ρε, να κάνουμε πάρτι ρε. Γιατί να μην κάνουμε πάρτι? Αυτοί δεν κάναν πάρτι προχθές με την Αϊμέγεν.
1: Εντάξει τώρα.
2: Λοιπόν, γιατί να μην σύρουμε κι εμείς το χώρο? Δεν το καταλαβαίνω. Για ποια Ελλάδα? Ποιους βαθμούς να φέρει ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ? Στους βαθμούς θα τους φέρει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
2: Ο Ολυμπιακός δεν φέρει τους βαθμούς εδώ και χρόνια πρώτος. Το αν η Ελλάδα μέχρι προχτές έπεσε με 5 στην Ευρώπη, δεν οφειλόταν στον Ολυμπιακό λόγω του conference.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τον Ολυμπιακό όμως τον λένε και οι Ευρωμιάροι, τον λένε και απατεώνα, ότι παίρνει πρωταθλήματα πέτσινα. Ας πάρουν και αυτοί ένα πέτσινο. Γιατί δεν παίρνουν ένα πέτσινο εδώ και 16 χρόνια? Τι έχουν, αλλεργία στο δέρμα ή στο πετσί? Δεν γίνονται, ρε Συνδήμο, δεν γίνονται οι ομάδες γενικότερα οι επιχειρήσεις, και εσύ το ξέρεις γιατί είσαι παλιός επιχειρηματίας, όταν σε καταλήξουν οι πελάτες δεν σηκώνεις κεφάλι ούτε με μάγια. Έφτασε ολόκληρος Παναθηναϊκός, ο Γουέμπλεϊς, ο Πρέσβης, να παρακαλάει τους φιλάθλους του να πάνε να τον ενισχύσουν, βάζοντας στο στήριο ένα δεκαρικάκι και προσφορά σάντουιτς και αναψυκτικά.
1: Έχει κάνει πάρα πολλά λάθη η τελευταία διοίκηση, αυτή η διοίκηση τελευταία, πάρα πολλά λάθη.
2: Τα λάθη τα μεγάλα τα κάνουν οι φιλάθλοι, η διοίκηση ακολουθεί.
1: Τώρα δεν
2: οι φύλαθλοι κάνουν τα λάθη.
1: Δηλαδή οι φύλαθλοι έκαναν λάθος όταν τους κάλεσε ο Αλαφούζος να βάψουν το γήπεδο, να εξοραίσουν το γήπεδο. Οι φύλαθλοι έκαναν λάθος.
2: Εκεί, όχι έκανε λάθος ο Αλαφούζος, εκεί τους ξεφτύγησε κιόλας. Δηλαδή δεν κάνουμε να βάψουμε το γήπεδο του Παναθηναϊκού εμείς. Οι φύλαθλοι δηλαδή.
1: Να εξοραίσουν
2: δηλαδή,
1: το γήπεδο.
2: Και κατά της ο Παναθηναϊκός. Να παρακαλάς εσύ τους ακροατές σου να έρθουν να βάψουν την εξώπορτα του Ελλάδα. Όταν φτάσει σε αυτό το σημείο, κλείσα και φύγε.
1: Μάλιστα. Ποιον έχουμε φίλο στο ακροατή στον αέρα? Παρακαλώ.
2: Ήσαι για τον ΠΑΟΚ που είπες.
1: Μισό λεπτό, γιατί έχουμε κι άλλο ένα φίλο. Ποιος είναι στον αέρα? Με ακούτε?
2: Εγώ ακούω, ναι.
1: Όχι εσύ, έχουμε κι άλλο φίλο. Είναι στον αέρα ή έκλεισε? Μάλλον έκλεισε.
2: Τι να κάνει, άμα είναι Παναθηναϊκός, τον πήρε ο αέρα. Τώρα σε ό,τι αφορά για τον ΠΑΟΚ που είπες ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καλός, τι καλός εσύ.
1: Έκανε ευκαιρίες, είχε τις ευκαιρίες.
2: Τι να το κάνεις ευκαιρίες. Ξέρεις ποιος είναι ο καλός εραστής, φίλε Δημοσθένη. Αυτός που ικανοποιεί τη γυναίκα.
1: Ο καλός επιβίτορας.
2: Έτσι, μπράβο. Τι να σε κάνω εγώ να το φέρνεις γύρω που να λερώνεις τα σεντόνια.
1: Μισό λεπτό. Παρακαλώ, ποιος είναι στον αέρα? Ποιος είναι μαζί μας?
4: Είμαι ο Γιάννης από Πειραιά.
1: Γεια σου Γιάννη.
2: Γεια σου ρε Γιάννη, μαθηματικέ.
4: Ο φίλος μου από τον Πλαταμόνα, άκου να δεις τι φταίει στον Παναθηναϊκό.
2: Έλα ρε Γιάννη, λέγε.
4: Όπως στην ΑΕΚ, ο Ηλιόπουλος δεν ήξερε από μπάλα και πήρε και την πρώτη χρονιά τα έκανε κουλουβάχατα και τη δεύτερη έκανε μια απλή κίνηση. Πήρε έναν καλό τεχνικό διευθυντή που του είπε πάρ' τα κλειδιά, θα μου φέρεις και τον προπονητή και τους παίχτες. Και το πράγμα έπιασε. Έτσι πρέπει να κάνει και ο Αλαφούζος, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει μεγάλη σχέση με μπάλα.
2: Εκεί όμως Γιάννη ο Μπίλιας, γιατί έφιασε. Γιατί ο Ολυμπιακός ήταν ανύπαρκτος.
4: Έκανε μια σωστή κίνηση.
2: Εν πάση περιπτώσει, ήταν Ολυμπιακός για να.
4: Ο Αλαφούζος πρέπει να κάνει το ίδιο. Πρέπει να βρει ένα καλό τεχνικό διευθυντή.
2: Έχει ενδιαφέρον από τη δεύτερη θέση και κάτω.
4: Κοίταξε τι γίνεται. Πρέπει να βρει ένα καλό τεχνικό διευθυντή. Θα λέω σαν Ολυμπιακός ο Αλαφούζος, γιατί δεν ξέρει από μπάλα. Στον οποίο θα του πει, έλα εδώ πέρα. Πάρε τα κλειδιά, θα μου αναλάβεις και το, να μου επιλέξεις και το σωστό προπονητή και τους παίκτες που το ταιριάζουν. Δεν ξέρω.
2: Κάτσε ρε Γιάννη, τα λες, δεν ξέρω, αλλά εγώ είμαι από μπάλα.
4: Κύριε Δήμο, δεν ξέρω να συμφωνείτε.
2: Τι έμαθε.
1: Ορίστε.
4: Κύριε Τσαθανέζου, δεν ξέρω να συμφωνείτε.
2: Και δεν ξέρει από μπάλα. Τι έμαθε, τι κάνει τόσα χρόνια. Κοίταξε,
1: άκου να σου πω, και το Ριμπάλντα τώρα τον αμφισβητούν.
2: Οι
1: φιλαθλοί της ΑΕΚ.
4: Παρόλα αυτά όμως, είναι
1: καμιά φορά και η συγκυρία.
2: Ποια σωστά ρε Γιάννη.
1: Είναι καμιά φορά και η συγκυρία.
2: Έχασε το μη τα Ολυμπιακό.
4: Φίλε Δήμο, οι κοτσόλιδες είναι λίγοι για τον Παναθηναϊκό.
1: Εντάξει, ναι, δεν είναι θέμα κοτσόλι ή θέμα του Τζαβέλα ή θέμα.
4: Θέλει εδώ σωστό τεχνικό διευθυντή που να μην έχει επαφή με την ελληνική εδώ πραγματικότητα.
2: Γιάννη.
4: Θα του πει πάρ' τα κλειδιά, θα αναλάβεις να μου πεις προποντή και τους
1: τόσο καιρό,
4: και
1: τόσο καιρό οι φίλοι Παναθηναϊκοί έβριζαν και φώναζαν για τον Παπαδημητρίου. Έβγε ο Παπαδημητρίου. Ποια η καλυτέρευση? Μαζί του έβγε και ο Τζαβέλας. Ποια η καλυτέρευση του Παναθηναϊκού? Σε τι επίπεδο? Το ζήτημα να χαλάς λεφτά, αλλά να πιάνουν τόπο τα λεφτά αυτά.
4: Αν έχεις ένα σωστό τεχνικό διευθυντή, θα πιάσουν τόπο. Δηλαδή, ναι. Ο Ηλιόπουλος φέτος δεν πετάει λεφτά στον αέρα. Αν δεις, είναι σφιχτό σχετικά.
1: Να πήρε διευθυντή, τεχνικό διευθυντή. Πήρε.
4: Γι' αυτό πήρε τεχνικό διευθυντή, για αυτό το λόγο.
2: Γιάννη. Ρε, για πλάκα το. Ο Β' Ολυμπιακός δεν τους κέρδισε για πλάκα προχτές του Super Cup.
1: Είναι, εν πάση περιπτώσει, είναι προβλήματα γηγενή και στις δύο και στις τρεις.
2: Ρε Δημοσθένη, το πρωτάθλημα στην Ελλάδα θα το λέμε και θα το ξαναλέμε, γιατί αυτό είναι πραγματική αλήθεια. Ενδιαφέρον, όταν σαν καλά του είναι ο Ολυμπιακός, το ενδιαφέρον που το παρουσιάζει από τη δεύτερη θέση και κάτω. Δεν υπάρχει ομάδα να χτυπήσει στην Ελλάδα τον Ολυμπιακό σαν καλά του.
4: Κύριε Δήμο, για ένα άλλο θέμα των τότε ελληνοποιημένων ξένων.
1: Ναι.
4: Γιατί έγινε η διαφωνία με τον Ταϊφά? Γιατί ενώ συμφωνήσαν για ένα-δύο παίχτες, ο Γιώργος ο Βαρδινογιάννης το παράκανε. Δηλαδή, δεν ήταν μόνο ο Ρότσα που τον έφερε σαν μπουμπλή. Ήταν ένας Μπιστάκης που το κανονικό όνομα ήταν Λουίς Αλφάρο.
2: Ο Κουρόπουλος.
4: Λοιπόν, μετά ήταν ένας Βραζιλιάνος, ο οποίος ήταν μελαμψός ο άνθρωπος. Είναι όπως είναι ο γιος του Τζιοβάνι, πραγματικά.
1: Ναι.
4: Με μαλλί έτσι μπουκλέ όπως ο γιος του Τζιοβάνι. Λοιπόν, τον έφερε σαν Έλληνα με ονόματι Δέμελος, ενώ λεγόταν Αρακέν Δέμελο. Δηλαδή, κατάλαβες γιατί μιλάμε, μου έρχονται γέλια που τα θυμάμαι. Να βλέπεις έναν μελαχρινό, ας πούμε, Βραζιλιάνο και σου λέει Έλληνας, λέει, Δέμελος, λέει.
1: Το ζήτημα ήταν ότι του πέρναγε του Βαρδινογιάννη για να το κάνει.
4: Αυτός, σημειωτό είναι ότι αυτός ο Μπιστάκης, ο Λουίς Αλφάρο, θυμάται ο φίλος μας ο Δημήτρης από τον Παλαταμόνα, ότι ήθελε να τον πάρει ο Ολυμπιακός σαν ξένο όταν επιτραπήκαν, γιατί ήταν πράγματι καλός ο Αργεντινός αυτός. Ήταν ο ροζ παίχτης.
2: Γιάννη είχε φέρει και τον Ερμή τον Κουρόπουλο, να θυμάσαι.
4: Βέβαια. Το μεγαλύτερο λάθος, Δημήτρη, σε εμάς τότε,
2: Βασίλης,
4: που αναλάβει ο Κόκαλης, ήταν όταν δεν βαστήξαμε για 600 εκατομμύρια δραγμές αυτό τον παιχταρά που φέραμε, το Δανό σαν δανεικό από την Ισπανία, τον Κρίστενσεν, τον θυμάσαι?
2: Κρίστενσεν, ναι.
4: Ναι, που ήταν γρήγορος παιχταράς και είχε ένα σουτ καραμπίνα 15 πόντους από το έδαφος και πήγαινε πάντα αγωνίες. Ήταν σκόρερ δηλαδή, όχι αστεία, και γρήγορος.
2: Και
4: τον διώξαμε για να φέρουμε το θηρίο της Αφρικής στον Γενγενή.
2: Ο Γενγενή τον ανθρωποφάγο, ναι. Κοίταξε, το μεγάλο όμως καλό που έκανε ο Κόκαλης απέναντι στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι που έστειλε τους Βαρδινογιάννηδες στο υπόγειο με τα ποτήκια. Δεν ξαναεμφανιστήκαν από τότε.
4: Δεν μου λες τότε, θυμάσαι τα πρώτα χρόνια που σου λέω, αυτό το πράγμα σίγουρα ήταν μανατζέρο δουλειά, να μην βαστίξουμε το Δανό και να πάρουμε το Γενκινή, ας πούμε.
2: Έτσι, ναι, υπονομήσαν το δεκάρτη πονηρία.
4: Τα θυμάμαι, ήταν πρωτόβγαλος ο Κόκαλης, ας πούμε, και δεν είχε προλάβει ακόμα να μπει στα παιχνίδια.
2: Μετά όμως μόλις βγήκε στο κόλπο, έστειλε τους Βαρδινογιάννηδες στο υπόγειο με τα ποτήκια και κλείδωσε το ποδόσφαιρο.
4: Ο ΠΑΟΚ ήρθε 1-1 σήμερα.
2: Ο ΠΑΟΚ ήρθε 1-1 και το ότι δεν έχασε είναι έργο του πολιούχου της πόλης, του Αγίου Δημητρίου, που έβαλε το χεράκι εδώ πάνω από την τούμπα.
4: Τώρα κατάλαβες γιατί είχαμε δίκιο και εγώ και εσύ που λέγαμε ότι αν δεν βρει αντικαταστάτη εγγυημένο, δεν πρέπει να φύγει ο τέτοιος, ο Μεντιλίμπαρ. Γιατί όποτε γίνεται αλλαγή προπονητή, αυτά συμβαίνουν. Τι να κάνουμε?
2: Κοιτάξτε να δείτε, το να αλλάξει ένα προπονητή δεν είναι εύκολο. Αλλάζεις τα αποδυτήρια, αλλάζεις τις συνήθειες, αλλάζεις τους χαρακτήρες, αλλάζουν οι κλίκες. Και όταν έρχεται ένας καινούργιος προπονητής, δεν έχει το μαγικό ραβδί να σε φτιάξει ομάδα σε ένα τέταρτο.
4: Χρειάζεται υπομονή. Αυτό πρέπει να έχει χρόνο μπροστά του.
2: Βέβαια.
4: Αναλαμβάνει από τα μέσα της προηγούμενης χρονιάς για να σε φτιάξει.
2: Βέβαια.
4: Δεν μου λες, καπετάν Δημήτρη, όλοι αυτοί... Να σε ρωτήσω κάτι. Άκουσα ότι έχει το σχεδιασμό του ο Μαρινάκης, ότι σχεδιάζει, εξετάζει ένα προπονητή Βάσκο και αφήνει τον Μεντιλίμπαρ και τον ευλέπει τι θα κάνει στην Ισπανία για να τον πάρει με άνεση χρόνου για το χρόνο. Ξέρεις ποιον λέω? Λέω έναν προπονητή νέο και πολύ ελπιδοφόρο, τον Σαράμπια.
2: Ναι, αγουσάζον έχω. Αυτός δεν έχει δείξει καλή διάβολη.
4: Ξέρεις, επειδή κατέχεις, γι' αυτό θέλω να σε πω να τα ακούσει και ο Δήμος εκεί. Ο Σαράμπια είναι γιος του παιχταρά αυτού της Μπιλμπάου, του Σαράμπια.
2: Ναι.
4: Ο οποίος Σαράμπια είχε λάβει μέρος σε αυτή τη φοβερή κλωτσοπατινάδα μέσα στο Νουέβο Κάμπο, τότε έτσι λεγόταν.
2: Τότε με τον Μαραντόνα.
4: Με τον Μαραντόνα που πλακώθηκε ο Γκοϊκοετσέα, μπήκαν και άλλοι και μπήκε το Σαράμπια. Τι είχαν πες τότε, 11 αποβολές είχαν πες τότε?
2: Δεν θυμάμαι, αλλά είχε γίνει γενική σφύραξη. Τότε είχε γίνει το πόλεμο.
4: Και καπετάν, κύριε Δήμο, τότε είχαν πέσει κάπου 11 αποβολές, ξέρεις,
1: Ναι.
4: Και αν δεις τον πατέρα αυτόν τον προπονητή που λέμε τον Σαραμπία, ήταν παιχταράς και ήταν και ολόκληρο θηρίο. Άμα τον δεις, μιλάμε για νταμάρι δηλαδή.
1: Και ο γιος είναι το ίδιο.
4: Ναι, μπράβο, εντάξει, DNA.
1: Και ο γιος είναι το ίδιο.
2: Εμπάζει περιπτώσει πάντως
4: Γιάννη. Γιατί τον έχει στο σημειωματάριο του, πώς τον λέμε, ο Μαρινάκης. Γιατί αυτός ο Σαραμπία παίζει με πίεση ψηλά και κυρίως βάζει την μπάλα κάτω. Παίζει με την μπάλα κάτω, αλλά βαρβέδε σύστημα, παίζει έτσι.
2: Κοιτάξτε, εμένα μ' αρέσει έτσι όπως παίζει με την γύμπαρ. Αλλά όταν έχει παιχταράδες να το υποστηρίξουν το σύστημα.
4: Όταν έχει
2: εμένα μου αρέσουν οι παίχτες πολεμιστές. Τέτοιους φτάχνει ο Μεντιλίμπαρ. Με το σύστημα του Μεντιλίμπαρ ο Ντελακουέντε ο μαθητής του πήρε το Μουντιάλ με την Ισπανία. Ο Αρτέτα κέρδισε με το ίδιο ακριβώς σύστημα και κέρδισε το πρωτάθλημα της Premier League.
4: Κύριε Δημήτρη, εγώ δεν μιλάω όταν δεν δω τον τερματοφύλακα. Είδα τον τερματοφύλακα μας τον Πόποβιτς με την Αϊμέγγεν και ο άνθρωπος δεν έχει έξοδο. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός...
2: Κοιτάξτε, άκου Γιάννη,
4: ναι.
2: Έξοδο δεν έχει κανένα τερματοφύλακα στον κόσμο. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το σημείο για ένα τερματοφύλακα.
4: Εγώ σημαίνω δηλαδή, την ώρα που έφυγε το αντίπαλο τέντρεφο που φάγαμε...
2: Ο ένας αποφασίζει και βγαίνει έξω από τα δοκάρια.
4: Κοίταξε,
2: είναι πολύ δύσκολο το σημείο της έξοδο για ένα τερματοφύλακα.
4: Την ώρα που έφυγε ο επιθετικός της Ναϊμέγγιν και φάγαμε την ισοφάριση, αν ήταν ο Τζολάκης σε θέση του θα είχε βγει...
2: Εντάξει, θα έβγαινε με τα χέρια να μάζει την μπάλα. Το θέμα είναι ότι...
4: Θα του έκλαιρε το οπτικό πεδίο για να προλάβει κάποιος αμυντικός να πάει πίσω. Αυτό λέμε.
2: Όλοι οι τερματοφύλακες, Γιάννη, το δύσκολο του σημείο είναι όταν έρχεται η μπάλα παράλληλα και ψηλά. Εκεί είναι που τρεμουλιάζουν όλοι. Όσο ότι έρχεται κάθετα και βολίδα, οι περισσότεροι αποκρούν.
4: Από τους τερματοφύλακες, τους Έλληνες, έτσι, ποιος έχει πέσει με καλά με την μπάλα ψηλά και έχει και έξοδο.
2: Δεν υπάρχει κανένας μέσα.
1: Κοίταξε να σας πω, εγώ είδα σήμερα τον Χριστογιώργο στο Νόφι. Είναι πολύ καλός τερματοφύλακας.
4: Είναι καλός τερματοφύλακας και από ό,τι λένε έχει και έξοδο.
1: Και
4: έτσι.
1: Πολύ καλός τερματοφύλακας. Δηλαδή είναι και την έξοδο έχει και ψηλά και ανοίγει, έχει άνοιγμα καλό.
2: Κάτσε ρε παιδιά, καθίστε. Όταν λέμε ρε Γιάννη ότι ο τερματοφύλακας έχει έξοδο, τι σημαίνει. Τι σημαίνει κάνει έξοδο τερματοφύλακας και πότε.
4: Να βγει να χρήσει το οπτικό πεδίο του επιθετικού. Γιατί
2: όχι. Όταν ένας τερματοφύλακας είναι αυτός που μπορεί και αντιδρά όταν η μπάλα έρχεται παράλληλα και ψηλά με την αιστεία. Πολλοί τερματοφύλακες κάνουνε να βγουνε και στα μισά της εξόδου μετανιώνουνε. Γυρίζουνε πίσω και ξέρεις που τη βλέπουνε την μπάλα. Στα δίχτυα.
1: Ναι όχι, ο Γιώργος βγήκε δύο φορές σήμερα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Εγώ έχω μεγάλη εκτίμηση.
2: Είναι...
4: Αυτά είναι τα λάθη του Παναθηναϊκού, ξέρει ο Χριστόγεννα.
1: Όπως και ο Μανδάς. Και ο Μανδάς του είναι πάρα πολύ καλός.
4: Έχει έξοδο κι αυτός.
1: Δηλαδή είναι πάρα
4: δηλαδή,
1: πολύ
4: καλός. Αυτοί οι τρεις από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να είναι ίδιο στυλ με τον Τζολάκη. Και οι τρεις έτσι βγαίνουν. Ναι.
2: Δεν άκου Γιάννη, στο ξαναλέω και πάλι. Ένα τερματοφύλακας που βγαίνει επειδή έχει το πλεονέκτημα των χεριών με στην περιοχή και διώχνει μια γροθιές, άλλες φορές ρίχνει γροθιές στο κεφάλι του επιτιθέμενο και κάνει πενάλτι, δεν σημαίνει ότι έχει έξοδο. Σου είπα ποιος είναι ο τερματοφύλακας που έχει έξοδο, είναι ελάχιστοι. Αυτοί που έχουν τη δυνατότητα και κατεβάζουν την μπάλα όταν τους έρχεται παράλληλα με το τέρμα.
1: Ένα τέτοιο ήταν ο Κελεσίδης.
2: Αυτός μόνο είχε, μπράβο. Αυτό δεν τον έζησε.
1: Έβγαινε έξω και όποιον πάρει ο χάρος δεν είναι.
2: Και τρεις-τέσσερους μαζί. Αυτός ήταν άντρας.
4: Κύριε Δήμο, ο Μανδάς έχει υπόψη σου γιατί είναι καλός εξόδος. Γιατί είναι ένα πόντο πιο ψηλός από το Τζολάκι, 1,92.
1: Είναι ψηλός, δεν είναι ψηλός.
2: Γιάννη, δεν παίζει ρόλο ρε φίλε το ύψος στην έξοδο. Ρόλο στην έξοδο παίζει το ταλέντο.
4: Και δεν πρέπει να τρέμεις, έτσι. Δεν πρέπει να τρέμεις.
2: Έτσι, το ταλέντο, η ψυχή και να είσαι τοποθετημένος εκεί που πρέπει ανάλογα με την τροχιά της μπάλας.
4: Και δεν
2: πρέπει να
4: τρέμεις
2: σε 3 μέτρα. Άμα δεν το έχεις θα το φας στον
4: πρέπει να τρέμεις και να μιλάς στην άμυνά σου.
2: Έτσι ο Κελεσίδης ένα 83 ήταν. Ο Κελεσίδης ένα 83 ήταν. Και την άρπαζε την μπάλα σαν λεμόνι και την κατέβαζε κάτω.
4: Δηλαδή ο τερματοφύλακας για μένα κύριε Δημήτρη πρέπει να είναι
2: Βασίλης
4: ο διευθυντής άμυνας, ο διευθυντής ο Χίστρας, αυτός πρέπει να τους κατευθύνει. ο καλός
2: τερματοφύλακας. Εντάξει, αυτό είναι το αυτονόητο. Αλλά ποιος να κατευθύνει τώρα από αυτούς τους τερματοφύλακες που βλέπουμε, ποιος να κατευθύνει την άμυνα. Στην τερματοφύλακη τώρα...
4: Γιατί είχα μια διαφωνία με έναν, επειδή είσαι παλιός στο κουρμπέτι. Εγώ το επέμενα ότι ο μεγαλύτερος τερματοφύλακας Ισπανίας δεν είναι ούτε ο Αρκονάδα ούτε ο Θυμπιθαρέτα. Ήταν ο Ιρίμπαρ. Ο Ιρίμπαρ της Μπιλμπάου. Ποια είναι η γνώμη σου?
2: Ο ψηλός με τα μακριά χέρια.
4: Ο Ιρίμπαρ, ξέρεις ποιος λέω.
2: Ναι, ο Ιρίμπαρ. Πριν τον Αρκονάδα έπαιζε Εθνική Ισπανίας. Έχει περισσότερες συμμετοχές.
4: Ο τερματοφύλακας της Μπιλμπάου, αυτόν κύριε Δήμο τον ήθελα, τα ακουστά.
1: Ναι, βέβαια.
4: Πολύ μεγάλο τερματοφύλακας.
2: Αυτός Γιάννη θυμάσαι που φτάνανε τα χέρια του.
1: Κοίταξε, εμείς στην πορεία μας αυτή τη ζωής έχουμε δει Γιασίν, έχουμε δει τερματοφυλακάρες.
2: Το Γιασίν δεν τον είδαμε, το Γιασίν.
1: Είδαμε, πώς δεν τον είδαμε.
4: Κύριε Δήμο, αυτός ο Ιρίμπαρ, Ιρίμπαρ, γιατί τον τονίζουν στο Ηλίγκος αυτή η βάσκη, είναι του επίπεδου Γιασίν και τα λοιπά, ήταν πολύ μεγάλος τερματοφυλακάρες.
1: Ο Γιασίν άνοιγε τα χέρια του και έπιανε όλο το τέρμα.
2: Μεγάλο τερματοφύλακα ήταν και ο Κινέζος, ο Γκόρντον Μπαντ.
1: Όπως και ο άλλος.
4: Ο καπιτάν Δημήτρης, θα θυμάται αυτός ο.
1: Όπως και ο άλλος, ο Ντίνο Τζοφ της Ιταλίας.
4: Είχε και ποδοσφαιρική ευφυΐα, ήξερε να τοποθετείται, ένα πολύ μεγάλο τερματοφύλακα.
2: Ο Ντίνο Τζοφ ήταν από τους τερματοφύλακες που μου αρέσουν σε μένα. Χωρίς να λερώσει ότι το σορτσάκι και την πάνελα, δεν έβρισκε την μπάλα. Τον έβρισκε η μπάλα τον Τζοφ. Γιατί? Γιατί ήξερε που πρέπει να είναι στημένος.
1: Είχε τη διέστηση.
2: Ανάλογα με την τροχιά της μπάλας πάντα.
1: Είχε τη διέστηση αυτή που πρέπει να
2: έχει.
1: Έτσι,
2: μπράβο.
4: Και γενικά να ρωτήσω κάτι τον κύριο Δημήτρη. Εγώ πιστεύω ότι στην Ισπανία οι Ισπανοί πιστεύω ότι σαν τερματοφύλακες τους βάσκους θεωρούν τους καλύτερους σε δραστηριότητα θέση.
1: Σήμερα είχαμε και βαφτίσια.
4: Την πράγμα.
1: Σήμερα λέγουμε και βαφτίσια. Βασίλης, όχι Δημήτρης.
4: Α, κύριε Βασίλη.
2: Έλα.
4: Λοιπόν. Πιστεύω ότι στην Ισπανία, ξέρεις, εμπιστεύονται σε θέση του τερματοφύλακα τους Βάσκους.
2: Επειδή είναι πιο σκληρά, παιδιά μου, γιατί η θέση του τερματοφύλακα χρειάζεται και τρέλα. Και οι Βάσκοι την έχουν την τρέλα.
4: Είναι
2: αυτονομιστές, είναι σκληρά παιδιά. Αγύρισα κεφάλια, να πάρουμε την Λίμπαρνα.
4: Και κάτι ακόμα, γιατί είχαμε συζητήσει με τον κύριο Δήμο. Επί κομμουνιστικού καθεστώτος στη Βουλγαρία, όταν η ομάδα του στρατού, η ΤΣΣΚΑ, ήταν ευνοημένη του καθεστώτος και η λέσχη ομάδα του λαού είχε πέσει μία κλωτσοπατινάδα, η κλωτσοπατινάδα του αιώνα στο μεταξύ του παιχνίδι που πέσαν και φυλακίσεις, το θυμάσαι καθόλου?
2: Αυτό έγινε τότε με το καθεστώς το περίεργο στη Βουλγαρία μου.
1: Η ΤΣΣΚΑ σώπιασε, η σημερινή αυτή που έπαιζε Όφη.
2: Όχι, δεν είναι αυτή. Όχι, εκείνη της ΕΣΕΚΑ ήταν η ομάδα του στρατού. Όπως και η ΣΤΕΑΟΑ η οποία κέρδισε το Champions League στα πέναλτι με την Μπαρτσελόνα, δεν είναι η σημερινή ΣΤΕΑΟΑ. Εκείνη η ΣΤΕΑΟΑ ήταν του στρατού. Δεν υπάρχει πλέον εκείνη η ομάδα.
1: Ναι.
2: Έχουν λοιπόν, καταργηθεί.
1: Να ολοκληρώσουμε γιατί έχουμε κι άλλον φίλο.
2: Να ολοκληρώσουμε. Εγώ σας χαιρετώ. Καλό ξημέρωμα.
1: Καλό βράδυ να έχετε. Καλό βράδυ.
2: Για να γίνει, να είσαι καλά, ρε φίλε.
1: Καλό βράδυ.
2: Γεια, καλό ξημέρωμα.
1: Γιάννη, γεια σου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε. Πάμε στον επόμενο. Σας ακούμε.
5: Ναι, κύριε Δημοσθένη.
1: Σας ακούω.
5: Καλησπέρα σας. Καλημέρα, μάλλον.
1: Είστε ο.
5: Άγγελος λέγομαι.
1: Άγγελος.
5: Ναι.
1: Από ποια περιοχή?
5: Παλίνη. Δεν έφερε ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός είναι, αλλά δεν έφερε κανένα ποδοσφαιριστή Δέμελο. Έφερε τον Αρακέντε Μέλο και τον Μπουμπί τον είχε φέρει με τον Μπισάκη και τον Αργυρόπουλο.
1: Ναι.
5: Εντάξει.
1: Ναι.
5: Ο Ντεμέλο ήρθε με το όνομά του πραγματικά, το πραγματικό του όνομα. Αργότερα γίνανε με το Ρότσα και τι έγινε.
1: Ναι.
5: Πρώτον αυτό. Δεύτερον.
1: Ρότσα Μπισάκης Ντεμέλο.
5: Ναι.
1: Που έγινε και Δέμελος μετά.
5: Αργυρόπουλο Μπισάκη και Αργυρόπουλο Μπισάκη και Ρότσα. Ο Ντεμέλο είχε έρθει πιο μπροστά από αυτούς.
1: Ναι. Πολύ καλός παίχτης.
5: Ο Αρακέν, πολύ μεγάλος παίχτης αλλά αργός.
1: Ναι, πολύ καλός παίχτης όμως, πολύ καλός.
5: Ναι. Θα ήθελα να σας πω το εξής. Ο Παναθηναϊκός, γιατί τον είδα. Ο Παναθηναϊκός γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια. Φαίνεται ότι ο Αλαφούζος διαθέτει λεφτά. Τώρα δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν πιάνουν τόπο όμως αυτά. Το σημασία γιατί δεν πιάνουν τόπο.
5: Δεν πιάνουν τόπο, έτσι.
1: Τα καλύτερα υλικά να πάρεις για να χτίσεις μια οικοδομή. Εάν ο πολιτικός μηχανικός δεν σχεδιάσει την οικοδομή, την πολυκατοικία αυτή να γίνει καλή, το αποτέλεσμα πάντοτε θα είναι προβληματικό.
5: Ποιος ήξερε από αυτούς όλους που ανακατευτήκαν με το ποδόσφαιρο, Γουλαμπρής, ήξερε ο Βαρδινογιάννης από μπάλα, ήξερε ο Κόκαλης από μπάλα, ο Μαρινάκης κάτι ψηλά ήξερε λίγο του πατέρα του. Ποιος ήξερε, ο Ζαφυρόπουλος ήξερε από μπάλα, ήξερε ο Μπάρλος από μπάλα. Απλούστατα ήταν σωστοί άνθρωποι οι δίπλα τους. Δεν ξέρω για το Θεοδωρακάκη, για το Ματζαβελάκη, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Για αυτούς τους δύο δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, κύριε Δημοσθένη.
1: Κοιτάξτε, αλλά... αν ασχολείσαι με την ομάδα, θες δεν θες θα μάθεις. Έχουν περάσει 16, είναι πάρα πολλά τα χρόνια που ο κύριος Αλαφούζος είναι πρόεδρος και ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού.
5: Βέβαια,
1: θα έπρεπε να είχε μάθει.
5: Τον κύριο Κόκαλη τον έμαθε ο Γιάννης, ο Ιωαννίδης τον έμαθε. Γιατί ο Γιάννης ο Ιωαννίδης ήταν γνωστός τότε με κάτι τσεκά, κάτι. Γιατί εγώ Ολυμπιακός είμαι, αλλά μου αρέσει να τα λέω.
1: Το Σοκράτη τον Κόκαλη
5: τον έμαθε
1: δεξί του χέρι.
5: Και το Τόμ και όλη την συμμορία.
1: Ο Μητρόπουλος, το δεξί του χέρι ήταν ο Μητρόπουλος. Αν δεν έπαιρνε το Μητρόπουλο τότε.
5: Ποιο Μητρόπουλο, τον Τάσο?
1: Όχι.
5: Το Θωμά το Μητρόπουλο, λες, και ναι. Το αδερφό του Βίκτορα.
1: Το Θωμά.
5: Το αδερφό του Βίκτορα που έπαιζε και στο.
1: Αν θυμάστε ότι όταν ήρθε ο Κόκαλη στην πρώτη χρονιά, δεν έκανε τίποτα.
5: Βέβαια.
1: Και του είπανε, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα εάν δεν πάρεις έναν άνθρωπο γνώστη που να ξέρει. Ναι. Να σου οργανώσει την ομάδα όσον αφορά με τις συμμαχίες. Και πήρε τον Θωμά, ο οποίος ήταν μανούλας αυτά.
5: Ναι, θυμάμαι.
1: Οργάνωσε τις ομάδες τις περιφερειακές, πήρε την ΕΠΟ, πήρε την διαιτησία, κατόρθωσε
5: να πάρει τα
1: πρωταθλήματα. Το ένα έφερε το άλλο.
5: Κάτσε τώρα, γιατί πήραμε και παίχτες. Πήραμε μεγάλο.
1: Πήρε παίχτες, αλλά.
5: Το Καραπιάλι πήρε.
1: Πήρε παίχτες, αλλά το θέμα ήταν.
5: Παιχταράδες, όχι. Το Τζόρτζεβιτς πήραμε παιχταράδες.
1: Πήρε Τζόρτζεβιτς, Γιαννακόπουλο, Γιωργάτο.
5: Ή το Γιωργάτο.
1: Τζιοβάνι στη συνέχεια, Ιζέ Ελίας.
5: Ναι.
1: Πήρε παίχτες.
5: Το Ζέτεμπερκ.
1: Κάποτε. Σε μια συζήτηση ο Πατατούδης συζήτησε, έτσι ήταν φίλοι, αρκετοί φίλοι και μεταξύ των άλλων και εγώ. Λέει, ρε παιδιά, πέστε μου τι λάθος έκανα. Πήρα τον ΠΑΟΚ, πόσα σε δραχμές ήταν τότε. Έχω χαλάσει 20 δις και αν περάσω αυτή τη στιγμή από το Λευκό Πύργο απ' έξω, μόνο που δεν θα με λιθοβολήσουνε. Τι διαφορετικό έκανε ο Κόκαλης και ναι, εσύ του λέει και το απαντάει κάποιος φίλος, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Εσύ χάλασες 20 δις, αλλά εσύ χάλασες 20 δις που στα έφαγαν οι γύρω γύρω αυτοί από τον ΠΑΟ.
5: Αυτά τα τροπτικά.
1: Ο Κόκαλης χάλασε 20 δις, αλλά είπε, τι θέλετε, παιχταράδες, πάρτε και Ζε Ελίας, πάρτε και Τζιοβάνι, πάρτε και τον ένα, πάρτε και τον άλλον.
5: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, τα λεφτά του πιάσαν τόπο, γιατί πιάσανε αυτό που ήθελε ο φίλαθλος.
5: Ναι, κύριε Δημοσθένη.
1: Ενώ εσύ δεν έπιασαν τα λεφτά σου τόπο, γιατί τα έφαγαν το κάθε λαμόγιο που είχες δίπλα σου.
5: Βέβαια.
1: Σε έσπρωχνα να κάνεις πράγματα τα οποία δεν ανταποκρινόντουσαν στον απλό οπαδό. Ο οπαδός τι θέλει? Θέλει παίχτη. Δώσε τον παίχτη και να σε υμνεί από πάνω μέχρι κάτω. Να σε προσκυνάει.
5: Ο οπαδός, Κύριε Ηλία, α, κύριε Ηλία, λέω, κύριε Δημοσθένη, ο παδός θέλει νίκη.
1: Τι νίκη, μα αυτό θέλει.
5: Αυτό
1: τι θέλετε, παίκτες, πάρτε. Νίκη. Πάρτε Τζοβάνι, πάρτε Ζελίας, πάρτε Καρεμπέ, πάρτε.
5: Δεν τον ενδιαφέρει αν έχει ομάδα ή αν έχει τη διαιτησία. Τη νίκη θέλει.
1: Βέβαια να μου πεις τα λεφτά. Ξέρετε κάτι, ο Κόκαλης δεν έβαλε και δεν έβαλε και λεφτά. Τα λεφτά ήταν κρατικά. Οι δουλειές που έπαιρνε από το κράτος.
5: Ο Μαρινάκης στον Ολυμπιακό, πολλά.
1: Ο Μαρινάκης έχει βάλει λεφτά. Χωρίς να έχει πάρει και δουλειές του κράτους.
5: Αμφισβητούν και αυτόν εμέσως, βέβαια, πλην σαφώς. Αμφισβητούν το Βαγγέλη, γιατί φέτος δεν έχει βάλει πολλά λεφτά ακόμα.
1: Έχει βάλει πάνω από 45 εκατομμύρια μέχρι τώρα.
5: Δεν ξέρω, δεν μπορώ
1: πάνω
5: να
1: πω. Πάνω από 45, σας το λέω.
5: Δήμο, δεν μπορώ να πω. Αλλά ακούω από.
1: 10, αν τα δείτε, 10, 12, 5, 2,5, 3,5. Είναι πάνω από 45 εκατομμύρια φέτος. Είχε ξεκινήσει για 30 εκατομμύρια και θα ξεπεράσει τα 50.
5: Ο Μαρινάκης έχει προσφέρει. Μην ξεχνάτε ότι τάιζε τη μάντρα εκεί πάνω ένα χρόνο τους. Τους ανθρώπους που πάθανε τη ζημιά με τις πλημμύρες. Μην ξεχνάμε ότι.
6: Ακούτε ραδιορούμελ νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
9: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
1: Ραντεβού, το επόμενο ραντεβού μας θα είναι αύριο το μεσημέρι στις 3. Να έχετε μια καλή μέρα, να είστε όλοι καλά και να ευτυχείτε. Καλό σας βράδυ.

0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιό.
0: Top στους 98, ράδιο Rumeli News.

0: Top στους 98. Radio Rumeli News.
1: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμελι νιούς.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από την Λαμία.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο. Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: είπα.
1: Αντεγιά.
2: Μπράβο. Μπράβο στην κομπανία όλοι.
3: Top στους 98. Ράδιο

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Γιάννη,
9: έλα!
8: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια?
9: Ναι.
8: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
9: Τα πάντα!
8: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
11: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
12: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
11: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
12: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
11: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
12: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
11: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
12: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
11: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
12: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
13: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98 Radio Room.

0: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Πάμε, παιδιά.
1: Top στους 98. Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.